0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

διάλογους πρώτους, σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, κι όμως πονέσαμε από τα βάθη. Ούτε που μας δόθηκε μια εξήγηση για το άρωμα των λουλουδιών τουλάχιστον. Η άλλη μισή μας ηλικία θα περάσει χαρτοπαίζοντας με το θάνατο στα ψέματα. Και λέγαμε πως δεν έχει καιρό η αγάπη να φανερωθεί ολόκληρη. Μια μουσική άξια των συγκινήσεών μας δεν ακούσαμε. Βρεθήκαμε σε ένα διάλειμμα του κόσμου ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Θα σωθούμε από μια γλυκύτητα στεφανωμένη με αγκάθια. Χαίρεται άνθη σιωπηλά με τον καλύκον την περισυλλογή. Ο τρόμος εκλεπτύνεται στην καρδιά σας. Ενδότερα ο Κύριος λειτουργεί, ενδότερα υπάρχουμε μαζί σας. Δεν έχει η απαλή ψυχή βραχώδη πάθη και πάντα λέει το τραγούδι της υπομονής. Ω, θα γυρίσουμε στην ομορφιά μια μέρα. Με τη θυσία του γύρω φαινομένου θα ανακαταλάβει η ψυχή τη μοναξιά της.

Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4. 91

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις σασί, και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχαίρι.

σε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

Ο εποχή μου θυμίζει στο Κέσσερα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το Γκινγκ Κονγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

γκρινιά. Έγιναν τα μάτια μου λουστρινιά. Πήρα τη ζωή μου απ' την αρχή. Κοίταξα την πόλη τρυφερά. Έδιωξα το σύννεφο, τον γκρίζο

την είδα από μπροστά μου. Πέρασε. Η τύχη μάδε μου χαμογέλασε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

σου μακριά μου στο σκοτάδι. Νύχτα σε μήνυμα μάγισσα, το όνειρο μου πλανήτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

ίδια αγάπη κλαίγαμε. Όλοι τα ίδια λέγανε, την ίδια αγάπη κλαίγανε.

κατάρ πείσματα. Στου Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλμπουμ

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

για κόσμους όμορφους που πάω να βρω. Για τα μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε, για όλα αυτά

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Που θεωρήθηκαν υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του, τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, πρότεινε ο Παύλος Πολάκης. Όπως είπε, σε λίγο καιρό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα επακολουθά της θα έχουμε μια άλλη κατάσταση στον πλανήτη. Το βασικό ζήτημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των αλγόριθμων, ποιος είναι ιδιοκτήτης της γνώσης που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει και να μεταφράσει σε προϊόντα. Εγώ θα ψήφιζα ένα σύνταγμα το οποίο θα έλεγε ότι ιδιοκτήτης του παραγόμενου πλούτου και της γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το δημόσιο, είπε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την αποφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και της ενστάσης ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθετούν το νέο προσωρινό Διοικητικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόεδρος αναλαμβάνει η Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Πισκαρός του νομού Λάντ στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Το πρώτο μέτωπο είναι η Άβυλα, ενώ υπάρχει και άλλο ένα μέτωπο στην επαρχία Καστελιών κοντά στη Βαλένθια. Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες το απόγευμα και στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία. Οι φωτιές αφορούν κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ η θερμοκρασία αυξάνεται και πάλι και μπορεί να φτάσει ως τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες προειδοποίησεις Τραμπ εν μέσω της έφραυτης παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέλος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Η Αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες την έναρξη νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, στο πλαίσιο της δημιουργίας πιλωτικών ζωνών στο Νότο που θα εκχωρηθούν στον Λιβανικό στρατό από την Ισραηλινή πλευρά. Να σημειωθεί ότι ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε προχθές Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν, όπως τόνισε, την ανάπτυξή του που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφηκε από τις δύο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκνερ Τούρκ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν K23, η οποία θα αγωνιστεί στη Σέρι Σι. Οι Sixers ανακοίνωσαν τον LeBron James με το μεγάλο deal να γίνεται επίσημο. Η ομάδα της Φιλαδέλφια ξεκίνησε μια σειρά από αναρτήσεις. Σε μία εξ αυτών έγραψαν ότι ο LeBron James είναι παίκτης των Φιλαδέλφια Sixers.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Ακολουθεί τώρα ο Δημήτρης Χατζηνικόλας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: performs with rage. Just look at him on this very stage. Seizes Arthur, seizes Ned, and smashes all their tiny heads. Then they don't scream or call.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 12 λεπτά μετά τις 8, γιατί περνάει. Σπύρο τόσο. Κάθε πρωί ξεκινάμε. Είναι πολλές ειδήσεις. Ενώ λένε τον Αύγουστο είναι, δεν υπάρχουν ειδήσεις, τελικά φαίνεται. Υπάρχουν παραπάνω ειδήσεις στον τόπο. Παράγουμε πολλές ειδήσεις. Μάλλον παράγουμε περισσότερες ειδήσεις από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του Πρέσο, όπως κάθε μέρα, κάθε πρωί. Εδώ στο κόκκινο 8 με 9 και από 1 Αυγούστου στον Ούπο 8 με 10 μέχρι τις 20 Αυγούστου, είπαμε, γιατί είναι οι θέρινες άδειες, οι συνάδελφοι φεύγουν σε διακοπές. Καλύπτουμε ο ένας την άδεια του άλλου για να μπορεί να λειτουργήσει, να τρέξει το πρόγραμμα και να έχουμε να μας κρατάτε και να σας κρατάμε παρέα. 6985870059 είναι το τηλέφωνο στο Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είτε είστε εδώ, είτε είστε στις θερινές σας διακοπές. Να ξεκινήσουμε, Σπύρο, να ξεκινήσουμε κάπως αλλιώς. Να βάλουμε, πριν να αρχίσω να σχολιάζω τα της επικαιρότητας, να βάλουμε ένα ηχητικό. Είναι ο αγαπημένος μας υπουργός, ο Άδωνης. Μην αρχίσετε τώρα και λέτε τι πρωί με τον Άδωνη, τι να κάνουμε. Αυτός παράγει ειδήσεις. Άδωνης Παγώνη είναι το ηχητικό. Θέλω να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Θα μας βάλει πολύ καλά. Θα μας κάνει την εισαγωγή που χρειάζεται για να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να λέμε την ειδησιογραφία.
2: Εδώ με Ματίνα Παγώνη στην Αγία Παρασκευή.
3: Λοιπόν, όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Και το Βόρειο Αθήνα τα κάνεις.
3: Εγώ δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω ντροπές για τη Βόρεια Αθήνα.
3: Για τη Βόρεια Αθήνα είπαμε δυνατός ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με όλους τους υπουργούς που έχουν δουλέψει. Όλοι μαζί για μια δυνατή νίκη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα σταντανέ, ένας διάλογος μπροστά στις κάμερες, προεκλογικός, πρώτο στις εκλογές του 2023. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με την αγαπημένη του Ματίνα Παγώνη. Γιατί το βάλαμε αυτό, όπου ένας διαφημίζει τον άλλον, για την ακρίβεια η Ματίνα Παγώνη μετά την προτροπή του κυρίου Γεωργιάδη τον εκθιάζει για την ψήφο των πολιτών στο βόρειο τομέα στην Αθήνα που είναι υποψήφιος. Το βάλαμε διότι από χθες η κυρία Παγώνη, μετά από αποφάσιση του κυρίου Γεωργιάδη, είναι η νέα πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και αν αναρωτηθείτε, μετά από απόφαση έτσι, του υπουργού, και αν αναρωτηθείτε πώς γίνεται αυτό, ένας υπουργός δηλαδή να καταργεί το αυτοδιοίκητο ενός ιδιωτικού συλλόγου, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά είτε ένας ιδιωτικός σύλλογος, ο σύλλογος των ιδιωτών γιατρών, που δεν έχει καμία σχέση με το κράτος και δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το κράτος. Αν αναρωτηθείτε λοιπόν πώς γίνεται αυτό, ο υπουργός να διορίζει έστω ένα προσωρινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η απάντηση είναι Μητσοτάκης ΑΕ και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει φτάσει πλέον στο σημείο ο κύριος Γεωργιάδης να είναι ό,τι πιο αντιθεσμικό υπάρχει στη χώρα. Καταργεί μάλιστα το αυτοδιοικητό ενός ιδιωτικού συλλόγου ενώ κρεμούν εκλογές. Μας κρέμασε στα μανταλάκια η μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, η οποία εξέφρασε επισήμως τη βαθιά ανησυχία της για τη δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στο Σύλλογο, αντικαθεστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Ιατρικού Σώματος, και κάλεσε μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ανεξαρτησία, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος. Ανάλογη θέση διατύπωσε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, το οποίο γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί με ανησυχία την νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να επηρεάσει τη διοίκηση του ελληνικού ιατρικού φορέα και την υποστήριξή του προς τον Ιατρικό Σύλλογο και προς τη δημοκρατική και αυτόνομη αυτοδιοίκηση του ιατρικού επαγγέλματος εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων, επισημένοντας ότι η επαγγελματική ανεξαρτησία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών. Αυτά. Πάλι γίναμε δαχτυλοδικοτομένοι στην Ευρώπη για μία ακόμα αντιθεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης. Προηγουμένως θέλω να θυμίσω, για να φτάσουμε εδώ, για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ, γιατί η κυρία Παγώνη δεν θα ήταν διευθύντρια στο ΕΣΥ, αν τηρούνταν η νομοθεσία που η ίδια η κυβέρνηση έχει επιβάλει, εννοώ τα όρια ηλικίας. Προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης είχε εισηγηθεί και η κυβέρνηση είχε ψηφίσει, θέλω να σας θυμίσω, την περίφημη φωτογραφική τροπολογία για να παρεμείνει η διευθύντρια στο ΕΣΥ μετά το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Μάλιστα, εκείνη η τροπολογία έλεγε ότι αν κάποιος είναι διευθυντής στο ΕΣΥ και παράλληλα εκλεγμένος σε διοικητικό συμβούλιο, τότε παραμένει παρά το όριο ηλικίας. Πέρυσι γίνανε αυτά. Μόλις η κυρία Ματίνα Παγώνη έπαψε να είναι πρόεδρος στην ΕΙΝΑΠ των γιατρών, γιατί δεν την υπερψήφισαν οι συναδελφοί της. Με μία τροπολογία την κράτησε εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως διευθύντρια και με μία άλλη την κάνει πρόεδρο στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών. Καταλάβατε τώρα. Καταλάβατε επίσης γιατί η κυρία Παγώνη είναι πρώτο τραπέζι πίστα χρόνια τώρα στις τηλεοπτικές εκπομπές. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης όμως δεν σταματά εδώ να ξυλώνει το θεσμικό κουβάρι της χώρας, συμπεριφερόμενος ως τάβρος στο νομοθετικό Ιαλοπολείο. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, προχώρησε χθες σε μια ανοιχτή μηνυτήρια αναφορά για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο του Σταμάτη Πουλή. Ο Σταμάτης Πουλής είναι ο σύμβολος του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος είχε μπλεχτεί με τις περίφημες με το κελπνό, με την κακοδιαχείριση, με τις προσλήψεις των δικών τους παιδιών, τα οποία μάλιστα δεν δούλευαν στο κελπνό παρά το γεγονός ότι πληρώνονταν από το κελπνό, αλλά δούλευαν στο γραφείο του υπουργικού του κ. Γεωργιάδη, και με τις περίφημες φακές όπου έπαιρνε ο κουμπάρος του κ. Πουλή και προμήθευε τις φακές, το κελπνό, 12 ευρώ το πιάτο. Ναι, τις πληρώναμε καραβίσκες τις φακές. Αθωώθηκαν για όλα αυτά ο κύριος Πουλής. Και τώρα, τι έκανε με βάση την καταγγελία του κύριου Πολάκη? Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ο ΕΟΔΗ ανέθεσε υπηρεσίες ποινικού δικαίου. Ο ΕΟΔΗ, ο οποίος ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη, ποινικού δικαίου ύψους 72 περίπου χιλιάδων ευρώ στη δικηγορική εταιρεία Αλέξιος Αθανασόπουλος και συνεργάτες. Μόνο που ο κύριος Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του κύριου Πουλή και της συζύγου του στις ποινικές δίκες που είχαν για τις υποθέσεις του Κελπνού. Ο κύριος

ΣΥΡΙΖΙ, παρέτεινε για ένα χρόνο τη θητεία των διοικητικών συμβουλίων. Και εδώ προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να παρατείνουμε για ένα χρόνο τις διοικήσεις? Για πείτε μου. Γιατί θέλει να κρατήσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 ο κύριος Φλωρίδης τις σημερινές διοικήσεις στα δικαστήρια και στις αγγελίες? Μήπως γιατί στο μεσοδιάστημα θα γίνουν εκλογές, ας πούμε, για παράδειγμα? Φοβάται κάτι, προβλέπει απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις? Συνεπώς οι δικαστές θα κληθούν να σηκώσουν ένα έξτρα βάρος, όπως γίνεται πάντοτε παραδοσιακά? Οπότε δεν ήθελε να μπει στη βάσανο να εκλέξουν καινούργιες διοικήσεις, ενδεχομένως κάποιες από αυτές μη αρεστές? Ρωτάω τώρα. Λοιπόν, σε μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική και αυτή, γιατί χθες διεξήχθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η κυβερνητική πλειοψηφία, παρά το bullying στο ΠΑΣΟΚ μέσα από τις τηλεοράσεις, δεν κατάφερε να περάσει με αυξημένη πλειοψηφία ούτε ένα αναθεωρητικό άρθρο. Ούτε ένα του συντάγματος. Με αποτέλεσμα η επόμενη Βουλή, βεβαίως, που είναι αναθεωρητική, να χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων προκειμένου να τροποποιήσει το περιεχόμενο οποιοδήποτε από τα 33 άρθρα του συντάγματος τα οποία ορίστηκαν ως αναθεωρητικά. Πάλι καλά. Στα της οικονομίας τώρα, μια είδηση που και αυτή περνάει στα ψηλά. 4,5 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο του 2026. 4,5 δισεκατομμύρια το πρωτογενές πλεόνασμα. Μαντέψτε πού οφείλεται. Προφανώς την υπέρβαση, στο πολύ μεγάλο μέρος του, στην υπέρβαση των φορολογικών εσόδων. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 1 δισεκατομμύριο 953 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς φτάσαμε τα 4,5. Οπότε προκύπτει ένα υπερπλεόνασμα σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν το ίδιο συμβεί και στο επόμενο εξάμηνο, που μάλλον θα συμβεί, ίσως και θα αυξηθεί, θα φτάσουμε περίπου πάλι στα 6 δισεκατομμύρια υπερπλεόνασμα, προσέξτε. Όχι πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό δηλαδή που έχουμε υπογράψει και οφείλουμε να παράγουμε ως οικονομία, αλλά το παραπάνω. Η σημαντική υπέρβαση του στόχου οφείλεται στις πράξεις από το ΦΠΑ, οι οποίες ήταν αυξημένες, κρατηθείτε, κατά 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά η πράξη από το ΦΠΑ και αυτό το 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η ακρίβεια, είναι ο πληθωρισμός. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τις πάω τις ειδήσεις, τις τρέχω γρήγορα. Θυμάστε που έγινε κεντρικό εκλογικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση Τσίπρα που υποθήκευσε τα σημικά της χώρας για 100 χρόνια, το θυμάστε? Στο υπερταμείο. Παρά το γεγονός ότι η είδηση ήταν ψευδή και έπεσε στη δημόσια σφαίρα έτσι, ότι πουλήσαμε για 100 χρόνια, υποθηκεύσαμε για 100 χρόνια στους ξένους όλα τα σημικά της χώρας. Είτε ψευδή, διότι προφανώς συνέβη, πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, μόνο που το ΤΑΙΠΕΔ έχει μία μετοχή και μία μετοχή ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και ο στόχος των όλων αυτών που περάσαν εκεί ήταν, ας πούμε, η καλύτερη διαχείρισή τους. Δεν συμφωνεί κανένας με αυτό, αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να λες ότι πουλήσαμε τα σημικά της χώρας, έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, η ίδια κυβέρνηση που μας γάνωνε τα αυτιά με αυτή την είδηση και ακόμα το κάνει, έτσι, πουλά ακόμη και την Ακρόπολη. Αφού δίνει για 100 χρόνια σε ιδιώτες, που μπορεί να είναι παράδειγμα το φαν των Αμερικανών γιατρών στην Καλιφόρνια, τυχαίο παράδειγμα να φέρω, τη διαχείριση των αρχαιολογικών μας χώρων. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε να δείτε τι προκύπτει. Θα έρχεται ο Αμερικανός τουρίστας, θα διαμένει σε ένα Airbnb ιδιοκτησίας Ισραηλινού επιχειρηματία, στο Κουκάκι, για παράδειγμα, θα πληρώνει εισιτήριο στην Ακρόπολη σε εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς μας χώρους, ενδεχομένως να είναι και εταιρεία της αλλοδαπής, έτσι. Θα ψωνίζεις από σούπερ μάρκετ στη μετοχική σύνθεση του οποίου πλειοψηφική θέση έχει φαν του εξωτερικού και εμείς οι Έλληνες θα είμαστε ή taxi driver, οδηγεί σε εξεχώρια πάλι εταιρεία, ή Greek σουβλάκι με 900 ευρώ μηνιαίως. Περί αυτού πρόκειται, μη σας κάνει εντύπωση. Έτσι. Πάμε και στον περίφημο Ε65, τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας που διαφήμιζε με τόση έπαρση ο κύριος Μητσοτάκης, ότι ολοκληρώθηκε στα χέρια του μετά από 18 χρόνια. Θέλετε να δούμε τις ψηλές ειδήσεις, αυτές που αγνοούν οι συνάδελφοι στα κανάλια? Από τα 500 εκατομμύρια που είχε ανακοινωθεί ο λογαριασμός για τον Ε65, ξέρετε που έφτασε το ποσό που πληρώσαμε όλοι μας, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε? 2 δισεκατομμύρια 128 εκατομμύρια. 1,5 δισεκατομμύρια παραπάνω έφτασε ο λογαριασμός. Και η κεντρική οδός ΑΕ, που τη διαφημίζουμε τόσο πολύ και τη διαφημίζει ο κ. Μητσοτάκης, θα εισπράττει τα διόδια ως το

0: 2038. Πάλι από εμάς. Πάλι από εμάς. Από τα 500 εκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός, έφτασε τα 2.200, 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, μια υπέρβαση δηλαδή σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, 600 εκατομμύρια. Και πάλι εμείς οι πολίτες, μέσω των 2.2, θα πληρώνουμε μέχρι το 2038 για τα επόμενα 12 χρόνια. Δεν το λες και άσχημα τον deal για την εταιρεία. Λοιπόν, πάμε σε άλλη είδηση. Τα λέει ο κύριος Γερουλάνος και πολύ καλά κάνει και τα θυμίζει. Πάρα πολύ καλά κάνει. Το αρχικό περίφημο αυτό σχέδιο, Ελλάδα 2.0, που εγώ σας το είπα και χθες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μεγαλύτερο project, πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης, μεταφοράς κρατικού πλούτου στα χέρια τριών funds, 10 εισηγμένων και 5 χρυσοκάνθαρων της οικονομίας, που έχει τρέξει ποτέ στον πλανήτη, υπερβαίνοντας και αυτό του Chicago Boys τον, στη Χιλή τη δεκαετία του 70. Το αρχικό λοιπόν Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών μήκους 1.370 χιλιόμετρων για τη διασύνδεση της Ελλάδος με την Κύπρο και τη σύνδεση μεγάλων νησιών όπως Λέσβος, Σύρος, Κρήτη, καθώς και νησιών μεσαίου μεγέθους όπως η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, η Ικαρία και η Πάτμος. Τελικά ξέρετε τι συνέβη. Το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τέλος. Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλέπονταν μέχρι το 2025 η εγκατάσταση υποδομών 5G μήκους 1.918 χιλιόμετρων σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Σε όλους. Μπας και αποκτήσει επιτέλους, για παράδειγμα, ίντερνετ, Wi-Fi και τα ελληνικά τρένα, που πρέπει να είμαστε τα μοναδικά τρένα στον πλανήτη όπου δεν έχει Wi-Fi. Παίρνει ο άλλος το τρένο για να πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη και δεν έχει ίντερνετ, να μπορέσει να πάρει τον υπολογιστή του, για παράδειγμα, εκείνες τις 6 ώρες, τις 5 ώρες που κρατάει το ταξίδι, να δουλέψει. Ή το κινητό του, να χαβαλεδιάσει. Ξέρετε τι έγινε το σχέδιο αυτό, η εγκατάσταση υποδομών 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάνε τα χρήματα, πάει το 5G στους αυτοκινητόδρομους. Το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε μέχρι το 2025 εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους για δίκαιη χρέωση ανά χιλιόμετρο. Όχι να περνάς και να πληρώνεις άπαξ, ό,τι σου λένε, να περνάς και να πληρώνεις το αντίτιμο για εκεί που πηγαίνεις. Θέλετε να σας πω την κατάληξή του? Και αυτό το μέτρο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και κλείνω για να πάμε στο διάλειμμα και μισή και να ενημερωθούμε από το ραδιοταξί Παρθενών για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα, τα έλεγα χθες για την, για το τρόπο που τα φαντς δουλεύουν στη χώρα, η άλλοτε κορυφαία και πρωταγωνίστρια στον κλάδο του γάλακτος, είναι η μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς των τροφίμων. Το CVC, το περίφημο αυτό, το εθνικό μας φαντ, έχει αποφασίσει ότι θέλει να την πουλήσει. Έχει κλείσει, λέει, ο επενδυτικός της κύκλος, επενδυτικός κύκλος του φαντ στην Ελλάδα. Ό,τι την ασηκώσει, σήκωσε, και είναι πάρα πολλά αυτά που σήκωσε. Και τώρα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Μόνο που δεν μπορεί να βρει αγοραστή για τη Δέλτα. Όλες οι συζητήσεις έχουν αποβεί άκαρπες, διότι ζητάει και ένα τίμημα το οποίο κανείς δεν είναι διθετημένος στην αγορά να το πληρώσει. Αυτό. Και κλείνω. 44,8 παρακαλώ, η συνολική φορολογική επιβάρηση. Μας έχει γανώσει τα αυτιά η κυβέρνηση με τις φοροαπαλλαγές. Ακούστε λοιπόν το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι κάνει φοροαπαλλαγές, έχει 80 πόσες διαφημίζει φοροαπαλλαγές. 44,8% είναι η συνολική φορολογική επιβάρηση της εργασίας στην Ελλάδα. 37,1% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη. Αυτά είναι από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας.
1: Στο κόκκινο. ...91 και 4, στο κόκκινο.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: συνδεθούμε τώρα το ταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λένορμαν, στην άνοδο μικροκαθυστερήσεις από το ύψος της Διδρακίου μέχρι και την Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας καθυστερήσεις, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και μικροκαθυστερήσεις περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Σε ό,τι κάνετε και ένα τραγουδάκι να χαλαρώσουμε λίγο όλοι μας.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει. Όσοι λείπουν ξανά και ξανά, τα παιδιά τους θα κάνουν γενναία. Κάτι ξέρεις και λείπεις συχνά, δεν θα είσαι ωραία παρέα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 στη ραδιοφωνική μας πρέσα να τσιμπάμε οι δύσκολες από τον σωρό. Τα είδατε στις τηλεοράσεις και τα παιδιά, τα χαρούμενα παιδιά που περάσανε στις πανελλαδικές. Συνήθως η κάμερα στοχοπροσιλώνει στους άριστους, στα παιδιά τα οποία βγάλαν τα 20 άρια και περάσανε στις πιο δημοφιλείς και περισσύντητες σχολές. Δεν στοχοπροσιλώνει στα άλλα παιδιά και κυρίως δεν στοχοπροσιλώνει στα παιδιά τα οποία δεν συμμετέχουν σε όλο αυτό το... δεν βρίσκω το επίθετο τώρα να βάλω, που λέγεται πανελλαδικές εξετάσεις, που μερικά από αυτά είναι τα πιο δημιουργικά μυαλά, γιατί η χώρα έχει πάρει ντοκτορά στο να εξαφανίζει τα δημιουργικά μυαλά. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτό? Γιατί παρατηρήθηκε και φέτος το φαινόμενο των κενών θέσεων σε αρκετά τμήματα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και κεντρικών πόλεων. Ακόμα και σε σχολές σε μεγάλες πόλεις με σύνδεση με την αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα η διοίκηση τουρισμού στο Εγάλιο ή το τμήμα μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στην Πάτρα. Αυτά τα τμήματα δεν κάλυψαν τον αριθμό των θέσεών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 62.731 θέσεις που προορίζονταν για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, έμειναν 9.747 θέσεις κενές. Δηλαδή το 15,5%. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Μία είδηση που τρέχει πάρα πολύ είναι τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης αποφασίζει η Γιάννη Σουλιώτη να τραβήξει την πρίζα. Το θέμα είναι ότι το κάνει την ίδια στιγμή που η έρευνα έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προχθές, Λένα, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή.
0: Κατέβασε ρολά η εταιρεία για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όλος τυχαίως μόλις ξεκίνησαν οι δικαστικές περιπέτειες. Από το Sky ήταν το ρεπορτάζ, για να μην κλέβουμε τη δουλειά του συναδέλφου. Και πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, έναν από τους λίγους δημάρχους οι οποίοι αντέδρασαν σε όλη αυτή την ιστορία. Εμείς αντιδρούμε κατόπιν εορτής. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα θέμα το οποίο καταγγείλαμε κάποιοι λίγοι δήμαρχοι πριν από 4, 5 και 7 και 8 χρόνια.
4: Όσοι λίγοι. Εσύ μόνο μιλάς δημόσια.
3: Και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος από τη Θέρμη και κάποια ακόμα. Δεν είμαι μόνος μου, δεν επιδιώκω να πάρω.
1: Πάμε στην ουσία, δάφνες. Κύριε Δανιλίδη, τι καταγγέλλεται και τι τώρα διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Ακούστε να υπενθυμίσουμε ότι εγώ μάλιστα μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο σε τρεις αλλεπάλληλες συσκέψεις δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας της Βόρειας Ελλάδας επισημάναμε, προειδοποιήσαμε και πήγαμε να προστατεύσουμε συναδέλφους δημάρχους. Τους είπαμε προσοχή, είναι απάτη, προσοχή, υπερτιμολογούνται. Αντί για 70-80 χιλιάδες ευρώ που κάνουν καλύτερα και από αυτά μάλιστα στη γερμανική, τέλος πάντων στην ευρωπαϊκή αγορά, χρεώνονται με 370 και 380 χιλιάδες ευρώ. Οι διαγωνισμοί ήταν είτε με μία μόνο συμμετοχή μιας εταιρείας, της συγκεκριμένης που έχει γίνει και η έφοδος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ή εικονικά εμφανιζόταν μία ακόμη εταιρεία, η οποία όταν ψάχτηκαν από τις αρχές στην κατρική του συγκεκριμένου ομίλου. Μάλιστα, εδώ και 10 χρόνια έχει καταγγελθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης δεν έχει την πρέπουσα αδειοδότηση, την προβλεπόμενη από τον νόμο, λειτουργεί παράνομα, λαθρέα και άρα ως εκ τούτου δεν μπορούσε να τοποθετούνται και αυτά τα μηχανήματα. Μάλιστα, για την τοποθέτηση αυτών των μηχανημάτων έγινε με τα μεσονύχτια τροπολογία στη Βουλή σε άσχετο νόμο που επέτρεπε σε χώρους πρασίνους, σε χώρους πάρκων, σε χώρους κοινόχρηστους που κατά τα άλλα απαγορεύονταν να τοποθετούνται αυτά τα μηχανήματα. Ήταν, αγαπητέ κύριε Χαριτάρο και αγαπητή κυρία Χατζηγεωργίου, πολύ υψηλά ιστάμενοι οι ενδιαφερόμενοι, τα είπαμε την προηγούμενη φορά, σας έφερα στοιχεία και σας προειδοποίησα.
0: Από το ρεπορτάζ του Open το συγκεκριμένο, το καταλάβατε προφανώς, η μία πτυχή είναι αυτή της παρέμβασης και της έρευνας την οποία διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η άλλη πτυχή, την οποία δεν συζητάμε αλλά θα έπρεπε να συζητάμε, είναι οι μεδαπή ελεγκτικοί μηχανισμοί τι ακριβώς κάνανε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαγνώσει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για σκάνδαλο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι ελληνικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, τους πληρώνουμε τους περισσότερους από αυτούς για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι ακριβώς έκαναν? Σε ποιο λοφάκι πετούσανε χαρταετό? Αυτή είναι η άλλη πτυχή, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα στη Βουλή να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί.
5: Ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι και υφυπουργός. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν είστε εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, που όταν έγινε κατάσχεση στο σπίτι του Φρουζή, στο γραφείο του Φρουζή, του Ισνοβάρτης, βρέθηκε σχέδιο άρθρου σας. Κάνατε το δημοσιογράφο τότε. Και υπήρχε σχέδιο άρθρου σας με τις διορθώσεις του Φρουζή. Διότι έτσι επιτυγχάνεται η ενημέρωση στο πρώτο θέμα που πολύ καλά κάνουν διάφοροι και το λένε πρώτο ψέμα. Δημοσιογράφος του πρώτου θέματος, Μαρκόπουλος, διαπραγματευότανε το άρθρο του με τον Φρουζή, του έκανε διορθώσεις ο Φρουζής της Νοβάρτης στο άρθρο του και κατασχέθηκε στα χέρια, όταν έγινε η κατάσχεση στο γραφείο του Φρουζή, κατασχέθηκε και το σχέδιο άρθρου, γιατί έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Και να δω ποιοι δημοσιογράφοι θα μιλήσουν κατά αυτής της μπόχας και της δυσοδείας των υποτιθέμενων δημοσιογράφων που πουλάνε την πένα τους και διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων με πρόσωπα ελεγχόμενα, υπόδικα και πολλαπλώς εμπλεκόμενα. Ένας πρώην δικός σας υπουργός είναι ο κύριος Σαλμάς. Πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κανένας δεν θα μιλήσει. Απαντάω στην ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Φρουζής, τα χρόνια της παντοκρατορίας του, ήταν η αγελάδα που κατέβαζε γάλα για το μηντιακό σύστημα. Διότι το σύστημα έτσι λειτουργεί. Δηλαδή, είμαι εγώ ο μιας μεγάλης πολυεθνικής, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νοβάρτης, η οποία εμπλέκομαι στο φάρμακο στη χώρα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες business που υπάρχουν στον πλανήτη ever, μέσω των πελατειακών σχέσεων που είχε με το Υπουργείο και με τους εκάστοτε υπουργούς, του περνούσαν τα φάρμακα τα οποία ήθελε, στις τιμές τις οποίες ήθελε, και πέρα από τη δική του υψηλή κερδοφορία, η Νοβάρτης κέρδιζε και το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις τρεις χώρες όπου οι τιμές των φαρμάκων λαμβάνονταν υπόψη και να διαμορφώνεται ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Οπότε είχαν ένομο συμφέρον, είχε η Νοβάρτης, να ανεβάζει τις τιμές στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να ανεβάσει και τις τιμές και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό ακριβώς βρέθηκε υπόλογη απέναντι στο Αμερικανικό δικαστικό σύστημα, με τον περίφημο νόμο, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στο Αμερικανικό δημόσιο να οδηγεί σε δίκη εταιρείες οι οποίες με τις πρακτικές τους προξενούς ανεβλάβει στις αμερικάνικες εταιρείες φαρμάκων, φαρμακευτικές, όπως η Glaxo για παράδειγμα, που δραστηριοποιούνταν και αυτή χρόνια στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα αυτά τα αμέρος αυτών των παραπάνω εσόδων των οποίων εξασφάλιζε ο κύριος Φρουζής και η εταιρεία στην οποία ήταν CEO, το μετέφερε στα ελληνικά μίντια. Για να μπορεί τα ελληνικά μίντια να επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο. Ποιο ήταν αυτό? Πρώτον, να κατεβάζουν τα μολύβια όταν υπήρχε ο ΣΜΗ σκανδάλου. Δεύτερον, να υμνολογούν τον κύριο Φρουζή και την Νοβάρτης. Μέσα σε αυτό το σύστημα, ο δημοσιογράφος που ακούστηκε πριν έστελνε τα κείμενά του στον κύριο Φρουζή δια τα περαιτέρω. Ποια είναι τα περαιτέρω? Να τα εγκρίνει, να προσθέσει κάτι που ήθελε ή να αφαιρέσει κάτι που δεν ήθελε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό είναι η διαπλοκή. Είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Είναι στη μία πλευρά του τριγώνου βρίσκεται οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική ελίτ, με τα χρήματα τα οποία διαθέτουν. Τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε, οι περίφημες γάτες των Ιμαλαίων, κάποια καινούργια τζάκια, αλλά και τα φαντς τα οποία μας προέκυψαν σκάτους και επενδύουν στη χώρα. Με πολλά εισαγωγικά το επενδύουν. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η πολιτική εξουσία. Στην κορυφή βεβαίως αυτής βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Και στην άλλη πλευρά του τριγώνου, στην τρίτη, βρίσκονται τα μίντια. Όλο αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται να είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Αυτά. Πάμε και στον ΒΟΑΚ. Να ακούσουμε ένα ηχητικό, παρακαλώ, τον περίφημο ΒΟΑΚ. Είμαστε Νίκη Γεράσαμου. Για πάμε.
6: 7 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα τα πληρώσει? Εσύ. Η κυβέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, χωρίς να έχει παραδώσει εγκαίρως τον ανάδοχο τις εκτάσεις όπου έπρεπε για να κατασκευαστεί ο δρόμος. Το αποτέλεσμα? Το έργο καθυστέρησε 447 ημέρες και το Υπουργείο ενέκρινε αποζημίωση έως 97 εκατομμύρια ευρώ. Να το πούμε απλά, ο ανάδοχος δεν μπορούσε να προχωρήσει όπως προβλεπόταν, επειδή το δημόσιο δεν είχε προετοιμάσει σωστά το έργο. Και τώρα το κόστος αυτής της κυβερνητικής κακοδιαχείρισης δεν θα το πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Θα το πληρώσει για ακόμη μια φορά ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά τα συγκεκριμένα ηχητικά, τα πολλά από αυτά, όπως το συγκεκριμένο που ακούσατε, το αλλιεύω από το διαδίκτυο, όπου διάφοροι πολίτες, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοπέλα που ακούσαμε, εκτελούν χρέη δημοσιογράφου. Γιατί? Διότι όταν ο δημοσιογράφος δεν κάνει τη δουλειά του, μέσω του διαδικτύου οι πολίτες αναλαμβάνουν έργο. Έτσι γίνεται. Εδώ ακούσαμε για τις περίφημες καθυστερήσεις των ΒΟΑΚ και για το πόσο καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς, πόσα δισεκατομμύρια παραπάνω καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς, γιατί απλά το κράτος καθυστέρησε. Δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε να την κάνει, την ώρα που έπρεπε να την κάνει. Και έτσι καλούμαστε εμείς οι πολίτες να πληρώσουμε τις ρήτρες οι οποίες καταπέφτουν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, πάμε ξανά. Συγχωρέστε με τώρα, μην αρχίσετε την κρίνια γιατί ακούμε τον Άδωνη πρωί-πρωί, γιατί το γράφετε πολύ στα μηνύματά σας. Ακούστε, η δική μου άποψη είναι αυτή, την παίρνω πάνω μου, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, όταν κάτι είναι τόσο τοξικό που μας εκνευρίζει, η λύση δεν είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας. Αυτό το κάνει στροθοκάμιλος. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε στροθοκάμιλοι. Η λύση είναι να αντιδράσουμε. Η λύση είναι να το δημοσιοποιήσουμε. Η λύση είναι να το φωνάξουμε. Μπας και καταλάβουν κάποιοι. Μπας και καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη. Είχε ένα μπιφ, το λένε αυτό. Έτσι. Είχε ένα μπιφ με την κυρία Καραμήτρου, τη συνάδελφο από το Open. Για να το ακούσουμε, παρακαλώ.
7: Αυτό που καταγγέλλεται, ότι εσείς πήρατε το Φρουζή και του ζητήσατε
8: αυτό
7: να δώσει σε συγκεκριμένο site
8: είναι
7: 2.000 ευρώ,
8: αλήθεια,
7: ισχύει?
9: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
7: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
8: Γιατί ήταν φίλοι μου.
10: Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου.
8: Τι γιατί? Γι' αυτό έδωσα να
9: είναι φίλοι. Κανονικό αυτό,
7: αυτό γίνεται.
9: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
8: είναι
9: και να πει
8: δώσε 2.000 ευρώ. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
11: Κανονικός είμαι.
8: Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς η κυρία Καραμήτρου έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open. Έχετε πέσει από τα σύννεφα εσείς ειδικά η κυρία Καραμήτρου που ακούσατε ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και δεν έχει κάποια μονομία από την
7: Ελλάδα. Έχετε πέσει από τα σύννεφα
0: τώρα. Είναι αυτό που σας έλεγα περί διαπλοκής πριν. Έτσι ακριβώς. Έπαιρνε τηλέφωνο ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε στον κύριο Φρουζή που ήταν η Αγελάδα που κατέβαζε γάλα, σε τόσους δίνεις, δώσε και στη συγκεκριμένη που έχει κάνει ένα site εκεί για τις μητέρες να πάρει και εκείνη το κατοικής της. Γιατί τον ρωτάνε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί είναι φίλη μου, λέει αυτός. Γιατί είναι φίλη του. Ολόκληρος υπουργός έπαιρνε τηλέφωνο έναν επιχειρηματία για να του πει να δώσει λεφτά σε μία φίλη του. Και γιατί ο επιχειρηματίας να δώσει λεφτά σε μία φίλη του? Του περίσευαν το επιχειρηματία? Είχε κάποιο λόγο να τα δώσει? Προφανώς γιατί ήταν υπουργός υγείας. Και έπρεπε να του κάνει τα χατήρια γιατί το χρειαζόταν. Γιατί το χρειαζόταν? Απάντηση. Η ίδια η Νοβάρτης δίνοντας σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια στο Αμερικανικό Δημόσιο για αυτούς ακριβώς τους λόγους που προείπαμε. Για όσα έκανε στην Ελλάδα. Και να κλείσουμε με τα ότι να είναι της ημέρας με το τρίτο ηχητικό από τον αγαπημένο μας υπουργό, ο οποίος εδώ οφείλω να το ομολογήσω και να το παραδεχτώ, είναι η πρώτη φορά που λέει αλήθεια. Λέει μια μεγάλη αλήθεια, για ακούστε την.
11: Θα πω κάτι, μην πέθω να με φάτε, θα το πω λίγο παραστατικά για να γελάσουμε για λίγο, το ξεκαθαρίζω γιατί μετά πέθουν όλοι και μου επιτίθενται. Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τον περιμένω να κάνω το σταυρό του στην Ελλάδα Γεωργιάδη.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Πραγματικά, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στη χώρα έπρεπε στην είσοδό τους να έχουν μια φωτογραφία του κυρίου Γεωργιάδη, από κάτω ένα καντιλάκι και όποιος περνάει να κάνει το σταυρό του και να υποκλίνεται στον υπουργό. Είναι ασύλληπτο το τι χρήμα έχει σμπρώξει ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας στα ιδιωτικά αυτά διαγνωστικά κέντρα. Μέσω των περίφημων εξετάσεων, μέσω των διαγνωστικών που στέλνει στα κινητά των ανθρώπων να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης βρήκε και εδώ σε αυτή την περίπτωση βρήκε την Αγελάδα που κατεβάζει γάλα για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διαγνωστικά θεραπευτήρια. Διότι πρώτον αυτό το οποίο κάνουν, κανένας δεν πρόκειται να πει ότι είναι αρνητικό, διότι σου δίνει τη δυνατότητα δωρεάν, πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνεις διαγνωστικές εξετάσεις που είναι απαραίτητο, θα πρέπει να τις κάνεις όλες και να τις κάνεις δωρεάν, πηγαίνοντας σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο 10 μέτρα από το σπίτι σου, υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι δεν θα πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Αλλά ο ίδιος υπουργός βγαίνει στις τηλεοράσεις και διαφημίζει το θεάρεστο έργο του. Ας του βάλουν λοιπόν τη φωτογραφία του εκεί και ένα καντιλάκι να τον προσκυνούν νυχθημερών οι διοκτήτες των κέντρων αυτών. Το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα σε όλα αυτά, και θα μου πεις τώρα και εσύ ρε Χατζηνικόλα γιατί γκρινιάζεις, πού είναι το κακό? Ας τα πάρουν οι ιδιώτες, αν είναι να πηγαίνουν εκατομμύρια Έλληνες εκεί και να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, να μαθαίνουν ενδεχομένως όπως πρέπει να κάνουν για ένα πρόβλημα υγείας και να το προλαμβάνουν εν τη γενέση του, γιατί γκρινιάζεις εσύ? Γκρινιάζω γιατί όλο αυτό το πράγμα σε ένα σοβαρό κράτος και σε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, στην πλειοψηφία του τουλάχιστον, είναι δουλειά του πρωτοβάθμιου τομέα υγείας, ο οποίος στη χώρα μας δεν υπάρχει. Γκρινιάζω γιατί έπρεπε σε κάθε γειτονιά να βρίσκεται ο πρωτοβάθμιος τομέας υγείας, ώστε αφενός να μπορεί να πηγαίνει ο πολίτης και να κάνει αυτές τις εξετάσεις, αφετέρου να μην πηγαίνει ακόμα και για κρυολόγημα στα νοσοκομεία. Γι' αυτό γκρινιάζω. Γι' αυτό γκρινιάζουμε. Γιατί αν πρέπει να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, θα πρέπει να υπάρχει σε μια ισορροπία σε σχέση με το κράτος. Αλλιώς δεν έχει νόημα όλο αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω τι ώρα πρέπει να τελειώσουμε. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για το τέλος. Μία ακόμα πρέσα έφτασε στο τέλος της. Λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Ο Τάσος λέει ότι η Χούντα διόριζε διοικήσεις παντού, μέχρι και τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται, Τάσο. Περί αυτού πρόκειται, μην έχεις καμία αμφιβολία. Ο κοινοβουλευτικός μανδύας και ο υποτίθετο κεντρός μανδύας της Μητσοτάκης ΑΕ κάνει απλά τη δουλειά του. Ναι, παντού διορίζει δικούς τους ανθρώπους. Ακόμα και σε συλλόγους όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Τα δικά της παιδιά, αυτή είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο έμαθε να φτάνει να έρχεται στην εξουσία. Πιάνοντας τα πόστα παντού. Λοιπόν, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ναι. στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών έχουν πατούλη, είναι αρεστά. Συγγνώμη. Ευχαριστώ για τη διόρθωση από εν τη ρήμη του λόγου. Δεν ξέρω Φωτεινή τι εννοείς για αξιοπρέπεια. Είναι άγνωστη η λέξη αυτή. Η Κατερίνα λέει ότι ο κύριος Γεωργιάς κάνει ό,τι κάνει γιατί η αντιπολίτευση, οι ανακοινώσεις της είναι για χάιδεμα. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό. Εντάξει, είναι βυθισμένη τα τελευταία χρόνια στη δική της εσωστρέφεια η αντιπολίτευση. Τα έχουμε πει 100.000 φορές αυτά. Κάνει όμως αντιπολίτευση, δηλαδή επισημαίνει πολλές φορές τα έργα και τις μέρες του κυρίου Γεωργιάδη, τις αντιδημοκρατικές πρακτικές της κυβέρνησης, αλλά δεν τις καίγεται κανένα καρφί της κυβέρνησης. Κανέναν απολύτως. Και όσο πλησιάζουμε τις εκλογές, θα δείτε, θα συμβαίνει αυτό. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι απανωτές στο τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να κλείσει ό,τι κλείνεται, προσπαθεί να διεκπαιρεώσει ό,τι διεκπαιρεώνεται μέχρι τις εκλογές. Ο Κώστας πάλι ξαναβάζει το ζήτημα αυτό για τον Άδωνη. Κώστα, ό,τι και να λες για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο λες. Άμα δεν σε αρέσει να ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, μπορείς να κάνεις τροφοκάμιλο, να μείνεις στο σπίτι σου, να πας να διασκεδάσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να βάζουμε ηχητικά και να αναδεικνύουμε το ρόλο, όχι μόνο του κ. Γεωργιάδη, όλων, αλλά τι να κάνουμε, ο κ. Γεωργιάδης πρωτοστατεί σε αυτό. Σε αντιθεσμικές πρωτοβουλίες, οπότε εμείς θα τις αναδεικνύουμε. Δεν είναι διασκεδαστήριο η δημοσιογραφική δουλειά. Να ακούμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας χαϊδεύει τα αυτιά και ό,τι μας αρέσει. Δεν είναι διασκεδαστήριο. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτός. Να επισημαίνει και τα δυσάρεστα και να τα βάζει. Από εκεί και μετά δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Τα έχω πει. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα δημοσιογραφική πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Ακώστας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Με ένα τραγουδάκι κλείνουμε. Να περνάτε και να είστε καλά μέχρι αύριο στις 8.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης που θεωρήθηκαν υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήληξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του, τη μία και, μοναδική εξαέτη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, πρότεινε ο Παύλος Πολάκης. Όπως είπε, σε λίγο καιρό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα επακόλουθά της θα έχουμε μια άλλη κατάσταση στον πλανήτη. Το βασικό ζήτημα είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των αλγορίθμων, ποιος είναι ιδιοκτήτης της γνώσης που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει και να μεταφράσει σε προϊόντα. Εγώ θα ψήφιζα ένα σύνταγμα το οποίο θα έλεγε ότι οι ιδιοκτήτες του παραγόμενου πλούτου και γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι το δημόσιο, συμπλήρωσε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελία έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Μπισκαρός του Νομουλάντ στην νότιο-δυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι καταστροφικές στην Ισπανία καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Το πρώτο μέτωπο είναι στην Άβυλα, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο στην επαρχία Καστελιών κοντά στη Βαλένθια. Πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες το απόγευμα και στη βόρεια και κεντρική Πορτογαλία, καίγοντας κυρίως θαμνώδεις εκτάσεις, ενώ η θερμοκρασία αυξάνεται και μπορεί να φτάσει έως τους 40 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και τα νότια. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες προειδοποιήσεις Τραμπ εν μέσω της εύθραυστης παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με τη Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 16χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Σπύρος Ζορμπάς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν K23, η οποία θα αγωνιστεί στη Σερί C. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα δεχθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ρουινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3-4. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρυθμίση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με μια νέα κυκλοφορία από Δημήτρη Μητσοτάκη. Ξεκινήσαμε σήμερα. Κουφάλα Καπιτάλα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Χτυπάει πριν το τηλέφωνο, το σηκώνω εδώ στο σταθμό και είναι ο φίλος μας, ο ακροατής, ο Θωμάς. Κάθε μέρα μας στέλνει μήνυμα, ήρθε η ώρα να τον ακούσω κιόλας. Και μου λέει μεταξύ άλλων το εξής. Προσπάθησε ο γιος του να εκδώσει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γέννησης. Είναι ένα πιστοποιητικό γέννησης που χρησιμοποιείται όταν πας σε μια ξένη χώρα και χρειάζονται διάφορα δικαιολογητικά τέτοιου τύπου, μεταφρασμένο δηλαδή πρέπει να είναι, εμπροκειμένο για ένα πανεπιστήμιο. Απευθύνθηκε στο Δήμο Απηλίας Χορτιάτη, εκεί είναι καταγεγραμμένος, εκεί είναι η ξιαρχική πράξη γέννησής του, το πιστοποιητικό γέννησής του, ρωτώντας και ζητώντας να εκδοθεί αυτό το πιστοποιητικό. Εν τω μεταξύ, πριν σας απαντήσω τι του απάντησαν από τον Δήμο Απηλίας Χορτιάτη, να σας πω πως στο χρόνο που είχα μέχρι να μπω στην εκπομπή, έψαξα να βρω πώς εκδίδεται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Ο ένας τρόπος είναι στα ληξιαρχεία των Δήμων. Απευθυνόμαστε στο ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε η γέννησή μας. Ζητάμε αυτό το πιστοποιητικό. Ή διαφορετικά μπορούμε να το κάνουμε στο ΚΕΠ. Και ρωτάω την πολύ φίλη μου τεχνητή νοημοσύνη αν αυτό γίνεται σε όλους τους Δήμους. Και η απάντηση που λαμβάνω είναι ότι ναι, γίνεται και ότι υποχρεούται μάλιστα κάθε Δήμος να το εκδίδει αυτό το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο το οποίο συνοδεύει τη λεξιαρχική πράξη, το πιστοποιητικό μάλλον γέννησης. Και μάλιστα διαβάζω ότι η υποχρέωση αυτή απορρέει και από έναν ευρωπαϊκό κανονισμό του 16, τον 11391 και εφαρμόζεται παντού. Και ρωτάω, εφαρμόζεται στο Δήμο Απηλίας Χορτιάτη? Και η απάντηση που δίνεται είναι ότι ο Δήμος διαθέτει αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Η απάντηση όμως που λάβανε όταν πήγανε στον Δήμο και ζητήσανε αυτό το έντυπο είναι ότι δεν μπορούν να τους το βγάλουν και ότι να πάρουν το κανονικό και να πάνε να το κάνουν σε δικηγόρο μετάφραση. Και ότι αν είναι τυχεροί θα είναι στις χώρες που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία που το δέχονται. Αυτά. Δάφνη, καλημέρα. Είσαι η επόμενη που θέλω να ακούσω. Δεν ξέρω τη φωνή σου. Το Θωμά την άκουσα.

Έχουμε τοπογραφικό σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ναι, Παναγιώτη, τι σηκώνεις τα φρύδια. Είναι το μόνο που έχουμε, βέβαια. Λοιπόν, εχθές υπήρξε σχετική ενημέρωση των επικεφαλής των παρατάξεων από τον Δήμαρχο με βάση και την ενημέρωση που είχε ο ίδιος από τη ΔΕΘ Χελέξπο. Δόθηκε λοιπόν από την έκθεση στον Δήμο το τοπογραφικό αυτό σχέδιο, στο οποίο αποτυπώνονται και η έκταση των 120 στρεμμάτων πρασίνου, αυτό το μετροπολιτικό πάρκο για το οποίο γίνεται λόγος, και η χωροθέτηση των δύο νέων κτηρίων και η διατήρηση των 5 υφιστάμενων. Όλα αυτά δύο μόλις ημέρες βέβαια πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Πέγκα, αναμένεται να εγκριθεί σύμβαση παραχώρησης που θα ανοίξει έτσι και το δρόμο για την ανάπλαση, είναι για την παραχώρηση εκτάσεων του Δήμου στην ΔΕΘ στο πλαίσιο της νέας ΔΕΘ που θα δημιουργηθεί. Μιλάμε για μια συνολική έκταση με ευαδόν 161 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό καταγράφεται στο τοπογραφικό. Τα 121 θα είναι χώροι πρασίνου και ελεύθεροι χώροι.

Ο Βούγια, στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα κληθούν βέβαια να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τη θέση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Στη συνεδρίαση μάλιστα αυτή θα είναι και ο πρόεδρος της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ, ο κύριος Τσεντεμεϊδής, ο οποίος είχε δεσμευθεί, αν θυμάστε, πρωταπριλιά ήτανε, ότι θα παρουσιάσει το νέο σχέδιο της ανάπλασης εντός τριμήνου. Πάμε στο πεντάμινο κοντά, τώρα θα το παρουσιάσουν. Βέβαια, για ένα θέμα για το οποίο συζητάει η πόλη πάρα πολύ καιρό. Για ένα σχεδιασμό που υποτίθεται ότι έχει αλλάξει από πέρσι το καλοκαίρι. Το να δίνουν περιθώριο 2 ημερών στο να δούνε και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως για να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς σχεδιάζεται στο πλαίσιο της ανάπλασης της ΔΕΘ, δεν το λες και επαρκεί χρόνο. Βέβαια, έχουμε τα εξής θετικά. Τα εκθεσιακά, τα νέα, τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια τελικά θα είναι σημαντικά μικρότερα, θα είναι 25 στρέμματα. Θυμάστε που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα με βάση και αναφορές παραγόντων της ΔΕΘ για 40 στρέμματα. Το προηγούμενο, το αρχικό πλάνο της ανάπλασης ήταν 51 στρέμματα για τα εκθεσιακά κτίρια. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την πίεση που ασκήθηκε από τον κόσμο και έτσι μειώθηκε, υπήρξε μια ουσιαστική μείωση. Επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει τα 120 στρέμματα πρασίνου. Αυτό όμως, στην περίπτωση του πρασίνου που μας απασχολεί, είναι να διασφαλίζεται ποια θα είναι η χρήση και ο χαρακτηρισμός αυτών των 120 στρεμμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής χαρακτηρισμός, δεσμευτικός, που θα κατοχυρώνει και το μετά. Δεν είναι μια συζήτηση που αφορά μόνο το τώρα, αλλά και το μετά και το τι μπορεί να είναι μια μελλοντική προσδοκία ή διάθεση. Μια έκθεση για την τροποποίηση του ειδικού πολυοδομικού θα βοηθούσε σε αυτό. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Επίσης, σε κρεμότητα, η τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή. Ισχύει το προηγούμενο. Επίσης, με ερωτηματικό, τι θα γίνει με τα 12-13 στρέμματα της Αγίας Φωτεινής. Είναι ένα θέμα που έχει θέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το διεκδικεί, το αποτέλεσμα της διεκδίκησης αυτής. Πρέπει να δούμε επίσης. Σκεφτόμουν, Παναγιώτη, αν δεν υπήρχε η πίεση από τα κάτω, που κινητοποίησε και τη Δημοτική Αρχή, ποιο θα ήταν τώρα το σχέδιο. Γιατί θυμίζω ότι δεν πάμε πολύ μακριά από τότε που συζητούσαμε για ξενοδοχείο, για εμπορικές χρήσεις, για ιδιώτες. Ήταν αυτή η πίεση που ασκήθηκε και από τα κάτω και κινητοποίησε, όπως είπα, και τη Δημοτική Αρχή να εγκαταληφθεί αυτό το σχέδιο και τώρα να μιλάμε με τελείως διαφορετικούς όρους. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Και από τα του Δήμου Θεσσαλονίκης πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο γνωμοδότησε θετικά στην επικαιροποιημένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο του ενιαίου παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των διαδικασιών. Υπάρχουν βασικές αλλαγές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ένταξη του ακινήτου του πρώην εμπορευματικού σταθμού της ΓΕΟΣΕ για τη δημιουργία πάρκου 70 στρεμμάτων, τροποποιήσεις στη χάραξη της παραλιακής διαδρομής και παρεμβάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Μουσικής και της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Υπήρξε βέβαια κατά τη συνεδρίαση αντίδραση από την πλευρά της Δημάρχου Καλαμαριάς, κυρία Σαράπογλου, στον αποκλεισμό μεγάλου τμήματος του παραλιακού μετώπου της πόλης από το σχεδιασμό. Έκανε λόγο για μια αδικαιολόγητη εξαίρεση του κατεξοχήν παραλιακού δήμου, ζητώντας την προστασία περιοχών όπως το Καραμπουρνάκι.

Από την πλευρά της περιφέρειας επισημάνθηκε ότι η περιοχή της Σοφούλη δεν εντάχθηκε επειδή καλύπτεται από υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό και ότι ο Δήμος Καλαμαριάς μπορεί να προχωρήσει σε τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου ώστε να εξεταστεί η ένταξή της σε επόμενη φάση. Συνολικά εκτιμήθηκε ότι το κόστος υλοποίησης του έργου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχαν τοποθετήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταψήφισαν τη μελέτη, επισημένοντας πως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τις πρώτες εξαγγελίες και ακόμα πρόκειται για ένα έργο που εξακολουθεί να καθυστερεί και για το οποίο δεν υπάρχει απόλυτη συνένεση με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την κοινωνία. Ειδικά επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι θα έπρεπε να μιλάμε για ένα έργο ενιαίο και να μην εξαιρούνται κρίσιμες περιοχές, όπως η Καλαμαριά. Στα σπιτάκια ανακύκλωσης τώρα, η παράταξη Οικολογία Αλληλεγγύη υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της πως οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει τα τελευταία χρόνια για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αναφέρει πως η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι έρευνες για υπερκοστολογήσεις και διαγωνισμούς αποτελεί ένδειξη σοβαρών προβλημάτων στη διαχείριση του έργου. Ασκεί κριτική και στην προηγούμενη και στη σημερινή διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους χειρισμούς τους, συνδέοντας την αποτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου με τις χαμηλές επιδόσεις της ανακύκλωσης στην πόλη. Ζητά η παράταξη την καταγγελία της σύμβασης, τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου και τη στροφή σε ένα μοντέλο ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, ανάπτυξη καφέ κάδων, δημιουργία πράσινων σημείων και ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων.

Η σταθμή, λέει, είναι όμορφη και έτοιμη, αλλά πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Αυτή την ανάρτηση έκανε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δένης, και συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες των σταθμών της Καλαμαριάς. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει βέβαια και ότι η παράδοση του έργου μετατίθεται για τον Αύγουστο, με ερωτηματικό. Θυμίζω ότι υποτίθεται σήμερα θα παραδεινότανε, ωστόσο πάμε για τον Αύγουστο κατά πάσα πιθανότητα. Το στοίχημα πλέον είναι να το παραδώσουν πριν τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι αυτό έχει μπει ως ορόσημο πια. Αυτό που επισήμως λένε είναι ότι εκκρεμεί η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων και γι' αυτό το λόγο καθυστερούνε. Υπάρχουν δύο προαπαιτούμενες πιστοποιήσεις. Η πρώτη αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι και η δεύτερη τη λειτουργία του συστήματος. Ενώ βέβαια υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, η σταθμή είναι έτοιμη, απλά περιμένουμε τις πιστοποιήσεις. Η εικόνα που παρατηρεί κανείς, π.χ. στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, έχει δημοσίευμα σήμερα η Μακεδονία και με φωτογραφικό υλικό, κάθε άλλο παρά έναν έτοιμο σταθμό για να υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες δείχνει. Μιλάμε για ένα εργοτάξιο στην προκειμένη περίπτωση. Η εικόνα δείχνει, οι εικόνες που δημοσιεύονται, δείχνουν ότι οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Πάμε τώρα στην υπόθεση με τις συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Στην περίπτωση της ΕΙΑΘ μιλάμε για την συγχώνευση των ΔΕΙΑ της Θεσσαλονίκης και 5 Δήμων της Χαλκιδικής με την ΕΙΑΘ. Είναι ένα θέμα που έχει οδηγήσει την κυβέρνηση και τους Δήμους σε τροχιά με τοπική σύγκρουση. Πέρα από την αντίδραση που είχε εκφραστεί από την πρώτη στιγμή από τους Δήμους και από το όργανό τους, την ΚΕΔΕ, αλλά και από την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, από την πρώτη στιγμή είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αυτή που έριξε επιπλέον λάδι στη φωτιά. Σκεφτείτε ότι η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στην ουσία απέκλεισε την ΚΕΔΕ, που είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, από την ακρόαση των φορέων στη Βουλή. Η ακρόαση των φορέων στη Βουλή γίνεται στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας για αυτό το σχέδιο νόμου. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε έντονη ενόχληση από την πλευρά της ΚΕΔΕ, η οποία έκανε λόγο για θεσμικό ατόπιμα, έστειλαν και επιστολή αιχμηρή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Καρασταύρου. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μιλά για δυσανεξία απέναντι στο δημοκρατικό διάλογο.

0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σοβαρή περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή να καταγράφεται σε αγροτική έκταση κοντά στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Το θέμα αναδεικνύει σήμερα η Βόρεια και μιλάει για ανεξέλεγκτες απορρίψεις πλαστικών αποβλήτων και υλικών που πιθανόν περιέχουν αμίαντο, καθώς και εστίες καύσης κάτω από το έδαφος. Έκαναν αυτοψία, κατέγραψαν τοξικούς καπνούς, καμένα κατάλοιπα, στάσιμα νερά που προκαλούν ανησυχία για ρήπανση του εδάφους και των υδάτων. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ενώ φορείς της περιοχής ζητούν, όπως επισημαίνεται, άμεσες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και την αποκατάσταση της περιοχής. Και κλείνουμε με την κατάσταση που επικρατεί στη Χαλκιδική. Διακοπές ρεύματος, χαμηλή πίεση νερού, κυκλοφοριακό κομφούζιο και προβλήματα με την αποχέτευση. Αυτές είναι οι συνθήκες που επικρατούν στους καλοκαιρινούς μήνες στη Χαλκιδική. Τα δίκτυα και οι υποδομές, άλλωστε, στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν σχεδιαστεί προηγούμενες δεκαετίες και για μικρότερο βέβαια πληθυσμό. Και είναι αδύνατο να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος του υπερτουρισμού που καταγράφεται. Αν και η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους κορφαίους προορισμούς της χώρας μας για τους τουρίστες, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών δεν έχουν ληφθεί. Αντιθέτως, κάθε χρόνο γιγαντώνονται, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στους κατοίκους των περιοχών, αλλά και δυσφήμιση για το τουριστικό προϊόν. 9:32 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: ...91.4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91.4 στο κόκκινο.
1: ...91.4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ακούτε κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Επανερχόμαστε στο ζήτημα με το Επταπύργιο, που από τόπος μαρτυρίου και συλλογικής μνήμης μετατρέπεται σε χώρο που μπορούν να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις γαστρονομίας. Θυμίζω πως έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα μνημεία που το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει να διαθέσει για δράσεις προβολής της τοπικής γαστρονομίας. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μεγάλη αίσθηση στην πόλη το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Επταπύργιο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Μεταφύδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Στις 12 είναι σήμερα η συγκέντρωση. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Μεταφύδη. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να θυμίσω λίγο ότι σήμερα συζητείτε στη Βουλή το διαβόητο αυτό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εντάσσεται σε αυτή τη λογική της αξιοποίησης ή ανάπτυξης, δηλαδή εκμετάλλευσης με τον πιο αδίστακτο τρόπο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ναι. Γιατί εκτός από το Επταπύργιο, τώρα πια οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία, τα μπορούν να είναι αντικείμενο εμπορικής χρήσης ή για δεξιώσεις και διάφορα άλλα, σύμφωνα με το... με τις προδιαγραφές της κυβέρνησης. Αυτό το περί έκθεση σε παραδοσιακών προϊόντων είναι το φύλλο της οικής, θα λέγαμε. Πω το εξής, γιατί μια φυλακή πρέπει να είναι χώρος έκθεσης ακόμη και παραδοσιακών προϊόντων? Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν, να αποχρωματίσουν το Επταπύργιο πολιτικά, ιδεολογικά και ιστορικά? Γιατί είναι καταγεγραμμένο, είναι μνημείο της UNESCO, όπως ξέρετε. Και χρόνια ολόκληρα, ακόμη από την εποχή της πολιτιστικής πρωτεύουσας και πολύ νωρίτερα, όταν έκλεισαν οι φυλακές μετά τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει από τους δύο εισαγγελείς στην αείμνηστη για τα Γάνα και τον Κώστα λογοθέτη, για τη βαρβαρότητα που επικρατούσε εκεί, όπως ξέρετε, τέθηκε το θέμα των χρήσεων, ονομάστηκε του Επταπυργίου, και υπήρξαν και από την πλευρά των πολιτικών κρατουμένων και των αντιστασιακών οργανώσεων της κατοχής προτάσεις, ώστε εκεί, σε ένα από τα κτίρια που είναι τις ακτίνες της δικιάς μας εποχής που ήμασταν κρατούμενοι, να είχε εγκατασταθεί ένα μουσείο της εθνικής και της αντιδικτατορικής αντίστασης.
0: Και από χώρος
1: ποτέ
0: ιστορικής...
1: δεν έγινε αυτό, ούτε βέβαια επέστρεψε στον τόπο του, όπως χρόνια ζητούσαμε και είχαν αποφασίσει και δύο υπουργοί, το αρχείο του ηγετικού, το οποίο είναι σε μια στη διάθεση των τροπτικών, σε ένα κτίριο έξω από τις φυλακές Διαβατών.
0: Ναι. Το σχολιάζαμε και με τον κύριο Κουζνόπουλο τις προάλλες αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μεταφύδη, το εξής. Επειδή όντως, αντί για να αναδειχθεί ως χώρος ιστορικής μνήμης, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατεθεί για γαστρονομικές εκδηλώσεις. Η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να απαντήσουν και στις εύλογες αντιδράσεις που έχουν υπάρξει. Πώς σας ακούγεται?
1: Κοιτάξτε κάτι, μας προκαλεί και θα το πω ότι το εισπράττουμε και ως προσωπική προσβολή για γνωστούς λόγους.
0: Θέλω να μας περιγράψετε.
1: Είναι όπως τα έλεγε και ο Σαραμάνγκο, ακόμη και τη μάνα τους θα ιδιωτικοποιούσαν. Έχουν κυριολεκτικά λυσάξει με τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν αφήνουν τίποτε όρθιο. Και καθώς βρίσκονται, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται και σε αποδρομή, έχουν πέσει με τα μούτρα, θα έλεγα κυριολεκτικά, να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα. Και δεν σέβονται τίποτε. Εξάλλου, να πω τώρα ότι και πολιτικά και ιδεολογικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν... δεν ξέρω πόσοι από αυτούς έχουν ενοχές ή τύψεις, γιατί ήταν ο δικός τους ο χώρος που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά τα πολιτικά εγκλήματα που έγιναν και την περίοδο της κατοχής και την περίοδο του εμφυλίου και τον καιρό της Χούντας.
0: Κύριε Μεταφύδη, θέλω να μας πείτε τις πρώτες σας σκέψεις όταν ακούσατε για αυτή τη δυνατότητα που θέλουν να, να δοθεί για γαστρονομικές εκδηλώσεις στο Επταπύργιο. Άνθρωποι όπως εσείς, με την εμπειρία τη δική σας, με τα βιώματα τα δικά σας, όταν το πρωτοακούσατε, τι σκεφτήκατε?
1: Ότι, κοιτάξτε κάτι, δεν δοκιμάσαμε έκπληξη, παρά το ότι λέγαμε ότι εν πάση περιπτώσει κάπου ενδεχομένως θα σταματούσαν. Αλλά βλέπετε ότι δεν οροδούν προουδενώς. Και αυτό που κάνουμε σήμερα μέσα σε συνθήκες καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνετε, ναι, και δυστυχώς πάρα πολλών απολειών και από ηλικία, λόγω ηλικίας και από τους ανήκες στα νοσήματα και από τις κακουχίες φυλακής της εξορίας, η γενιά, η δικιά μας, να το πω πώς να το πω, της δικτατορικής αντίστασης, είναι σε μια αποδρομή. Αλλά το ζήτημα με το Επταπύργιο, που είναι ένα τοπόσημο της πόλης, ένα σύμβολο, δεν αφορά μόνο εμάς που υπήρξαμε ως πολιτικοί, κατάδικοι, υπόδικοι, ένικοι εντός εισαγωγικών του Επταπυργίου.
0: Αφορά
1: την πόλη μας ολόκληρη. Έχει σχέση με την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης. Και θέλω να σας πω ότι καθώς μεγαλώνει η απόσταση από εκείνα τα χρόνια, ξέρετε ότι ο ιστορικός αναθεωρητισμός δουλεύει πολύ συστηματικά και με πολλά λεφτά και με επιφανείς εντός εισαγωγικών ιστορικούς, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει όλη αυτή την περίοδο και να την εξαφανίσει κατά την αμίμητη εκείνη η ρίση του κυρίου Μητσοτάκη. Ποιος θα θυμάται το Λαμπράκι μετά 50 χρόνια.
0: Άρα, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει...
1: Είναι ιστορικής αμνησίας.
0: Ναι, απέναντι όμως
1: είναι πολιτική, δεν είναι ατύχημα, δεν είναι κάποια περίπτωση, ας το πω έτσι. Είναι μια συστηματική προσπάθεια ακριβώς.
0: Είναι
1: χαρακτηριστικά αυτά που είπε η κυρία Μενδώνη, απαντώντας στις αντιδράσεις και των σωματείων των αρχαιολόγων. Τους έχουμε καλέσει και θα έρθουν και αυτοί σήμερα εκεί. Εδώ το τοπικό σωματείο που έχουν αντιδράσει, όπως ξέρετε, και έχουν ζητήσει την απόσταση του νομοσχεδίου.
0: 12 η ώρα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Κύριε Μηταφίδη, σας ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο
1: θέμα.
0: Να είστε
1: καλά. Να ξέρετε επίσης ότι δεν ξέρω, στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο είδα εκεί στην ημερήσια διάταξη και πήρα και τις σχετικές εισηγήσεις, αλλά αυτό πρέπει να το ρωτήσετε και σε ενεργεία Δημοτικού Συμβούλους. Υπάρχει μια πρόταση για την ανάπλαση του χώρου του εξωτερικού χώρου του Επταπυργίου. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, τις λεπτομέρειες.
0: Θα δούμε λεπτομέρειες και θα επανέλθουμε.
1: Είμαστε πολύ καχύποπτοι για οτιδήποτε όταν ακούμε ανάπλαση.
0: Τι ακριβώς σχεδιάζεται.
1: Έχουμε στην έκθεση και πάντοτε ξέρουμε πού καταλήγει αυτό.
0: Ελπίζω
1: να μην έχει το ίδιο σκεπτικό.
0: Να είστε καλά, κύριε Μηταφίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετούμε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βόλο και στο νέο κοινωνικό μέτωπο κατά της καύσης απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ. Έχουμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων, θεσμικών παρεμβάσεων. Εξαιτίας της έκδοσης της νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της νέας ΑΕΠΟ, για την ΑΓΕΤ, Περιφέρεια Θεσσαλίας, περιβαλλοντικοί φορείς, συλλογικότητες, πολίτες αντιδρούν και οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους. Εμείς σήμερα έχουμε καλέσει στην παρέα μας την κυρία Φέιτζα Νετουλάκου, με την οποία τα έχουμε πει και στο παρελθόν, περιβαλλοντική ακτιβίστρια, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Την ευχαριστώ θερμά που είναι στην παρέα μας σήμερα. Καλώς ήρθατε, κυρία Τζανετουλάκου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ορατότητα για αυτά τα ζητήματα.
0: Για να δούμε, θέλετε να μας σταχυολογήσετε έτσι τα βασικά στοιχεία και το πώς έχουμε αυτή τη νέα αδειοδότηση, τι ακριβώς προβλέπει και τι δεδομένα δημιουργεί η εξέλιξη αυτή.
1: Βεβαίως. Θα σας πω λίγο τι έχει προηγηθεί για να καταλάβουμε να μπούμε στο κλίμα. Εμείς στο Βόλο τα τελευταία 8 χρόνια, από τη στιγμή που πήρε την απόφαση η ΑΓΕΤ Lafarge Holcim, η μεγάλη αυτή πολυεθνική, να καίει εισαγόμενα σκουπίδια στο Βόλο, ξεκινήσαμε μια κινητοποίηση. Η ΑΓΕΤ βέβαια πάντα ήταν μια οχληρή βιομηχανία. Οι πρακτικές της δεν ήταν αυτές που προέβλεπε το λογικό και το δίκαιο, έκαιγε πετκόκ, έκαιγε υλικά που δεν έπρεπε να καίει. Πήρε λοιπόν την απόφαση, γιατί της ερχόταν πολύ πιο οικονομικά. Μάλιστα έπαιρνε και επιδότηση γι' αυτό να καίει σκουπίδια. Τα σκουπίδια τα έφερνε, υποτίθεται, γιατί εμείς καθώς ψάχναμε στη διάρκεια του αγώνα μας, είδαμε ότι δεν ερχόντουσαν μόνο από εκεί, από την Ιταλία. Φανταστείτε ότι ούτε καν οι Ιταλοί δεν θέλαν να κάψουν αυτά τα σκουπίδια. Και τα έκαιγε στους κλιβάνους για να παράξει ενέργεια για το ίδιο το εργοστάσιο, γιατί τα σκουπίδια αυτά κατά το 96%, όπως είχαμε κάνει και πρόσφατα μελέτη, ήταν κυρίως πλαστικό, ήταν προερχόμενα δηλαδή από πετρελοειδή. Ο αγώνας μας ήταν πάρα πολύ σκληρός τα τελευταία 8 χρόνια. Πολεμάγαμε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, κυρίως κινηματικά, έτσι, στο δρόμο. Κατεβάσαμε στον κόσμο, στο δρόμο, δύο φορές 10.000 κόσμο. Επίσης, κάναμε ημερίδες, κάναμε παρουσιάσεις στα πανεπιστήμια, μιλούσαν επιστημονικοί φορείς και βέβαια είχαμε καταφύγει και σε νομικές διαδικασίες, όπως όταν, για παράδειγμα, η περιβαλλοντική πρωτοβουλία έκανε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ουσιαστικά έστειλε το ελληνικό κράτος και την ΑΓΕΤ για να σταματήσει αυτή την οχληρή πρακτική της καύσης απορριμμάτων. Το οποίο έγινε εν μέρη έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας και αποφασίστηκε η ΑΓΕΤ να μην φέρνει τα σκουπίδια διαθαλάσσης, διότι ο παγαστικός είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπως δήλωσε. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να πει ότι αυτά τα σκουπίδια δεν είναι, δεν είναι τόσο καθαρά όπως μας τα λέει η εταιρεία και απαγορεύεται να έρθουν μέσα από ένα τέτοιο δρόμο, φυσικό δρόμο.
0: Αυτό είναι. Όμως που μας περιγράφεται, τι σχέση έχει με την εξέλιξη με την νέα ΑΕΠΟ, δεν έρχεται σε κόντρα?
1: Απόλυτα. Και γι' αυτό μόλις πήραμε στα χέρια μας την ΑΕΠΟ, την τροποποίηση, για να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτή η όρη, την τροποποίηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων που έκανε το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μείναμε άναυδοι. Πώς είναι δυνατόν να ακυρώνεις μια απόφαση του ΣΤΕ και να ξεκινάει μια εκ νέου, μια τεράστια εισρωή σκουπιδιών. Μιλάμε για 200.000 τόνους το χρόνο, 40 τόνους την ημέρα από αυτό το καύσιμο, το οποίο το έχουμε δει ότι είναι, μοιάζει σαν το υπόλοιμα του κάδου, έτσι, δεν έχει καθόλου αυτή την, πώς να το πούμε, τη μορφή και την υφή που το ονομάζουν SRF, που είναι ένα πράγμα που μοιάζει σαν αποξηρωμένη κροκέτα σκύλου. Έτσι. Αυτό ήταν ένα δίσωσμο, υγρό, τι να σας πω, πακέτα που από μέσα βγαίνανε μπαταρίες, βγαίνανε αναπτήρες. Σας λέω, σαν να πήρες.
0: Και πώς αιτιολογήθηκε όμως, κυρία Τζανετουλάκου, στη βάση ποιας επιχειρηματολογίας έγινε δεκτό και τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι?
1: Εκεί ερχόμαστε σε κάτι που είναι πάρα πολύ πονηρό, γιατί αυτές οι εταιρείες αυτό που θέλουν, λογικό είναι, το κέρδος τους. Έτσι δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πόλη, κάνουν πράγματα για τα μάτια του κόσμου σε σχέση με την πόλη. Μπορεί να χρηματοδοτήσουν, ας πούμε, μια παιδική χαρά, για παράδειγμα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αυτό λοιπόν εκεί που βασίστηκε είναι ότι θέλει τώρα η ΑΓΕΤ να δημιουργήσει αυτό που εξοραϊστικά ονομάζεται επιχειρηματικό πάρκο. Αυτό την βγάζει από την διαδικασία λειτουργίας ενός απλού, ας πούμε, τσιμεντάδικου, και εξοραίζεται με την άποψη ότι θα παράξει έρευνα, θα παράξει καινοτομία, ξέρετε, όλες αυτές οι ωραίες λέξεις που ακούμε τελευταία, ανάπτυξη. Συναγείται αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΑΕΠΟ, όπως τη διαβάσαμε αυτές τις 67 σελίδες που καθόμαστε και τις διαβάζουμε διαρκώς για να βρούμε όλα τα σημεία που είναι κακά και οχληρά για το Βόλο, δουλεύουν 158 άτομα μόνο. 158, έτσι. Παλιά δουλεύανε, είχα φτάσει να δουλεύουν και 1.200 άτομα. Για αυτά τα 158 άτομα και για τους υπόλοιπους που δουλεύουν με εργολαβίες, ολόκληρη η πόλη του Βόλου πρέπει να υποφέρει. Εάν εδραιωθεί η ΑΓΕΤ ως επιχειρηματικό πάρκο, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τον ιστό. Και ξέρετε, φέτος έπαψε η περιοχή που τους έχει δοθεί με προεδρικό διάταγμα, έλυγε η διορία της. Γι' αυτό βιάστηκε η ΑΓΕΤ και θεωρώ μάλιστα ότι και γι' αυτό βιάστηκε να μην προβεί εναντίον μας σε περαιτέρω νομικές ενέργειες. Ξέρετε, αυτό που είχαμε κάνει κάποιοι αγωνιστές που είχαμε προσπαθήσει να αναρτήσουμε ένα πανό μέσα στην εταιρεία, που μπήκαμε μέσα στον εργοστασιακό χώρο και αναρτήσαμε ένα πανό που έλεγε θέλουμε πίσω την υγεία μας.
0: Ναι, και συρθήκατε στα δικαστήρια τρία άτομα. Τι έγινε, ακριβώς, πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή?
1: Αυτό πρωτόδικα, και χαρήκαμε πάρα πολύ που λειτουργήσε η δικαιοσύνη, καθώς ουσιαστικά μπήκαμε μέσα, γιατί κυριολεκτικά είχε συντριβεί η πίστη μας στο ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε για να σταματήσει να γεμίζει καρκίνο τα παιδιά της πόλης αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό μπήκαμε, αλλά το αναγνώρισε αυτό ο δικαστής και αθωθήκαμε σε πρώτο βαθμό. Η ΑΓΕΤ όμως εκδικητικά, γνωρίζουμε όλα τα slap που μας τρέχουν όλες αυτές οι εταιρείες, μας πήγε στο εφετείο. Εκεί έκανε ανάκληση το Μάιο που μας πέρασε. Το θεωρήσαμε, αν όχι με χαλόκαρδο, αλλά λέμε, ωραία, ήρθε σαν συγκαλάτης, ίσως πραγματικά η εταιρεία να σκέφτεται ότι δεν πρέπει να διώκει πολίτες και ίσως να σκέφτεται ξανά τη λειτουργία της.
0: Συνδέεται την κίνηση αυτή της ανάκλησης της έφεσης με την εξέλιξη που είχαμε με την ΑΕΠΟ?
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό, ναι, ήθελε να κατευνάσει τα πάθη και τα πλήθη, έτσι, γιατί το κίνημα στο Βόλο υφίσταται. Μπορεί και λόγω ό,τι συντρέχει, εμπασπερτός, βλέπουμε σήμερα τι συζητείται στη Βουλή. Το νερό, έτσι, ο πολιτισμός, όλα έχουν βγει στο σφύρι. Όλοι κινούμαστε σε ένα σωρό διαφορετικά αγωνιστικά μέτωπα. Ο αγώνας, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι είχε λίγο υποχωρήσει και με τον κορονοϊό και με όλα αυτά.
0: Τώρα,
1: όμως, τώρα
0: με αφορμή και τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς, ξαναενωνόμαστε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε αυτή την αποικιοκρατική εταιρεία που με την αρρωγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο, συγγνώμη που θα το πω ονέα, και ας γίνει ό,τι είναι, δουλεύει για αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο, το οποίο το πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, δίνει γη και είδος σε αυτές τις εταιρείες.
0: Σκληρός ο λόγος σας, πολύ συγκεκριμένος, πολύ καθαρός. Έχετε επίγνωση του τι ακριβώς λέτε για την κυβέρνηση και για την εταιρεία, και παίρνει την ευθύνη των λόγων αυτών. Θέλετε να μας πείτε σε τι ακριβώς κινήσεις σκοπεύετε να προχωρήσετε το επόμενο διάστημα, με αφορμή και την νέα εξέλιξη που είχαμε?
1: Βεβαίως. Να ξεκαθαρίσω ότι όλο το κίνημα είναι κατά της καύσης απορριμμάτων. Από όπου και να γίνει, όπου και να γίνεται, από όπου και αν προέρχεται. Εμείς ταυτόχρονα το πρόταγμα είναι να φύγει η ΑΓΕΤ από τον ιστό της πόλης. όχι να φύγει η Αγέτα από νησό και να πάει να καίει αλλού και να δηλητηριάζει άλλο κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα ίδια συμβαίνουν και στο Μιλάκι της Εύβοιας. Τα ίδια θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη σε εσά, στον Τιτάνα. Αυτά τα πράγματα που λειτουργήσαν πιλωτικά στο Βόλο εξαπλώνονται. Και συμβαίνουν κυρίως σε κοινωνίες που είναι άβουλες και σε κοινωνίες που θεωρούνται δευτέρας κατηγορίας και σε χώρες που θεωρούνται δευτέρας κατηγορίας. Λοιπόν, το πρόταγμα είναι να φύγουν αυτά τα εργοστάσια αφού έχουν πάψει την καύση απορριμμάτων και έχουν καταφύγει σε πιο ενδεδειγμένα καύσιμα για την υγεία των πολιτών. Ενδεδειγμένα καύσιμα δεν υπάρχουν φυσικά. Όλα προκαλούν κάποιο είδους έχουν επίδραση και στο περιβάλλον και στο υδροφόρο ορίζοντα και στα φυτά και στον άνθρωπο και στα ζώα. Όμως όχι τόσο οχληρά καύσιμα. Επομένως θέλουμε να πάψει καύση απορριμμάτων. Θα πολεμήσουμε με όλο μας το είναι, όλοι ενωμένοι. Ξέρετε, ήταν πολύ σημαντικό που βρέθηκαν όλοι οι άνθρωποι από το κίνημα ενωμένοι την προηγούμενη εβδομάδα στο θεατράκι του Ανάβρου στο Βόλο. Είμαστε σε επαφή με όμορα κινήματα ανά την Ελλάδα, που και τα ίδια επίσης είναι εναντίον της καύσης απορριμμάτων. Εάν έρθει καράβι εδώ ξανά, θα μας βρει απέναντί του. Αυτό το δηλώνουμε ευθαρσώς. Ας προετοιμάζονται όλοι. Και αν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα υπάρξουν μεμονωμένες κυρώσεις.
0: Από την περιφέρεια και από τον Δήμο, ποια η στάση που τηρούν και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πολύ σωστά. Βλέπουμε η περιφέρεια, αν και οι υπηρεσίες της είχαν γνωμοδοτήσει θετικά όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα, η περιφέρεια γνωμοδότησε και προς τιμήν της αρνητικά και ήμασταν εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν το έκανε. Mm-hmm. Στα 3 από τα 4 σημεία, το 4ο δεν είναι το σημαντικό, αφορά όργανα υλικά. Να φέρνει δηλαδή και να καίει η ΕΓΕΤ. Επομένως η Περιφέρεια διαφαίνεται ότι είναι μαζί μας. Η Περιφέρεια είπε ότι αυτή τη φορά θα κάνει εκείνη ένσταση και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Mm. Από τον Δήμο Βόλου.
1: Γιατί θέλουμε να πάμε μαζί mm-hmm. της. Mm-hmm. Να είμαστε και εμείς μαζί, να τη βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία μας, γιατί εμείς έχουμε όλο και ό,τι προηγήθηκε στην προηγούμενη προσφυγή στο Συμβούλιο mm-hmm. Επικρατείας. Πρέπει να λάβει υπόψη η περιφέρεια τους πολίτες.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου τέθηκε το θέμα ή θα τεθεί?
1: Αυτό θα τεθεί γιατί συλλέξαμε υπογραφές και συλλέξαμε ένα μεγάλο αριθμό προσώπων, φυσικών προσώπων που θα βάλαν την υπογραφή τους και θα παρευρεθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η στάση του Δημάρχου αυτής της πόλης είναι και το έχει πει on camera και συγγνώμη που θα μιλήσω τόσο λαϊκά, η Αγέτα θα καίει ό,τι γουστάρει, έτσι το είπε on camera. Εμείς όμως θα πιέσουμε γιατί φαντάζομαι ότι τα δικά τους τα παιδιά δηλαδή δεν τα αφορά. Είναι λογικό να και οι άνθρωποι αυτοί να έρθουμε το μέρος μας.
0: Θα έχουμε νέα κεφάλαια το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνω, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Τζανετουλάκου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα παρακολουθούμε τον αγώνα σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί. Είναι το δίκαιο. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Ευελπιστούσα να προλάβουμε και την Έλσα, αλλά δεν την προλαβαίνουμε. 4 με 6 όμως στην ομπρέλα, με όλες τις πολιτιστικές προτάσεις της ημέρας. Ήταν φερέλπιδο το σχέδιό μου για 3 τηλεφωνικές γραμμές σήμερα, Παναγιώτη. Οπότε, φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είπε, δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη. Μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Στις 10.30 προγραμματίστηκε η συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 11.45 με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το εξαμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέας έχει ζητήσει να απορριφθούν τα αιτήματα της υπεράσπισης. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλη σκοπιμότητας, προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, που θεωρήθηκαν υπαίτιοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτειας διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρες σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο νομό Λάντε στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι, κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Η σημερινή μέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση για τρίτη μέρα, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $88,36 το βαρέλι. Αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Η Αμερικανική Διπλωματία επιβεβαίωσε χθες την έναρξη νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, στο πλαίσιο της δημιουργίας πιλωτικών ζωνών στο Νότο, που θα εκχωρηθούν στο Λιβανικό στρατό από την Ισραηλινή πλευρά. Να σημειωθεί ότι ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε προχθές Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν, όπως τόνισε, την ανάπτυξή του, που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφηκε από τις δύο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο. Ο ύπαστος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ εναντί 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σήμερα στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ήπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βουλγαρή και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Και 5 στο Κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ διάφορα, έτσι από το ότι τα ελληνικά νοικοκυριά τρώνε διαρκώς τις καταθέσεις, δεν φτάνουν τα μισθά που λέγε και η...
1: Εντάξει, καινούργια
0: ελληνική ταινία.
1: Τώρα τα ανακαλύψαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού είναι εκείνα τα, οι πλατφόρμες εκεί, από τα πόσο κάνει, πού πάει, πόσο πάει, πόσο δεν κάνει, τα εγκαταλείψαν αυτά.
0: Γιατί κάνει τόσο, δεν αναφέρει.
1: Γιατί δεν κάνει.
0: Το αφού θα έχει συμφωνία κυρίων τώρα. Έχουμε.
1: Πάλι.
0: Εκτός από την πλατφόρμα, έχουμε και τη συμφωνία κυρίων.
1: Πόσες συμφωνίες, κοίταξε, είναι πολλές. Έχουν κάνει εδώ και από τον. Πόσα χρόνια έχει ο Θεοδωρικάκος που τον φέρανε σαν μεσία για να, να σώσει την κατάσταση. Έχει κάνει σαν με 75 συμφωνίες κυρίων. Ναι. Δεν πέτυχε τίποτα. Κάθε φορά έρχεται καινούριο. Και τώρα λοιπόν πάνε σε κάτι καινούριο το οποίο λέει θα ισχύσει από τις 31, πότε είπανε.
0: Ναι.
1: Από την 1η Αυγούστου.
0: Θα υπάρχουν προϊόντα, δεν θα δεσμεύονται βέβαια οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Δεν θα υπάρχει κάποια δέσμευση, αλλά καλή την πίστη θα πει ότι κοιτάξτε εμείς αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ άκουσα χθες τον Μητσοτάκη, τον άκουσα, τι να κάνω, πρωθυπουργός είναι ακόμα, δεν μπορώ να τον ακούσω.
0: Ακόμα τι...
1: λέω ακόμα πρωθυπουργός είναι. Τον άκουσα λοιπόν εκεί που πήγε στην Αυστρία, που είχε πάει μαζί με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Να περιγράφει μια κατάσταση που μάλλον θα πρέπει οι Έλληνες να ανησυχούν για αυτό που είπε, διότι είπε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κινήσεις, μίλησε, προδιέγραψε μια κατάσταση δυσκολίας δημοσιονομικής και η οποία εν πάση περιπτώσει ελπίζω να τελειώνει γρήγορα, είπε, γιατί μπορεί να αναγκαστούν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξαναέρθουν σε σύνοδο κορυφής για να αποφασίσουν πώς θα χαλαρώσουν τα σύμφωνα εκεί της δημοσιονομικής σταθερότητας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινωνίες. Κατάλαβες τι είπε ο ποιητής. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις τι έρχεται. Αν το διαβάσεις σωστά
0: τι
1: λοιπόν...
0: Τι έρχεται και ότι δεν θα έχει ευθύνη.
1: Ακριβώς, πάει και στρώνει το χαλί για αυτό το οποίο έρχεται. Επομένως, για να δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, θα πρέπει να τη δούμε με βάση αυτό που θα περιμένουν οι Έλληνες, να έχουν χαμηλές προσδοκίες για αυτό το οποίο θα ακούσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα μήνα και κάτι. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό εγώ κατάλαβα χθες. Από την άλλη μεριά είδα τα στοιχεία τα οποία του προϋπολογισμού, είδα το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο τραβάει την ανηφόρα κανονικά.
0: Ναι,
1: πρώτο εξάμηνο ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα 4,95 πόσο ήταν, δισεκατομμύρια αυτά, και τα οποία... και το οποίο ήταν διπλάσιο από το προβλεπόμενο, από αυτό που είχαν ως στόχο. Είχαν ως στόχο κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια για πρωτογενές πλεόνασμα και αυτό κινείται κοντά στα 5. Άρα λοιπόν εδώ κάτι γίνεται. Κάπου πάνε τα λεφτά. Τα περίσσια, να πούμε έτσι, να το πούμε έτσι. Τα ματωμένα αυτά πλεονάσματα τα οποία μας είχαν πρίξει την περίοδο, ας πούμε, που είμαστε σε μνημόνια, που εν πάση περιπτώσει είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πλεονάσματα και μας μιλούσαν για ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα λοιπόν αυτά τα πλεονάσματα φαίνεται ότι ξέβαψαν.
0: Ξέβαψαν και θα δούμε τι, από ότι αυτό που είπες πριν, αλλά και γενικότερα φαίνεται ότι στρώνουν το έδαφος έτσι ώστε να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει κοιτάξτε αυτή είναι η κατάσταση,
1: αυτό ακριβώς είναι, αυτό κάνουν,
0: και μην έρθει την άλλη εβδομάδα κάποιος άλλος και σας πει ότι υπάρχει άλλος τρόπος ή άλλος δρόμος. Μόνο αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θα τους πει.
1: χαμηλές προσδοκίες καλλιεργούν και δυστυχώς έχουν καταφέρει να εθίσουν τον ελληνικό λαό σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα και να νιώθει δηλαδή με το λίγο ότι κάτι γίνεται, με το λίγο που παίρνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απορώ πραγματικά γιατί τους ανέχεται. Εδώ είναι μονίμως μέσα σε μία κατάσταση. Από τη μία μας λένε ότι είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ανάπτυξη και ξέρεις κάτι, έχει ανάπτυξη. Δεν θα εξηγήσουμε τώρα πια πώς έρχεται αυτή η ανάπτυξη. Χοντρικά είναι 7 χρόνια. Δεν βάζω τα προηγούμενα, 7 χρόνια κυβέρνηση. Ένα μέσο όρο ανάπτυξης που έχουν πετύχει είναι 2% το χρόνο, είναι 2-7-14. Το 14% ανάπτυξη σημαίνει κάτι δισεκατομμύρια τα οποία πού κατανεμήθηκαν, πού πήγε αυτή η ανάπτυξη, σε ποιανού χέρια πήγε, από όπου και να προήλθε. Ας καθίσουν λοιπόν να σκεφτούν όταν... Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν πήρε καμία αύξηση. Οι αυξήσεις που δόθηκαν στις συντάξεις για παράδειγμα ήταν πενιχρές, δηλαδή ήταν του επίπεδου σε τα 7 αυτά χρόνια επίπεδο τουλάχιστον 5-6%. Όταν έχεις λοιπόν ανάπτυξη τέτοιου τύπου, ακόμα και αυτή που έχεις, και έρχεσαι και δεν μιλάω για τα πρωτογενή πλεονάσματα,

0: Δηλαδή έχουν ξεφύγει και σου λένε απίθανα πράγματα. Δεν έχουν λεφτά. Πώς δεν έχεις λεφτά? Αυτοί έχουν λεφτά, όλοι έχουν. Ο απλός λαός δεν έχει λεφτά, γι' αυτό δεν έχει στις 16 του μήνα, δεν έχει να βγάλει το μήνα του, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει διακοπές, γι' αυτό όπως ανέφερες πριν, οι καταθέσεις των ιδιωτών, δηλαδή οι αποταμιεύσεις των μικρονοικοκυριών, έστω και τα 50% ευρώ που κάποτε βάζανε στην άκρη, και μάλιστα θυμάμαι επειδή είχαμε και έκθεση για την αποταμίευση τότε, γράφαμε και στα γυμνάσια και στα λύκεια και δίνανε βραβεία κουμπαράδες λοιπόν για να επενέσουν την αποταμίευση. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαμένα. Ανταυτού τι είδαμε, μιας και είδα τα στοιχεία αυτά, είδαμε ότι οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων διωγγώθηκαν. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια αυξημένες οι καταθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτά τα οποία έδωσε ο Στουρνάρας και επέρεται ότι τα πάει μια χαρά. Οι μικροιδιώτες τίποτα δεν είχαν. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί πάνω από 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σε αυτούς τους μεσαίους εν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μας πούν τοξικούς γιατί διαβάζουμε τα στοιχεία που οι ίδιοι μας δίνουν. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε τοξικοί.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει αποτάμιση, δεν υπάρχει κάτι, και πέραν αυτού δεν μπορεί κάποιος να έχει κάποια χρήματα για μια δύσκολη ανάγκη, για μια δύσκολη, ή για κάτι έκτακτο. Δηλαδή, θυμάμαι διάβαζα ότι χαλάει, ξέρω εγώ, μια συσκευή στο σπίτι. Δεν μπορούν, δεν υπάρχουν χρήματα είτε να αλλάξουν τη συσκευή είτε να τη φτιάξουν. Είναι δηλαδή σε τέτοια κατάσταση τα νοικοκυριά. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να αλλάξουν μια ηλεκτρική συσκευή ή ακόμη και να επισκευάσουν αυτή που έχουν, εάν επισκευάζεται, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια κατάσταση, Σωτήρη. Δυστυχώς και έχεις και το Στουρνάρα να σου λέει τι ωραία, τι καλά. Και πώς το είπε για τη 13η σύνταξη, ότι δεν
0: θα είναι τρέλα, λέει, όποιος τολμήσει, είναι τρέλα.
1: Ναι, είναι τρέλα.
0: Τρέλα είναι ότι τον έχουν 18 χρόνια διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Αυτό και αν είναι τρέλα. Αυτό και αν είναι τρέλα. Αλλά, είπαμε. Δεν, και ό,τι πεις είναι, τι είναι αυτά που λες, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν είναι κοστολογημένο. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να καταφέρουν να ευημερεί η χώρα. Δηλαδή, ποιοι ευημερούν, Χασάπης, Φραπές, αλλά ξέρεις τι, πραγματικά, όποια πέτρα και αν σηκώσεις η Νέα Δημοκρατία από κάτω, σκάνδαλο σε σκάνδαλο, καινούργια σκάνδαλα. Δηλαδή, αν το πάρεις από τον κορονοϊό, από πριν τον κορονοϊό, μετά τον κορονοϊό, απευθείας αναθέσεις. Κάτι ο ΠΚΠ, οι φραπέδες, ο ένας, ο άλλος, υπάρχουν λεφτά για συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες κατηγορίες, για τους φίλους της κυβέρνησης. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, δεν. Και άμα πεις τίποτα και για την ακρίβεια, ή να κάνει έλεγχο από το χωράφι στο ράφι, πώς φτάνουν εκεί οι τιμές και γιατί φτάνουν, αλλά δεν έχουμε και ενώσεις καταναλωτών, είναι και αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό. Για να πεις ότι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί κάτι, να υπάρχει μια αντίσταση, αποτέλεσμα τι μου κάνουν. Και σου λέει συμφωνία κυρίων. Ωραία, ποια είναι η συμφωνία κυρίων? Έχουν νίκη οι σούπερ μαρκετάδες. Παίρνουν όσο θέλουν. Θυμάμαι το λάδι, το διάστημα εκείνο που είχε ανέβει πάρα πολύ η τιμή του λαδιού. Έπαιρναν φτηνό λάδι, το έβαζαν στις αποθήκες και στη συνέχεια, ένα χρόνο μετά, έβγαζαν ένα τιμολόγιο ότι αγόραζαν ακριβά και πουλούσαν ό,τι είχαν στην αποθήκη με το τιμολόγιο που είχαν αγοράσει ακριβά. Και έτσι ανέβαζαν τις τιμές για όλο το λάδι, και για αυτό που είχαν στην αποθήκη και για αυτό που δήθεν πήραν ακριβά, που το έστησαν οι ίδιοι. Και πού είναι το κράτος αυτό? Που υπάρχει πουθενά κράτος?
0: Κοίταξε, είναι, εδώ μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, έβλεπα το εξής. Αυτή η εταιρεία η οποία ανέλαβε τα σπιτάκια ανακύκλωσης, ναι, ναι, ναι, η Texan, πώς τη λένε, ναι, η οποία ήταν από την πιο καραμπινάτη περίπτωση προστατευόμενης και ευνοούμενης και δημιουργούμενης από το σύστημα Μητσοτάκη.

0: Μητσοτάκη. Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τα εγκαινιάσει αυτά με το καλημέρα από το 19, μόλις ανέλαβαν λοιπόν αυτά τα πράγματα, τα οποία υπερκοστολόγησαν για να τα πάρουν. Εμφανίζεται σήμερα, πρόσεξε να δεις, και δηλώνει αδυναμία και κατεβάζει, κλειδώνει την πόρτα και δεν έχουν καταρρεύσει όλα αυτά. Και το βάζει στα πόδια και βγάζει και μια προκλητική ανακοίνωση που λέει γιατί αποχώρησε από όλη αυτή την ιστορία. Με συγχωρείς, υπάρχει περίπτωση σε κανονικό κράτος να μην υπάρχουν ρήτρες? Όποτε γουστάρουν κάνουν την αρπαχτή και όποτε θέλουν φεύγουν και δεν μπορεί να τους ελέγξει κανένας. Πού είναι όμως όλο το περίεργο? Γιατί φεύγουν? Επειδή εδώ το ψάχνουμε και επειδή εδώ θα τα ακούσετε, δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου. Αυτοί λοιπόν γιατί φεύγουν από τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί το ίδιο σύστημα πάνε να χτίσουν το άλλο μονοπόλιο, το άλλο καρτέλ που λέγονται σούπερ μάρκετ, πάνε να στήσουν ίδιο σύστημα για να προσφέρουν λοιπόν στους καταναλωτές 10 και 15 λεφτά στον συνολικό λογαριασμό, εάν και εφόσον χρησιμοποιήσουν ή ανακυκλώσουν τα προϊόντα τα οποία παίρνουν, φτιάχνουν μια καινούργια μπίζνα και επειδή κρίνουν ότι εκεί πέρα τους είναι συμφορότερο το πράγμα, πάνε να μπουν σε αυτή τη νέα μπίζνα. Παρατάνε την άλλη, γέα πυρημιχθεί το δηλαδή, και πάνε στη διπλανή. Δεν θα το πει κανένας αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ό,τι θέλουν κάνουν. Και δεν είναι αυτό που λες. Υπάρχει κράτος, υπάρχει σοβαρή κυβέρνηση που να πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά. Εκτός από υποχρεώσεις έχεις και απολαβές, έχεις και ευθύνες. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό να τους πει για καθίστε εδώ πέρα. Βγήκε χθες ο Μαρινάκης, ερωτηθήσα συνέντευξη που δίνει στους διαπιστευμένους εκεί στη γραμματεία, ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, εάν υπερκοστολογήθηκαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Διότι αυτά είναι τιμολόγια που έχουν διαρρεύσει και έχουν βγει. Και διότι κάποιοι ψάξανε ότι αυτή η εγκατάσταση κόστιζε γύρω στα 45 με 50 χιλιάδες και αυτοί τα χρεώσαν 300 χιλιάδες. Και μίλαγε περί άλλων. Δεν απαντούσε για το συγκεκριμένο.
1: Πριν φύγει ο κύριος Μπακογιάννης υπέγραψε.
0: Μα και ο κύριος Μπακογιάννης είναι μέσα. Πριν ο κύριος φύγει. Μπακογιάννης το ξεκίνησε. Η ομπρέλα όλης αυτής της ιστορίας ξεκίνησε από τον κύριο Μπακογιάννη. Και μπήκαν όλοι. Αλλά τώρα σήμερα αποφασίζουν λοιπόν, γιατί δεν τους συμφέρει πια, κάναν την αρπαχτή, κάτι εκατομμύρια δεν θυμάμαι πόσα είναι, και είπανε δεν μας συμφέρει πια, φεύγουμε. Πώς φεύγετε ρε παιδιά? Πώς φεύγετε? Και πάνε στη δίπλα να βγάλουν, να κάνουν καινούργια αρπαχτή. Εντάξει τώρα. Δεν είναι θέμα της εταιρείας, γιατί όταν στρώνεις και διαμορφώνεις κάποιες συγκεκριμένους διαδρόμους για να μπορεί να κινηθεί κάποιος και να κάνει την απάτη, φταίει και αυτός που του στρώνει το έδαφος.
1: Δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε συνένοχη. Είναι συνένοχη. Στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω ότι και καθοδηγητές μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
0: Δηλαδή δεν φταίει κανένας, ας πούμε, ότι ο ΠΚΠ ήταν μια πειρατεία από όπου και να την πιάσεις. Μιλάνε για διαχρονικό σκάνδαλο. Ποιο είναι το διαχρονικό σκάνδαλο? Το ότι αλώνιζαν όλοι αυτοί και το ότι εν πάση περιπτώσει υπήρχαν αποδεδειγμένα αλλαγές 6 διοικήσεων, εκ των οποίων μία ή δύο, όπως ο Βάρας για παράδειγμα, τους τα είπε, ήταν μέσα στο Μαξίμου και τα ξέρανε, αλλάξανε και 6 υπουργούς όλα αυτά τα χρόνια και μας θεωρούν ότι...
1: Και είπε ότι από διακριτικότητα ο Πρωθυπουργός δεν τον ρώτησε,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: τον έδιωξε ο Βορύδης.
0: Από διακριτικότητα.
1: Από διακριτικότητα.
0: Δεν γίνεται όμως όλα αυτά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: το...
1: Βέβαια μας επιστρέψαμε.
0: Το είδες το άλλο, είχε χθες την πρώτη ψηφοφορία για, το, για την αλλαγή στις, στο Σύνταγμα, έτσι.
1: Α, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Πήγε άκλαυτη για τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό που λέμε έσπηρε ανέμου, στερίζει θύελες. Δηλαδή αυτό που αποδείχθηκε χθες ήταν ότι η αναξιοπιστία που έχει πια εμπεδωθεί στο, στην κυβέρνηση και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκε χθες με τις ψηφοφορίες όλες αυτές που γίνανε. Και βεβαίως αυτό το και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την εκλογή του Τασούλα ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Δηλαδή στα μούτρα, όταν ο ίδιος έλεγε και με βάση το Σύνταγμα ότι θα εκλέξει πρόεδρο ευρείας αποδοχής και πήρε τον κομματικό, το διορισμένο πρόεδρο και τον έβγαλε. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει μία σημασία, για να θυμηθούμε και το γιατί απαξιώθηκε η ίδια η γιορτή της Δημοκρατίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πρόσφατη.
1: Μα κοίταξε τώρα, θυμάστε το, όλοι προσπαθούσαν να βρουν ένα πρόεδρο να συνθέσουν, να είναι ενωτικός, να. Και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τασούλα λέει, και γιατί να μην είναι από την ίδια παράταξη, και γιατί όχι με 151, και γιατί να πέφτει η κυβέρνηση, και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Είδω τα αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος λειτουργεί, όχι ότι και οι προηγούμενοι, λες και ήταν υπουργός της κυβέρνησης. Σαν να ήταν υπουργός της κυβέρνησης. Αλλά και με το Σύνταγμα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Οι προηγούμενοι, Γιώργο μου, ήταν ανύπαρκτοι, δεν ήταν καν πρόεδρος. Δηλαδή ήταν...
1: Κάποιες δηλώσεις που έκανε ήταν σαν να είναι... τις έδινε το μαξί μου.
0: Δεν πάω να την απαλλάξω, αλλά αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν μία απόσταση σήμερα και νεαρούς, ποιοι ήταν οι πρόσφατοι πρόεδροι της Δημοκρατίας, δεν τη θυμάται κανένας. Είναι σαν να μην πέρασε. Ούτε καν, να το πω έτσι, έστω και να, ούτε καν γλάστρα δεν ήταν. Για να λέμε και τα αυτά.
1: Και ο Τασούλας είναι πραγματικά αυτό που έλεγα και στο διάλειμμα, ότι αν αναλάβει άλλη κυβέρνηση θα πρέπει δηλαδή να μηδενίσει το κοντέρ και να το πάει από την αρχή. Όλα δηλαδή.
0: Όχι, τι θα
1: οικονομία,
0: πρέπει. Είναι βέβαιο αυτό.
1: Δηλαδή θα απαιτηθεί αυτό. Αυτό. Την οικονομία, τον πρωτογενή τομέα, την αυτοδιοίκηση, τον συνδικαλισμό, τις συμβάσεις, τις συλλογικές συμβάσεις, την εξωτερική πολιτική, τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο ελέγχων, τους ελεγκτές που δεν έχουμε. Δηλαδή μιλάμε για ασυδοσία σήμερα. Αν αρχίσεις και τα βάλεις κάτω, πραγματικά ασυδοσία. Και σε ποιο άλλο κράτος πήγε χθες στην Αυστρία, θυμάστε τον Κούρτς, τον προηγούμενο καγκελάριο, έφυγε, τον ανάγκασαν να παραιτηθεί και να φύγει, δουλεύει σε μια πολυεθνική στην Αμερική, γιατί λέει κατηγορήθηκε, γιατί πήρε 1 εκατομμύριο
0: και το χρησιμοποίησε για την προεκλογική του εκστρατεία,
1: ναι, για την προβολή του, 1 εκατομμύριο, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να σηκωθεί, να φύγει, να μην είναι καν στην πολιτική και να εργάζεται σε μια πολυεθνική στην Αμερική. Εδώ πέρα το 1 εκατομμύριο είναι κολατσιό, είναι πρωινό.
0: Εδώ δεν θα υπήρχε καταρχήν, γιατί εδώ πέρα ακόμα και με περισσότερα εκατομμύρια που τους πιάνουν, λένε, αυτό που λένε είναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ναι,
0: εκείνος,
1: ναι.
0: Δηλαδή αποδείχτηκε ότι χρησιμοποίησε κακώς χρήματα του δημοσίου για να στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία, δεν πήγε να το διαστρέψει, τι να κάνει, πιάστηκε, έτσι είναι το παιχνίδι, κάποια στιγμή σε ανακαλύπτουν. Εδώ πέρα είναι αποδεδειγμένες περιπτώσεις σκανδάλων.
1: Με τη γίδα στην πλάτη.
0: Και σου λένε, όχι, δεν είναι ακριβώς, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Είναι διαχρονικό, το κάνανε και οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι.
1: Ναι. Σε έπιασε με τη γίδα στην
0: πλάτη. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Οι άλλοι τιμωρήθηκαν ή απαξιώθηκαν ακριβώς για αυτό που κάνανε ή που δεν κάνανε. Σε φέρανε σένα για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα. Αυτό λοιπόν συζητάμε σήμερα.
1: Δηλαδή να πάει κάποιος, ας πούμε, ληστής στο δικαστήριο κατηγορούμενος και να πει, έλα μόνο τους ληστείες γίνονται.
0: Ναι.
1: Η δική μου βρήκες να...
0: Ναι, αυτό λένε. στην πραγματικότητα.
1: Ρίξε τρία.
0: Και η άλλη, βεβαίως, η χειρότερη εκδοχή, ας πούμε, πια αυτή την έρμη την πατρίδα την έχουν κάνει λάστιχο. Όλα τα κάνουν για την πατρίδα. Έτσι. Για την παρτίδα θα θέλανε να λένε.
1: Αλλά,
0: ναι, αλλά έχει βγει λάθος. Είδες πώς συνδέονται. Άλλο η πατρίδα, άλλο η παρτίδα. Αυτό κάνουν λοιπόν. Και πάμε συνεχώς στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή και έχουμε εδώ το Γιώργο ποιος μας λέει για το τι ήταν, πόσο πρωτογενές έλλειμμα είχε η χώρα τότε και που ήρθαν. Και λοιπόν επειδή είχε πρωτογενές και τώρα πήγαμε στα πρωτογενή πλεονάσματα, δεν ήταν, Γιώργο μου, κατάλαβες τι συζητάγαμε. Εντάξει, ξέρω το ρόλο σου, εντάξει, το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά, αλλά εμείς δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνιδάκι. Έτσι, ωραία. Βρες τι γινόταν και την εποχή του Τσαλδάρη ή την εποχή του Τρικούπη, για να στηρίξεις, ας πούμε, τη στρεβλή σου επιχειρηματολογία και να δικαιολογήσεις όλα αυτά τα οποία βλέπεις. Πολίτης γίνε πάνω απ' όλα και δες πού σε κλέβουν και πού σου στερούν ανάσες ζωής. Σε σένα και σε όλους αυτούς. Και μιας και έλεγες για μηδενική βάση, θυμάμαι τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο όταν έκανα για το Έθνος, του Πάλε ποτέ ήταν Υπουργός Οικονομικών και έκανα για το Έθνος Υπουργείο Οικονομικών τότε και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που υπήρχε. Θυμάμαι λοιπόν που συζητούσαμε και προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και τι, να καταλάβω ή να μου δώσει. Μου έδινε διάφορα στοιχεία, είχαμε μία επικοινωνία, τον γνώριζα και πολύ καλά τον άνθρωπο, είχαμε πολύ καλή σχέση. Γυρνάει κάποια στιγμή και μου λέει: Σωτήρη, δεν γίνεται τίποτα τώρα, να σου το πω εγώ από υπεύθυνη θέση, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται τίποτα. Γιατί, του λέω, δεν γίνεται, γιατί όλα πρέπει να ξαναρχίσουν από μηδενική βάση. Όλα πρέπει να μηδενίσουν και να αρχίσουν να χτίζονται από την αρχή. Από τον προϋπολογισμό με τις δαπάνες και τα έσοδα να επανεξεταστούν μέχρι την ύπαρξη και την παρουσία της χώρας και τη θεσμική της λειτουργία. Εάν δεν αλλάξεις, ας πούμε, σήμερα αυτό και δεν γίνει πίστη των πολιτών ότι πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο διακυβέρνησης και όλα, δεν μπορεί να αλλάξει και η λεπτομέρεια και η λειτουργία του μοντέλου αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να βρούμε δικαιολογίες, συγγνώμη Γιώργο, είναι πολλές. Αλλά...
1: Είπες κάτι που πρέπει να ξαναδούμε την έννοια. Είπες πρέπει να ξαναγίνεις πολίτης. Πρέπει να ξαναδούμε διάφορους όρους. Τι σημαίνουν, να τους επανεξετάσουμε. Τι είναι πόλης, τι είναι πολίτης. Τι είναι προοδευτικό, τι είναι συντηρητικό. Γιατί εδώ δεν έχουμε καν διαχείριση. Εδώ έχουμε ρεμούλα. Δηλαδή έχουμε πέσει και μιλάμε για ένα κουμπαρά και μια διαχείριση. Δεν πρέπει να ξαναδούμε λίγο το νέο πλούτο, την ανάπτυξη, πώς θα έρθει. Πάνω στη λογική αυτή που έλεγες, έτσι, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Πώς αλλάζουν όμως όλα? Δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έπρεπε να δανείζει αντί να δανείζεται, και την έχουμε φτάσει στον πάτο. Και στον πάτο δεν την έχουμε φτάσει εγώ και εσύ. Την έχουν φτάσει κάποιοι που κυβερνάνε και ειδικά εδώ οι τελευταίοι. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε από τη χώρα. Και όταν τους πιάνεις με τη γίδα στην πλάτη, τι λένε? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πώς το πες? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει. Πρέπει να πιστεί και ο κόσμος ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, γιατί με αφορμή αυτό που μου γράφει ο Αντώνης, μας γράφει ο Αντώνης, η πεθερά που μας χαρτζηλικώνει επίσης.
1: Και πρόσεξε. Θεία στην Ιγυρία.
0: Εκεί, ναι, πρόσεξε να δεις.
1: Εγώ
0: τώρα
1: έχω μια θεία.
0: Διάβαζα προχτές ένα δημοσίευμα όπου κάποιος, εγώ δεν λέω ότι τύπο, ούτε ξέρω που τα βρήκε τα λεφτά, από το δικό του λογαριασμό πήγε και έβαλε στη γυναίκα του 220.000, μετέφερε από λογαριασμό. Λοιπόν, τον τσιμπάει κατευθείαν η εφορία.
1: Γιατί δεν και, την κίνησε αυτή,
0: ναι,
1: με τα λεφτά.
0: Και του λέει, με αυτά τα λεφτά τα οποία δεν καταλαβαίνουν που τα βρήκες, θα πληρώσεις 120.000 φόρο. Στον Άδωνη βρήκανε 400.000 αδιευκρίνιστα με απόφαση δικαστηρίου και τα χαρακτήρισαν αδιευκρίνιστα και μείνανε στο αδιευκρίνιστο και κλείσανε την υπόθεση. 400.000. Εδώ, τώρα, πρόσφατα έγινε. Αυτά όλα λοιπόν δεν μπήκανε καν στον κόπο να του πούνε για θυμίσου βρε αδερφέ. Αφού δεν το θυμάσαι σίγουρα, για κάνε μια προσπάθεια. Για ρώτα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Μήπως και εσύ έχεις και καμιά πεθερά ή κάτι, ας πούμε.
1: Μήπως
0: θυμηθείς από πού είναι αυτά τα 400. Ξεκουράσου λιγάκι. Βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Κάτι θα θυμηθείς. Και αν δεν τα θυμηθείς ακριβώς και τα 400 χιλιάρικα, θα θυμηθείς τα μισά. Κάτι θα θυμηθείς για να το περιλάβουμε στην επίπεδο. Όχι. Αυτό, παιδιά, είναι δούλεμα. Κανονικό. Εντάξει. Αν λοιπόν για σας δεν λέει τίποτα και ο Γιώργος επιμένει και μου λέει είναι η Eurostat. Ναι Γιώργο, δεν σε διέψευσα για τα στοιχεία της Eurostat. Άλλο πράγμα πάω να σου το πω και δεν θες να το καταλάβεις. Οι αριθμοί και τα νούμερα είναι ακριβώς έτσι, με τη μόνη διαφορά ότι πίσω από τα νούμερα κρύβονται και πολιτικές. Δεν αμφισβητούνται τα νούμερα εάν είναι ή δεν είναι. Το ζήτημα λοιπόν που πρέπει να σε προβληματίσει είναι ότι η χώρα με αυτά τα νούμερα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Με αυτά τα νούμερα. Πίσω από αυτά τα νούμερα όμως, όπως λέει και ο Γιώργος εδώ, ο Βουλγαρής που πριν από λίγο, υπήρξανε πολιτικοί και πολιτικές και κυβερνήσεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τι έκανες εσύ και πολλοί άλλοι όμως από τους παρέκαμψες όλη την περίοδο που οδήγησες αυτά τα νούμερα που λέει η Eurostat και έρχεσαι και λες ας πούμε το ατύχημα του 15, η κολοτούμπα του 15. Αντί να πιάσεις ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και την οδήγησε εκεί, κάθεσαι και μιλάς για την αδεξιότητα αυτών που ήρθαν μετά από 150 χρόνια. Γιατί αυτό δεν έγινε μέσα σε μία μέρα, που παρέλαβε χρεοκοπημένη χώρα και συζητάς αυτό αντί να συζητάς το άλλο.
1: Αν τα έκαναν όλα καλά οι άλλοι, θα χρειαζόταν το τρίτο μνημόνιο ή όλα αυτά? Δηλαδή από το πολύ σώσιμο που έπαιρναν τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής 80 και 85% από το πολύ σώσιμο δεν φτάσαμε εδώ. Υπήρχε βαγόνι στην πλατεία στο Αγρίνιο που τους έλεγε ποιος ήτανε. Ο Βερελής νομίζω ότι θα τους φέρει το σιδηρόδρομο στην Ετωλοκαρνάνια, στο Αγρίνιο.
0: Ναι, και δεν κάνανε, στη γέφυρα δεν προβλέψανε το πέρασμα εκεί, γραμμές, να περάσει κάποια στιγμή και το τρένο.
1: Δεν πρόβλεψαν τίποτα.
0: Όχι. Και πήγε...
1: Πήγαν άκλα αυτά όλα. Πάμε να δούμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το χρήμα που έφυγε. Πάμε να δούμε 1000 άλλα από το 1974 σήμερα.
0: Γιατί έχουμε μάθει πόσο κόστησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ακόμα και σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες,
1: δεν ξέρουμε,
0: δεν έχει γίνει ποτέ απολογισμός των Ολυμπιακών αγώνων και των έργων και του κόστους που δημιούργησε.
1: Εκεί τι φαγωπότη και τι απευθείας αναθέσεις. Υπήρχε εταιρεία που είχε μηχανήματα στην αποθήκη και πήρε τη δουλειά κάποιος που θα έφερνε τα μηχανήματα από την Αμερική.
0: Ξέρεις, αυτό που δεν καταλαβαίνουν άνθρωποι, Γιώργο μου, είναι όπως ο Γιώργος που επιμένει, είναι το εξής. Όταν υπάρχει έλλειμμα σε μία μεριά, κάπου υπάρχει πλεόνασμα στην τσέπη κάποιων άλλων. Μπορεί να καταλάβεις ότι δεν είναι από παρθενογένεση η λειτουργία της οικονομίας. Όπου υπάρχει τρύπα, υπάρχει, να πούμε, γέμισμα κάποιων άλλων στομαχιών ή πλούτου. Πώς να το καταλάβεις τώρα, να στο εξηγήσουμε είναι αλφάβητο. Εγχειρίδιο είναι στις οικονομικές σχολές. Τα μάθαμε αυτά. Δεν είναι τίποτα μαγικό. Τα ελλείμματα γίνονται με τη συμπεριφορά κάποιων, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αλλά αυτά τα ελλείμματα που φαίνονται και τα πληρώνουν κάποιοι, ας πούμε, χαχόλοι, όπως όλοι εμείς που τα πληρώνουμε, για κάποιους είναι όφελος και πλουτισμός. Τόσο απλά δεν χάνονται τα χρήματα. Τι να σου τα εξηγήσω τώρα, πήγαινε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο να στα πούνε εκεί πέρα, ας πούμε, που τα λένε, αφού δεν μπορείς να πας τώρα στο βάζο.
1: Είδες όμως πως πετυχαίνει η προπαγάνδα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Δηλαδή φταίει το τρίτο μνημόνιο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα κακά αυτού του κόσμου. Και το αχρίαστο το οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και ενώ αυτό που λένε κολοτούμπα θα μπορούσαν να πούν ότι πίεσαν την κυβέρνηση και δεν βγήκε από το ευρώ που δεν υπήρχε τέτοιο θέμα για να γίνει. Και τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα τα μνημόνια. Αφού το τρίτο ήταν αχρίαστο, τα άλλα δύο γιατί ήταν χρήσιμα. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία από το 1974 έως εκείνη την εποχή του Καστελόριζου και τα λεφτά υπάρχουν. Αφού κυβερνούσαν τόσο ωραία. Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για ποιο λόγο. Και είναι μόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες ή είναι μόνο... δεν έφερναν βαγόνια χωρίς τουαλέτες, τα λέγαμε και προχθές. Δεν έγιναν χίλια δυο. Πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις. Πραγματικά δηλαδή από το πολύ σώσιμο φτάσαμε στη χρεοκοπία.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Όχι άλλο κάρβουνο. Και επιμένω μιλάμε για μια χώρα που είναι ευλογημένη χώρα. Θα έπρεπε να δανείζει. Όχι να δανείζεται. Μπορούμε να δούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Μπορεί κάποιο κόμμα να μας φέρει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Την Ελλάδα που θα δανείζει και όχι θα δανείζεται. Και δεν θα δανείζεται. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να μας το παρουσιάσει αυτό. Κάποιος. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Τι να κάνουμε. Υπήρχε αυτοκινητοβιομηχανία κάποτε. Υπήρχε βιομηχανία. Ελληνικά ψυγεία, ελληνικά. Αν ρωτήσεις κάποιον πολιτικό από αυτούς που σώζει την Ελλάδα κάθε μέρα, δεν ξέρει να σου πει αν μια, πώς να ξεχωρίσει την ηλεκτρική κουζίνα, αν είναι ελληνικής κατασκευής ή όχι. Είχαμε κάποτε, δεν ξέρει να την ξεχωρίσει. Ποια είναι ελληνικής κατασκευής και ποια όχι. Να σας το πω. Η ελληνικής κατασκευής έχει μικρό μάτι. Γιατί ξέρει δεν βάζουν μπρίκι, δεν έχουν μπρίκι για ελληνικό καφέ. Οπότε η ελληνικής κατασκευής κουζίνα έχει μικρό μάτι. Λοιπόν, δεν είχαμε βιομηχανία. Πήγαινε ο άλλος, ας πούμε, απολύθηκε άλλος από το στρατό, ξέρω εγώ, ας πούμε, στα 20, στα 21, έπιασε δουλειά στην Πίτσος και πήρε σύνταξη από εκεί. Δεν είχαμε. Στο Βόλο δεν ήταν, γιατί έφυγαν οι εταιρείες. Για όλα αυτά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη βιομηχανία, για το... Ξέρετε ότι κάποτε ήρθε η Mercedes εδώ να δει πώς μπορεί να συνεργαστεί με αυτά τα αυτοκίνητα που φτιάχναμε, τα πόνι, πώς τα λέγαμε. Μια ευλογημένη χώρα είναι εδώ πέρα.
0: Μα απόδειξη ότι είναι ευλογημένη είναι ότι υπάρχει, από ό,τι λένε οι ίδιοι που κοκορεύονται, ότι παράγεται πλούτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα λοιπόν αυτά η ανάπτυξη που λένε ότι υπάρχει, δεν γίνεται τώρα μέσα σε μια χώρα όπου υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει πλεόνασμα, αυτό που λένε υπερπλεόνασμα μάλιστα, από κάπου παράγεται. Άρα πώς κατανέμεται, ρε παιδιά, με ποιο τρόπο κατανέμεται αυτός ο πλούτος. Άρα μπορεί μια χώρα να λειτουργήσει, ας πούμε, και να δημιουργήσει πλούτο. Αυτό αποδεικνύεται με αυτά τα δικά τους, έστω και αν... Λοιπόν, πώς δεν είναι, πώς το λένε, ψωροκόστενα η Ελλάδα που θέλουν να την παρουσιάσουν όπως τους βολεύει. Υπάρχει δυνατότητα.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι όμως, πώς να σου πω.
1: Και το καλό το κομμάτι το δίνουν σε ιδιώτες.
0: Μα δηλαδή, και οι ιδιώτες μέρος της δουλειάς είναι, αλλά μην τα παίρνουν όλα. Δεν γίνεται να βγαίνει να λέει ο Μάσκ, ο τραμπικός, ότι παιδιά το έχουμε παρακάνει, έχουμε παρασυγκεντρώσει πλούτο και πρέπει να μοιράσουμε πλούτο λίγο στο πόπολο, γιατί θα μας πάρουν παραμάζωμα. Εντάξει. Και εδώ να μην μπορούν να το
1: πες
0: πούνε.
1: Και για ΣΔΙΤ, πες και για ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά όχι ιδιωτικός τομέας να έχω εγώ φορολογούμενος το κόστος για τις υποδομές τις υδροδρομικές, αλλά το κέρδος να το έχεις εσύ με τα εισιτήρια. Πάρε, άμα θες να το δικοποιείς, πάρε το κέρδος, πάρε και το κόστος. Εγώ θα πληρώνω τη φθορά, θα σου πληρώνω δηλαδή, θα σου φτιάχνω τις γραμμές, θα στα φτιάχνω όλα ο φορολογούμενος και εσύ θα άρχισε να οικονομάς από τα εισιτήρια. Δεν το καταλαβαίνω, τι σου ιδιωτικοποίηση είναι αυτή. Τι ακριβώς ιδιωτικοποίηση είναι αυτή. Πιάσαμε κορόιδο τους Γερμανούς στο γερμανικό δημόσιο, τους πιάσαμε κορόιδους, ήρθαν πήραν τον ΟΤΕ, ήρθαν πήραν τα αεροδρόμια. Δηλαδή τους πιάσαμε χαζούς. Αυτοί τώρα που ήρθαν εδώ είναι κορόιδα. Το δημόσιο το γερμανικό, έτσι. Όχι κάποιος ιδιώτης, τους πιάσαμε κορόιδα και ήρθαν εδώ. Δώσαμε και τη ΔΕΗ, αυτά τους πιάσαμε κορόιδα. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι τίποτα δεν γίνεται με το δημόσιο. Ακούν δημόσιο και παίρνουν σπυράκια. Να, αλλά ο Στάσης παίρνει 1.000 ευρώ με ροκάματο τη μέρα. Δεν το παίρνουν αυτοί που λένε καλά έκανε και ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Τι έγινε, Νικόλετα, τέλος. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο, υγεία. Αγγέλα Ταρζάνου, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody, help, not just anybody.
3: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο στη διατροφή μας, αλλά μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα και βιταμίνες με τρόπους που μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ή να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Χάρη Δημοσθενόπουλο, διευθυντή της Διατολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λαϊκό. Κύριε Δημοσθενόπουλε, καλή σας μέρα.
5: Καλή σας μέρα.
4: Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πλούσια σε ασβέστιο, μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση και την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων. Ποια φάρμακα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται με γαλακτοκομικά?
5: Έχετε δίκιο ότι ενώ φαίνεται να είναι ένα πολύ απλό διατροφικό συστατικό, ξέρουμε όλοι πόσο αγνό είναι το γάλα, παρόλα αυτά η περιεκτικότητα σε ασβέστιο αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να έχει το γάλα φαίνεται όντως να αλληλεπιδρούν με μια σειρά από φάρμακα και γι' αυτό και η λήψη τους θα πρέπει να γίνεται κυρίως με νερό και όχι με γάλα. Αν θα θέλαμε να δούμε τις βασικές κατηγορίες στις οποίες αντιδείκνεται, ας το πούμε έτσι, η πρόσληψη από το γάλα, θα είναι κάποια κατηγορία αντιβιωτικών, τα οποία ο γιατρός θα ξέρει καλύτερα, είναι φάρμακα τα οποία συστήνει για διάφορους λόγους από διάφορες κατηγορίες και φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση το ασβέστιο του γάλακτος μειώνει την απορρόφηση του φαρμάκου και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται οδηγία να αποφεύγεται η κατανάλωση του γάλακτος περίπου 2 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου. Υπάρχει το φάρμακο που παίρνουμε για τον θυροειδή και όχι όλες οι κατηγορίες, συγκεκριμένα η λεβοθυροξίνη, που επίσης το ασβέστιο φαίνεται να μειώνει την απορρόφηση και εδώ φαίνεται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 4 ώρες πριν την κατανάλωση του γάλακτος να πάρουμε το συγκεκριμένο φάρμακο για να γίνει καλή η απορρόφησή του. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που λέγονται διφοσφονικά, τα οποία επίσης είναι
4: που παίρνουν οι γυναίκες για την οστοπόρωση αυτά.
5: Ακριβώς. Και είναι φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι ή συμπληρώματα που φαίνεται ότι αλληλεπιδρούν με το γάλα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε την παράλληλη απορρόφηση, την παράλληλη πρόσληψη. Και βέβαια το πιο ίσως διαδεδομένο που πρέπει να προσέχουμε είναι τα συμπληρώματα σιδήρου.
4: Μέχρι τώρα αναφερθήκατε στα φάρμακα τα οποία δεν μπορεί να γίνει πρόσληψή τους μαζί με γαλακτοκομικά. Ωστόσο, θα ήθελα να πω, κύριε Δημοσθενόπουλο, ότι κανένας γιατρός, ειλικρινά, όταν δίνει αντιβίωση, μόνο να τα διαβάσουμε μόνοι μας στο φυλάδιο, δεν λέει μη το πίνετε μαζί με γαλακτοκομικά. Και εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά και έπρεπε να πίνουμε αντιβίωση τη νύχτα, με ένα ποτήρι γάλα μας το έδινε η μητέρα μας ή και το πρωί με ένα ποτήρι γάλα. Ποτέ δεν μας είχε ενημερώσει κανένας ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται η αντιβίωση μαζί με τα γαλακτοκομικά.
5: Αυτό είναι κάτι που φυσικά είναι καλή πρακτική, είναι good practice όπως λέμε, και εννοείται ότι κάποιος γιατρός ο οποίος είναι γνώστης μπορεί όντως στο παρελθόν, και έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ σαν μνήμη το έχω, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει γνώση από πολλούς γιατρούς και η σύσταση να το παίρνουμε καλύτερα με νερό.
4: Τώρα θα περάσουμε στις βιταμίνες και θα ήθελα να μιλήσετε, γιατί ξεκινήσατε για το σίδηρο, για τα συμπληρώματα διατροφής. Ποια συμπληρώματα διατροφής δεν θα πρέπει να καταναλώνονται συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν?
5: Και όπως είπα και πριν, κυρίως το συμπλήρωμα του σιδήρου. Ένα συμπλήρωμα που πολλοί παίρνουμε όταν φαίνεται ότι τα επίπεδα του σιδήρου ή της φεριτίνης μας, δηλαδή των αποθηκών σιδήρου στον οργανισμό, είναι χαμηλά. Δίνεται η σύσταση για τη λήψη αυτού του συμπλήρωματος για κάποιο διάστημα. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι η δράση του γάλακτος είναι ιδιαίτερα έντονη. Το ασβέστιο και πάλι μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Και γι' αυτό από τη μια θα πρέπει να λαμβάνουμε το σίδηρο περίπου 1 με ακόμα και 2 ώρες μακριά από την κατανάλωση του γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα η βιταμίνη C ξέρουμε ότι βοηθάει στην απορρόφηση, άρα καλύτερο είναι, και το νομίζω εδώ δίνεται σίγουρα η σύσταση, ότι να παίρνουμε το συμπλήρωμα καλύτερα με χυμό πορτοκαλιού παρά να το πίνουμε με γάλα.
4: Και υπάρχει και ο ψευδάργυρος, νομίζω ότι και εκείνο δεν θα πρέπει να λαμβάνει.
5: Μικρότερη δράση. Νομίζω το κυριότερο είναι του σιδήρου, που είναι και πιο δεδομένο συμπλήρωμα. Αλλά νομίζω σε αυτό οι περισσότεροι λένε, ακριβώς λόγω της δράσης της βιταμίνης C, να το παίρνουμε κυρίως με πορτοκάλι, ούτε καν με νερό. Καλύτερα με ένα μικρό ποτήρι χυμού πορτοκαλιού για να γίνει καλύτερη απορρόφηση.
4: Και γνωρίζουμε ότι όλες σχεδόν οι εγκυμονούσες κάνουν χρήση του σιδήρου. Οπότε είναι καλό λοιπόν να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν το σίδηρο συγχρόνως με γαλακτοκομικό προϊόν. Όσον αφορά τα παυσίπονα τώρα, κύριε Δημοσθενόπουλε, υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των παυσιπόνων και των γαλακτοκομικών?
5: Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα και μάλιστα επειδή πολλές φορές το γάλα ξέρουμε ότι λειτουργεί και καταπραϊντικά, το να πάρουμε είτε πενικυλίνη, που είναι πιο σπάνιο, κυρίως όμως παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, δηλαδή φάρμακα, μάλλον συμπληρώματα ή φάρμακα που είναι για, για τον πονοκέφαλο, για μείωση του πόνου. Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ το γάλα μπορεί να καταναλωθεί, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση, δεν υπάρχουν κλινικά έτσι, σημαντικά δεδομένα που να λένε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με το γάλα, άρα μπορούμε να το πάρουμε με αυτό.
4: Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροφές πέρα από τα γαλακτοκομικά που να γίνεται μια κακή αλληλεπίδραση μεταξύ των τροφίμων αυτών και κάποιων φαρμάκων, κυρία Δημοσθενόπουλε?
5: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ σημαντικό ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, για τα κορτικοστεροειδή σε σχέση με το αλάτι. Μπορεί να ξέρουμε για κάποια άλλα συμπληρώματα, τα οποία είναι πιο πλούσια, παραδείγματος χάρη το Citrom, το οποίο είναι για, για την πήξη του αίματος. Και πολλές φορές, ειδικά με το Citrom, από αυτή την κατηγορία των συγκεκριμένων φαρμάκων, πρέπει να προσέξουμε πολύ τη βιταμίνη K. Άρα, λοιπόν, όσο και αθώα να φαίνεται η διατροφή, ήδη μιλήσαμε για το γάλα, πιο αθώο υπάρχει στη διατροφή μας, αλλά και με άλλα στοιχεία φαίνεται ότι η λήψη μιας μεγάλης γκάμας φαρμάκων χρήζει ειδικής συμβουλευτικής, συμβουλευτικής από τον γιατρό, τον διατολόγο, ανάλογα κατά περίπτωση.
4: Και εγώ θα πω τέλος αυτό που το γνωρίζουμε, ότι το αλκοόλ επίσης μπορεί να αλληλεπιδράσει με διάφορα φάρμακα, όπως και τα αντικαταθλιπτικά.
5: Εννοείται, και γι' αυτό υπάρχει πλήρης αντένδειξη για τη λήψη αλκοόλης γενικά. Όχι μόνο μαζί με τα φάρμακα, αλλά και γενικότερα σε όλη την, το 24ωρο, όταν παίρνουμε αυτή την κατηγορία φαρμάκων, υπάρχει πλήρης αντένδειξη για την αλκοόλη.
4: Κύριε Δημοσθενόπουλε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας.
3: Στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91.4FM στο Κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα. Χτες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, σε μια προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΟΗΕ είπε δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Στις 10.30 είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 12 παρατέταρτο στη συνέχεια με τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους. Το δικαστήριο απέρριψε και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Την πλήρη πολιτική απομόνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μόνο ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές στήριξαν τις γαλάζιες προτάσεις. Πλήγμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρόν της Ντόρας Μπακογιάννη στην πρότασή του για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος της χώρας θα πρέπει να συμμαχήσει για μια άλλη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο Παύλος Πολάκης. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου, που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο στην Αθήνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Την άμεση εισαγγελική, δημοσιονομική και πειθαρχική διερεύνηση για κλειστή ανάθεση υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη καταγγείλει ο Παύλος Πολάκης, τον ειδικό σύμβουλο του Άδωνη Γεωργιάδη και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταμάτη Πουλή. Όπως αποκαλύπτει ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο προσωπικός δικηγόρος του ειδικού συμβούλου του Άδωνη Γεωργιάδη και υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Σταμάτη Πουλή, έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΗ. Ο δικηγόρος Αλέξιος Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του στις ποινικές δίκες τους για τις υποθέσεις του πρώην και ΕΛΠΝΟ. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 5-24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο νομό Λαντ στην νότιο-δυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότιοι και κινδυνεύσουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη ιχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Σύμφωνα με την περιφέρεια, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση που ήταν καταχωρισμένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε διαφορετική εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το Ινστιτούτο NIAID. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρο. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Αντλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδος. Ωστόσο, το σημερινό δελτίο τιμών των δηληστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας 390 και πλέον ντρόν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Σε μερικές ώρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται στο Λευκό Οίκο για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη Μέσου Λόβρο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σήμερα θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους αθλητές και τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και τη Δευτέρα διατέθηκαν άλλες 1.000. Την ήττα με 66-65 γνώρισε από τη Γαλλία η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νέων με τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ U18 να ολοκληρώνεται. Την Τετάρτη αρχίζει η φάση των νοκάουτ αγώνων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι 3-5 και στο Αιγαίο βαθμία 6-7 μποφόρ. Στην Αττική θα έχουμε βοριάδες 4-5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότιοι 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο. Κώστας Πιάντες στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές επιλογές. Ο Γιάννης Πετρίδης στην επικοινωνία μαζί σας, ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλεφωνικό του σταθμού μας. 69-85-87-0-059 το Viber, εάν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, Σωτήρη, διάφορα πολλά τα μηνύματα, έτσι. Και Στουρνάρας, ίσον Σιμίτη, παιδί δανειστών και τα λοιπά. Βλέπω εδώ πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Και βέβαια είναι, χθες άρχισε λίγο εξοδικαστικός αυτό και νέος και τα λοιπά και αλλάζουν οι όροι και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και τι γίνεται και τι δεν γίνεται και ξανά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα έχει ισχύ, είναι πάλι επικοινωνιακό και τελικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να σώσουν την πρώτη κατοικία. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο, την κυρία Μαρία Μοσκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε το νέο εξοδικαστικό. Τι ακριβώς γίνεται τώρα εκεί, ωφελούνται κάποιοι, όχι, υπάρχουν όρια?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, ο εξοδικαστικός, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, μας αρέσουν λίγο, επειδή διαβάζουμε έτσι και τα νέα, εμείς διαβάζουμε τον νόμο, διαβάζουμε μετά και την δισιογραφία που υπάρχουν γύρω από τα νέα νομοθετήματα. Και επικρατείται μια θριαμβολογία ότι υπέρχεται κάτι εξ ολοκλήρου καινούριο κτλ. Αυτή η θριαμβολογία δεν ανταποκρίνεται στην νέα ρύθμιση η οποία έχει εισαχθεί, ούτε είναι κάτι που θα πρέπει όσοι μας ακούνε να θεωρήσουν ότι επήλθε μια τρομερή μεταβολή και αυτοί που ήδη έχουν υπαχθεί είναι οι αδικημένοι της υπόθεσης ή αυτοί που θα κάνουν την αίτηση τώρα θα έχουν τεράστια κουρέματα και ως διαμαγεία θα λυθούν τα προβλήματα. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα θα τύχει εφαρμογή, θα ξεκινήσει η ισχύ της. Και αυτό στην πραγματικότητα που ισχύει είναι μια ρύθμιση, μια δυνατότητα ρύθμισης σε μικρότερο ποσό εκκίνησης, δηλαδή από τις 10.000 πέφτουμε στις 5.000. Και αυτό που προβλέπει ο νόμος είναι μια πιθανότητα, μια αισιοδοξία στα κουρέματα σε στόχους και προς αυξήσεις, τα οποία κουρέματα εγώ θα κρατήσω μικρό καλά σε σχέση με την εμπειρία και αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχει θεσπιστεί και μια δυνατότητα ρύθμιση για τις 72 δόσεις, που και εκεί υπάρχει μια θριαμβολογία και επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μικρό το ποσοστό ανθρώπων που θα τύχουν, ας πούμε, ευνοϊκή σε υπαγωγή και θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη ρύθμιση. Γιατί έχει ένα μικρό παραθυράκι που λέει ότι θα πρέπει να έχει ρυθμίσει όλες τις άλλες οφειλές που έχουν γεννηθεί μετέπειτα. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές, γιατί προκύπτουν συνεχώς νέες οφειλές οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες. Και μιλάμε για οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Άρα λοιπόν αυτό σε γενικό πλαίσιο ισχύει είναι ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός φαίνεται ότι εισάγει μια απόκληση να περιλαμβάνει και μικρότερο ποσό οφειλών. Βέβαια βοηθάει πολύ τώρα πριν μιλήσουμε μαζί, έχουν τρεις κατασχέσεις μέσα σε μια μέρα, δηλαδή γίνεται ένας πανικός με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων, οπότε έχει το εξοδικαστικός μηχανισμός και είναι ένας τρόπος να πάρεις κάποια αναστολή πριν την κατάσβεση και τον πληστηριασμό για να πάρεις μια ανάσα, αλλά δεν θεωρώ σε σχέση με αυτό που βγαίνει ας πούμε και προωθείται ότι είναι μια λύση η οποία είναι πανάκια εμπαστριτός.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μοσχοπούλου, με αυτά που λέτε αλλά και με αυτά τα οποία διαβάζουμε και την μη ανταπόκριση που έχουν δείξει τουλάχιστον και για τις 72 δόσεις αλλά και για τον εξοδικαστικό που θα το δούμε έντονα τις επόμενες μέρες, το ερώτημα είναι απλό. Τελικά θέλει η κυβέρνηση να ανακουφίσει τους πολίτες με αυτά τα μέτρα που παίρνει και με κάτι τοκογλυφικά επιτόκια που βάζει σε αυτές τις υποθέσεις, 5,85 επιτόκιο στις 72 δόσεις, δηλαδή ούτε οι τράπεζες πια δεν το παίρνουν αυτό, θέλει να βοηθήσει ή θέλει τελικά να κάνει μια φιέστα όπως λέτε απλά για να δείξει ότι κάτι κινείται? Τελικά τι είναι, πώς μπορεί να το χαρακτηρίσετε όλο αυτό το
1: πράγμα? Ξέρετε κάτι, μπαίνω στην παγίδα επειδή η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερως φιλόξενη και αισθάνομαι την ελευθερία να μπορέσω να εκφραστώ ελεύθερα. μπαίνω στον πειρασμό να πω την αλήθεια και αυτό που αισθάνομαι. Και ο πειρασμός αυτός είναι να σας πω ότι εδώ πέρα παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες του κόσμου και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και ξέρετε, είναι λεπτή η γραμμή, γιατί όλοι εμείς υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Άρα και εμείς, δουλεύοντας από την άλλη πλευρά, αισθανόμαστε μέρος του συστήματος. Και δυστυχώς βιοποριζόμαστε κιόλας από αυτό το σύστημα.
2: Ναι,
1: άρα, αν με ρωτάτε επί της ουσίας, αν θεωρώ ότι με αυτά τα μέτρα υπέρχεται μια στεναρή και αποτελεσματική λύση στους δανειολήπτες και στους οφειλέτες του δημοσίου.

0: εργαζόμενο στη χώρα, είναι ένα συνταγμό. Τώρα, μόλις πριν βγούμε στον αέρα, με παίρνει γιος, ο Φιλέτιδος, που βγήκε διαταγή πληρωμή. Σας το λέω επειδή πραγματικά και ανατριχιάζω και ακόμα έχω την τύχη να μπορώ να ανατριχιάσω. Είναι ευλογία και αυτό να μπορεί να σου κάνει στη συνέχεια. Αλλιώς μετά το συνηθίζει το τέρας. Άρα λοιπόν, πριν βγούμε, επειδή δεν το έχω συνηθίσει ακόμα το τέρας, διαταγή πληρωμή του 13 για 5 χιλιάρικα. Και τις βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό, τώρα μου στείλε κατάσχεση.
1: Αν είναι
2: για 5.000.
0: Για 5.000 ευρώ και αξία του ακινήτου είναι κάπου ανατολική Αττική, είναι ένα κατοστάρικο. Το έχουν υπολογίσει παραπάνω. Θα είναι, το έχουν υπολογίσει 100. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση πολεμική ζούμε και τι καταστάσεις διάγουμε και τι καθημερινότητα διάγουμε. Και με ρωτάτε και καλά κάνετε και με ρωτάτε για την ορόλα σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα.
3: Μα εμείς ευχαριστούμε που μας τα λέτε, γιατί πρέπει να τα λέμε, να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι για...
0: Ο κόσμος τα δει, δεν χρειάζεται να καταλάβει. Ξέρετε τι πρέπει να καταλάβει, ότι δεν είναι μόνος του. Εμένα στο γραφείο μου έρχονται όλοι οι άνθρωποι και το μοτίβο της ανθρώπινης, του ανθρώπινου βιώματος είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Αυτό, άμα του πεις του άλλου ότι ξέρεις, το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο μεγάλο γιατί είναι άλλοι 100 που περνάνε τα ίδια, δεν λειτουργεί λυτρωτικά, δεν του απαλύνει τον πόνο γιατί τον διαφέρει το δικό του πρόβλημα. Για εμάς που το παρατηρούμε όμως, τουλάχιστον βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ μια κοινωνική, συγκεκριμένη και συμπεταγμένη στρατηγική, η οποία προφανώς και δεν είναι για να ελαφρύνει τον κόσμο και να μπορέσει να δώσει λύσεις. Δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόθεση λύσης. Είναι αφελές να το πιστεύουμε.
3: Και ξέρετε γιατί, να σας πω και για να μην μείνει στον αέρα, η λογική που το λέω ας πούμε και που κάνω το συγκεκριμένο ερώτημα και δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι αυτή τώρα, τι να κάνουμε. Αυτή διαχειρίζεται τις τύχες και όλα αυτά. Είναι ότι κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα πριν μερικά χρόνια, οδήγησαν σε μια άλλη κατάσταση χιλιάδες ανθρώπους, νοικοκυρέους να το πω έτσι, που βρεθήκαν σε ένα αδιέξοδο, διωγγώθηκαν τα χρέη του χωρίς τις δικές του επιλογές και όχι με τη δική του ευθύνη. Η χρεοκοπία της χώρας δεν οφείλεται στους απλούς ανθρώπους που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη και έρχεσαι σήμερα και αντί να δείξεις μια, πώς να πω, συμπάθεια απέναντι σε αυτό το πρόβλημα για να απαλύνεις και τον πόνο αυτών που αδίκως βρέθηκαν σε αυτή. Δεν μιλάω για ανθρώπους μπαταξίδες όπως μας λένε, δεν είναι όλοι έτσι. Έρχεσαι σήμερα και με μίσος προσπαθείς να τους πάρεις και ό,τι τους έχει απομείνει. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα?
2: Οι άνθρωποι που έσωσαν τις τράπεζες έτσι.
3: Και όλα τα έσωσαν. Δηλαδή δεν έσωσαν το δημόσιο όταν, συγγνώμη, όταν έγινε αυτό το περίφημο κούρεμα το οποίο επέρεται ο Βενιζέλος, τα κατάφερε. Ποιος την έπαθε με οι μικρομολογιούχοι και οι άνθρωποι που πήρανε για να σώσουν το κράτος.
2: Και που υπήρχε και διαφήμιση ομόλογα με...
3: Βέβαια. Δηλαδή αυτοί όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη και έρχεσαι σήμερα να τους πεις ότι είστε μπαταχτσίδες και να τους παίρνεις στο σπίτι για χρέος 5.000.
0: Να σας πω κάτι. Επί τη βάση αυτού που, με αφορμή αυτού που είπατε, έχω πελάτες οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια από πρώην συνεταιριστικές τράπεζες. Επί παραδείγματι την Αχαϊκή, την χάνουμε Πατρινή και έχω πάρα πολύ κόσμο από την Πάτα που είχαν πάρει δάνεια για να στηρίξουν και την τοπική τράπεζα οι άνθρωποι. Και όχι μόνο πήραν δάνεια, πήραν και ομολογίες. Δώσανε λεφτά στην τράπεζα, 100, 200 χιλιάρικα, πέφτει έξω η τράπεζα και τους ζητάνε τα λεφτά, έχουν χάσει αυτά που δώσανε, τελείωσε, αυτά δεν το συζητάμε. Τους ζητάνε τα λεφτά μετά από τόσα χρόνια η οποία τράπεζα είχε μπει καθαρίστρια η PQA. Δεν έκανε τίποτα για να σπάσει τις απαιτήσεις να δούμε λύσεις. Έχετε το value, θα πούμε, να πούμε ονόματα κάποια στιγμή γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχετε το value τώρα είναι τη 2025-26 να εισπράξει αυτά που είχε απαιτήσεις πριν η Αχαϊκή και έχουν τριπλασιαστεί σαν οφειλές. Και για τη στήριξη της τράπεζας οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρει ομολογίες, είχαν δώσει λεφτά. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
2: Τι άλλο?
0: Απλά δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δηλαδή τα λέμε στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας τα λένε σε εμάς. Εμείς τα λέμε όπου βρούμε το βήμα να τα πούμε. Και στο τέλος της ημέρας απλά τα λέμε για να απαλύνουν ο ένας.
2: Να καταγράφονται, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει ο τροχός. Γιατί ήταν σωστό όταν, ας πούμε, από το ΤΑΦ-ΤΑΦ το πήρε η Eurobank χωρίς να ρωτήσουν καν.

0: έναν αν θέλει δεν θέλει, γιατί και πώς και τα λοιπά, βρέθηκαν από τη μια τράπεζα, γιατί έτσι, έτσι θελικά, για να μην πω άλλη λέξη, δεν έπρεπε να ρωτηθούν, δεν έπρεπε να γίνουν.
1: Ναι, σε μια ανοιχτή, ναι. Ναι, εγώ ναι, ναι, να σας πω και για την αγροτική.
0: Για την αγροτική επίσης.
1: Όλη η αγροτική γη σε όλη τη χώρα και έρχονται και βγαίνουν με μεγάλες ιδιοκτησίες έναντι πινακίου φακής και έχω υποθέσεις οι οποίες είναι τρομακτικές για το τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο αυτή τη στιγμή και το πώς μεταβιβάστηκαν τα δάνεια αυτά και τι εξασφαλίσεις είχαν τα δάνεια αυτά, με ποιον τρόπο εγγράψαν προσημειώσεις στην αγροτική γη. Έτσι, πώς κατέρευσε ο αγροτικός τομέας και τους παίρνουν τις περιουσίες. Είναι ζητήματα τα οποία σε μια άλλη χώρα θα είχαν κινήσει εισαγγελικές διαδικασίες. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να προχωρήσουν με ποινικές διαδικασίες και να δικαστούν. Και σας τα λέω εγώ δεν είμαι ποινικολόγος, δεν κάνω ποινικό, εγώ νομικός είμαι, ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό των κόκκινων δανείων, αλλά αυτά που διαβάζουμε τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Αλλά...
1: Και ερχόμαστε και στο σήμερα που οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει παιδιά, έχουν αποβιώσει, έχουν χάσει μισή τους περιουσία και προσπαθούμε εδώ πέρα να βγάλουμε άκρη.
0: Θα μπορούσαν όμως να υπάρχουν, αν πραγματικά ήθελαν να σώσουν την περιουσία των ανθρώπων, θα υπήρχε και συμβιβαστική λύση και θα έλεγαν ότι ή το φαντ, ας πούμε, αγοράζει τόσο ή αυτό, έχεις αυτά, να πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση πάνω σε αυτά. Έρχεται το φαντ που παίρνει κοψοχρονιά το δάνειο, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ναι, κανείς από την κυβέρνηση δεν του λέει τίποτα, κάνει ό,τι θέλει και στο τέλος παίρνουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Απλά είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, δεν θέλουν να δώσουν λύση, θέλουν να πάρουν την περιουσία του κόσμου.
1: Μα πρέπει να είναι κάποιος υπερβολικά αισιόδοξος ή να εθελοτυφλεί, να έχει κάποιο συμφέρον και να εθελοτυφλεί ή αφελής για να θεωρήσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική, δεν μιλάω για κυβέρνηση, μιλάω ότι υπάρχει κάποια στρατηγική, κάποια πολιτική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Όπως υπάρχουν δεκάδες προβλήματα στη χώρα, τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα πια, το οποίο μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Διαβλέπει κάποιος ότι υπάρχει πρόθεση, σκοπός να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να σας δεσμεύσω στον αέρα να έρθετε τις επόμενες ημέρες.
2: Να πούμε το όνομα εδώ, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, ναι, μάλλον να ενδιαφέρονται από αυτά που είπε η κυρία Μοσχοπούλου. Είναι η Μαρία Μοσχοπούλου, η δικηγόρος που έχουμε μαζί μας. Μας ρωτάνε το όνομά σας, ακροατές, για αυτά που
1: λένε.
0: Λέμε και στην αρχή και στο τέλος. Να σας δεσμεύσουμε, αν είστε στην Αθήνα, να έρθετε τις επόμενες ημέρες κάποια μέρα μία ώρα εδώ, να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Με πολύ χαρά.
0: Αν είστε στην
1: με
0: Αθήνα.
1: Με πάρα πολύ χαρά.
2: Και, και για μας θα είναι χαρά.
1: Να πω τις μου, να σας αναδείξω κάποιες υποθέσεις, γιατί πραγματικά, ξέρετε, εγώ το βρίσκω και σαν καθήκον αυτά που ζούμε και όπως το παλεύουμε εμείς να βρούμε λύσεις νομικές, να τα επικοινωνούμε όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε να μην αισθάνονται ότι είναι χαμένοι, να μην αισθάνονται ότι εντάξει, τα έχω χάσει όλα, δεν έχω καμία ελπίδα και να μην αισθάνονται και μόνοι τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου, θα τα πούμε σύντομα.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και 30 η ώρα. Θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στις διαφημίσεις?
2: Όχι, αλλά και... πιστεύω ότι όλα αυτά...
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

κλασικά γέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιάτικο ριάκι σου λέω. Θα κάνουμε ξανά έρωτα στα χωράφια.

0: Γιατί βάλαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Παυλάρα όπως λέγαμε εμείς? Γιατί πριν 78 χρόνια σαν σήμερα, γιατί τόσο θα ήταν αν δεν είχε φύγει πρόωρα, γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δέστε πόσο επίκαιρο είναι το τραγούδι του και πώς δένει με αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Να πω κάτι για την
0: Αργία. Να το πεις αυτό βέβαια.
1: Τηλεφώνησε κάποια κυρία, η κυρία Σόνια. Η κυρία Σόνια παίρνει σύνταξη. Δεν είναι επιχειρηματίας, δεν είναι στον εφοπλιστικό χώρο, δεν είναι μέτοχος, δεν παίρνει μια σύνταξη. Άκουσε λοιπόν νωρίτερα την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου που είπε ότι για 5.000 θα πάρουν το σπίτι κάποιου πελάτη της. Τηλεφώνησε στο Χάρη.
0: Εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ναι.
1: Στο Χάρη και είπε ότι βάζω τα 2.000 για να μην πάρουν το σπίτι του άνθρωπου. Για να δείτε τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι μπορούμε να κάνουμε και μέσα από αυτόν τον σταθμό σε πολλά πράγματα.
0: Και πώς αντιμετωπίζεται και η κτηνοδία που ζούμε. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, που αντιλαμβάνονται ακριβώς αλληλέγγυα και συλλογικά την...
1: Θα καλέσω την κυρία Σόνια, θα την καλέσουμε μετά την εκπομπή να την φέρουμε σε επαφή με την κυρία Μοσχοπούλου. Δεν ξέρω βέβαια τα διαδικαστικά πώς μπορεί να είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα μπράβο σε αυτή την κυρία από τη σύνταξή της. Η άλλη κυρία έπαιρνε σύνταξη, έδωσε ένα στενοφόρο. Η κυρία Σόνια λέει από τα 5.000 βάζω τα 2, αυτά μπορώ για να σωθεί το σπίτι, το διαμέρισμα. Και έχουμε άλλους ανθρώπους που, υπουργούς, πρωθυπουργό, που αντιμετωπίζουν τα πράγματα με απανθρωπιά. Δεν μπορώ να βρω σωτήρι κάποια άλλη λέξη, άλλο χαρακτηρισμό.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Όταν πραγματικά υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι, κάνεις το κορόιδο, ακόμα και υπουργοί, μόλις μάθαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, για τους τόκους, βγήκαν και υπουργοί και είπαν κάτσε να δούμε η ερμηνεία αν και εφόσον κάθετος διότι του οποίου να θολώσουν το τοπίο για να στηρίξουν τις τράπεζες. Αυτοί τώρα είναι υπουργοί που υποτίθεται ότι τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός για το καλό του ελληνικού λαού.
0: Υπουργοί με πολλά δάνεια, τα οποία δεν ξέρουμε πώς τα πληρώνουν, με πάρα πολλά σπίτια και με διάφορα ζητηματάκια.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, με πολλά δάνεια, τα αλήθεια πώς να εξυπηρετούν τόσα εκατομμύρια δάνεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Και εμείς δεν μπορούμε.
0: Από τον Ιδρώτα. Από τον Ιδρώτα.
1: Από το τάλι.
0: Έχει πέσει ο Ιδρώτας που είναι τόσος που δεν τους ακουμπάει ούτε ο καύσωνας ούτε τίποτα. Ιδρώτα εκλείουν με κάθε ευκαιρία. Γιατί δουλεύουν σκληρά, πολύ σκληρά. Είδες τι κάνανε χθες. Ακόμα και οι νεοδημοκράτες εκεί στη Βουλή που συζητιόντανε δεν ψήφισαν το ασυμβίβαστο υπουργού και με βουλευτή. Είπανε κάτσε τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτά. Δηλαδή με τι λέμε τώρα. Πώς θα γίνει?
1: Είπαμε να σε στηρίξουμε, αλλά είπαμε
0: μέχρι εκεί. Και απεσύρθη η σχετική διάταξη. Ευδοκίμως τερματίσασαν τέλος πάντων. Ήταν αυτή η διάταξη. Έτσι, ωραία.
1: Και για τον πρόεδρο ήθελε μία θητεία 6 χρόνια. Να το κάνει ένα στουρνάρα. 18 χρόνια.
0: 18 χρόνια.
1: Μια φορά 18.
0: Ναι, τώρα τι το θέλει να αλλάξει.
1: Στην ανανέωση, ναι.
0: Αφού δεν υπάρχει. Είναι
1: ισόβιο τραπεζίτη.
0: Ισόβιο.
1: Πώς έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι η Μενδώνη πρέπει να είναι ισόβια, να περάσει το Σύνταγμα.
0: Αυτό που το θυμίζει. Να μην αλλάζει. Τι πια Μενδώνη, χθες έβαλε την. Πώς τη λέγανε αυτή. Εκεί το πραξικόπημα στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Στον Ιατρικό Σύλλογο, την Παγώνη.
0: την παγώνει.
1: Παγώνει, ήταν και υποψήφια.
0: Είπε ότι εγώ έχω κατέβει, λέει, ναι, είπε, ναι. Και αυτή τον δικαιολόγησε. Ναι, ναι. Δεν γίνει πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε και ακόμα και στο. Εγώ λέω καθεστώς, γιατί η κατάσταση είναι καθεστωτική σε όποια. Με ακραία μορφή. Ούτε ο Ερντογάν δεν τόλμησε να κάνει. Βέβαια, τόλμησε σε άλλα ο Ερντογάν. Κλείνει φυλακή όλη την αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή, το μόνο που δεν έχουν κάνει ακόμη είναι να πάνε στο Δήμο Αθηναίων, να πούν στο Δούκα, έλα εδώ, περάστε διαπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν και πέντε δημάρχους. Όλη την Ελλάδα είναι που είναι διαφορετική. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Δεν θυμάσαι τι πανηγύρια.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα του ρωτήσει. Σου τώρα, λέει που είναι τα κονδύλια, που είναι εκείνο
0: τώρα
1: που
0: τώρα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Σφυρίζουν κλέφτικα όπως.
1: Τώρα, είναι. Ναι. Αλλά έτσι είναι, ναι. Το μόνο που δεν έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι αυτό. Ξέρεις ποιος στην Τουρκία είχε αναρτήσει κάποιος στο Twitter κάτι εναντίον του Ερντογάν και πήγε να παντρευτεί και σταμάτησαν το αυτοκίνητο που ήταν μέσα ο γαμπρός και τον συνέλαβαν, τον πήγαν στη φυλακή. Μόνο αυτά δεν έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης. Να πάει στους δημάρχους, στο δήμαρχο εδώ στην Αθήνα, αλλού, και να πει τι, αυτό παιδιά, άλλος δημάρχος. Θα κάνω επιτροπή.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρεις πολλές φορές. Μπορεί και να τα δούμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τώρα μην πούνε ότι λέω κακό αυτό. Μπορεί δηλαδή οι νοθείες.
1: Να περάσουμε σε μια άλλη κανονικότητα.
0: Να περάσουμε σε άλλο αυτό και να το θεωρήσουμε και αυτό ότι κακιά ώρα το φέρε. Έτσι. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Αυτό το πράγμα στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας με όλη τη θεσμική του λειτουργία και όλα τα αυτά, τον ιατρικό σύλλογο, πάνε και διορίζουν διοίκηση για να ελέγχουν τη διοίκηση για τις αποφάσεις.
1: Είναι απίστευτο. Μάλλον ο Πατούλης θα είναι ο επόμενος. Έτσι όπως το
0: και δεν τον διορίζανε κατευθείαν, άμα έχουν σκοπό.
1: Θέλουν να αποσπώνται. Θέλουν εκλογές.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μου θυμίζει λοιπόν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παλιά. Ήταν εκλογές, λέει, στην Αίγυπτο. Είχαν αποφασίσει με εκείνον το Μουμπάρακ τότε που ήταν ο νόβιος κι αυτός. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει γίνονται εκλογές. Πάνε λοιπόν δύο φίλοι και λένε, ήταν αντίθετοι με τον Μουμπάρακ και πάνε να ψηφίσουν. Έχουν αποφασίσει ότι θα ψηφίσουν εναντίον του.
1: Ναι.
0: Πάνε λοιπόν, ρίχνουν στην κάλπη, στρατοκρατούμενοι οι κάλπη, και ρίχνουν κατά του Μουμπάρακ το ψηφοδέλτιο. Βγαίνοντας όμως έξω, ο ένας αρχίζει να τρέμει. Ρε, εσύ λέει, μήπως κάναμε καμία βλακεία, γιατί αυτοί τα βλέπουν όλα, λέει, τα παρακολουθούν όλα. Μην πλέξουμε μετά και μας κυνηγάνε, έχουμε και παιδιά και εκείνο και τ' άλλο. Τώρα εκεί θα δείξουμε την επαναστατικότητα. Λέει ο άλλος, μου λέει, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Λέει, κοίταξε να δεις. Θα πάμε πάλι πίσω. Λέει, θα πούμε ότι κάναμε ένα λαθάκι να το διορθώσουμε. Γυρνάνε λοιπόν και οι δύο. Έμφορτη φόβου και τρόμου, και λένε στον δικαστικό εκεί που είχαν διορίσει, συγγνώμη, ξέρεις, κάναμε ένα λάθος τώρα, λέει, γιατί κάναμε μια ιστορία και αντί να ρίξουμε ναι, ρίξαμε όχι από λάθος. Γυρνάει λοιπόν ο δικαστικός, τους κοιτάει αυστηρά, λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη φορά το διορθώσαμε εμείς το λάθος σας, αλλά να μην το ξανακάνετε. Καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα θα ζήσουμε. Και όλα τσουλήσανε μια χαρά.
1: Έτσι
0: γίνεται. Λοιπόν.
1: Θες να διορθώνει τέτοια λάθη, μου τσοτάκι στη συνέχεια, γιατί τους έχω κάνει για όλα.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Ακούμε, πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί μιας και πιάσαμε αυτή την πολιτικολογία.
1: Πάντως λέει, συγγνώμη για τη διακόπη, λέει, να φτάσει εδώ πέρα. Μην δίνετε ιδέα στο μιζό.
0: Από λάθος το κάνει το ζήτα.
1: Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και δεν γίνονται. Τώρα που λέει για το Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις όλες τις μανάδες της Ελλάδος, ανεξαρτήτως χρώματος κλπ, Εάν θα ήθελαν με αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπουν, ας πούμε, ξέρεις, με το καλοντημένο, με τρόπους και λοιπά, πρωθυπουργό, μορφωμένο, σπουδαγμένο στο εξωτερικό και κοσμοπολίτη. Άμα έλεγες λοιπόν σε μια απλή μάνα, αν είχες μια κόρη, θα ήθελες να τη δώσεις, να την κάνει, να δώσεις γαμπρό το Μητσοτάκη. Θα σου λέγει, ούτε να το συζητάς. Σε αντίθεση, κάποια στιγμή θυμάσαι που περιζήτητος γαμπρός για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ας πούμε αυτό, ποιος ήταν είναι? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Λέγανε όλες οι μανάδες, τι καλό παιδί είναι αυτό. Ακόμα και την κόρη μας, αν ήταν, τη δύναμη. Με το Μητσοτάκη δεν μπορεί να ισχύσει. Τώρα γιατί τον ψηφίζουν είναι άλλο θέμα, θα το κρίνει ο κοινωνιολόγος και ο ψυχολόγος του μέλλοντος. Πρόσεξε τώρα.
1: Να σου πω, πραγματικά ο ψυχολόγος και ο κοινωνιολόγος.
0: Ναι, εντάξει, τι να, αυτό είναι, αυτά
1: λέμε
0: κάποια στιγμή. Είναι
1: ιστορικός του μέλλοντος, αλλά τελικά μάλλον θα πρέπει να είναι ψυχολόγου το βιβλίο.
0: Κάποια στιγμή θα ξαναβγεί ο καινούριος ελίτης που θα λέει χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπαν αρετή και την ευλόγησαν στις εκκλησίες που λέει στο Αξιονεστή. Κάτι τέτοιο θα αναλυθεί από καινούριους ποιητές, από το AI ας πούμε, ίσως,
1: AI,
0: γιατί τώρα δεν θα βγούνε και τέτοιοι.
1: Αν ρωτήσω το AI πόσα χρόνια φυλακή μπορεί να, πόσα χρόνια κάθεξη μπορεί να φάει ένας πρωθυπουργός με αυτά τα αδικήματα, θα μου απαντήσει, λες, θα μου απαντήσει,
0: Δεν ξέρω αν
1: να βάλω αδικήματα και να πω ότι ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός έχει 1, 2, 3, 5, 10, τι προβλέπετε από την ελληνική νομοθεσία?
0: Μπορεί και να το έχουν απαγορεύσει
1: διαγραφή
0: τέτοιες ερωτήσεις, να έχουν ελέγξει και το επίπεδο των ερωτήσεων. Βεβαίως, ενοχοποιούνται και οι λέξεις τώρα.
1: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι κομψά τα πράγματα. Να, εκεί η Νικολέτα σου έχει την απάντηση.
1: Ρεπόρτερ,
0: σου έχει την απάντηση.
1: Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, το ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθεξης που μπορεί να επιβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη συμπεριλαμβανομένων ως πρωθυπουργού μετά τη συγχώνευση ποινών. Είδε πω θα αρχίζει, συγχώνευση πριν να αρχίζει σιγά-σιγά. Για πολλαπλά αδικήματα είναι τα 25 έτη. Ωστόσο, εάν ανάμεσα στα 10 αδικήματα περιλαμβάνεται έστω και ένα έγκλημα που τιμωρείται με την ποινή τη ισόβια κάθεξη, όπω η εσχάτη προδοσία ή η ανθρωποκτονία προθέσεω, τότε επιβάλλεται η ισόβια κάθεξη. Πώ διαμορφώνονται ποινέ κτλ. Συγχώνευση ποινών. Όταν ένα άτομο καταδικάζεται για 10 διαφορετικά κακουργήματα, το δικαστήριο ορίζει μια ποινή βάση στη βαρύτερη και την επαυξάνει για τα υπόλοιπα 9 δικήματα με τους πρόσφατες.
0: Είδες, τα έχουν λύσει όλα. Τα έχουν
1: ναι.
0: Από φιλολογικές προσεγγίσεις πάμε καλά. Αλλά από πρακτικές, από αντίκρισμα πρακτικό δεν τα καταφέρνουμε. Είδες. Και πολύ. Δεν χρειάζεται. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Βγάλαν, για να μην πάμε ας πούμε λίγο στις, ξέρεις, να κάνουμε... να ησυχάσουμε κανένα μήνα λόγω διακοπών, όσοι μπορέσουν να κάνουν και στο σπίτι τους διακοπές, για να μην ξεχαστούμε λοιπόν, την τελευταία αυτή βγάλανε μια δημοσκόπηση την τελευταία του καλοκαιριού
1: που λέει
0: εκεί λοιπόν άρχισαν, και γιατί τη βγάλανε, για να δώσουν μια, η τελευταία, η Μάρκ τώρα για να λέμε ποια είναι, στο πρώτο θέμα. Τι έβγαλε λοιπόν η Μάρκ? Έβγαλε λοιπόν μπροστά για να υπάρχει επιχειρηματολογία στους σχολιαστές και για το καλοκαίρι να συντηρηθεί, γιατί εντάξει τώρα είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά όχι και πολύ, μην ξεχαστούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω από 30%, δεν ξέρω πόσο έβγαζε να πούμε. Βεβαίως αυτό ήτανε η προμετωπίδα, γιατί από κάτω άμα έβλεπες τα στοιχεία τα ποιοτικά κλπ. Θα καταλάβαινες ότι αυτό. Αμέσως μετά τα γατόνια τα πληρωμένα ή τα άλλα τα ηλιθιωδώς κινούμενα στο χώρο ας πούμε που πάνε εθελουσίως να προσφέρουν υπηρεσίες στην λαοπρόβλητη κυβέρνηση, αρχίζουν και λέγανε ότι έχει την... έχει πλειοψηφία η κυβέρνηση και όποια, εντάξει, όλα πάνε καλά, η αντιπολίτευση δεν τραβάει, που δεν τραβάει αντιπολίτευση, συμφωνούμε τόσο πολύ. Ερώτημα, λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω, ας πούμε, παραπάνω, φαντάζομαι το λες και εσύ. Άμα είχε 31-32% όπως σου τη δείχνει τώρα, με όλο αυτό το χάλι, δεν θα πήγαινε χθες για εκλογές ο Μητσοτάκης?
1: Τουλάχιστον χθες.
0: Λέω για χθες.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή θα περίμενε κάτι. Γιατί και αμέσως βγήκαν να επιχειρηματολογήσουν. Μα πόσο ανόητους μας περνάνε, αφού κάνουν, έχουν μετρήσεις και έχουν, εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αυτά τα 30 πλάς και λοιπά, γιατί αν είχε τέτοια νούμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πήγαινε για εκλογές, εν πάση περιπτώσει μαζί με τη διεθνή έκθεση θα μπουμπούναγε και τις εκλογές και θα τελείωνε το παραμύθι. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρόσεξε τώρα. Έβλεπα λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία, όπου έλεγε ότι υπάρχει 20% έλεγαν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης. Περίπου 17-18% αναποφάσιστοι. Διερευνούσανε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι αναποφάσιστοι. Το 33-35% των αναποφάσιστων αυτών του 17% είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα λοιπόν που είναι αυτό, δεν λένε για Νέα. Αυτό είναι, ήταν παραμένουν στο πεδίο των αναποφασίστων. Επίσης, πολύ μεγάλο αριθμό αναποφασίστων, 14-15%, είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σύγκριση με αυτούς που ψήφισαν τελευταία φορά, έτσι, ναι, εκεί, έτσι, ναι, ναι, βγαίνουν. 14-15% αναποφάσιστοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αν καθίσουμε όλα και τα δούμε λοιπόν και αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία, το γιατί και το πώς, ναι, παίζεται το πολιτικό παιχνίδι και πού θα παιχτεί, από όλες τις μεριές εγώ σου λέω, γιατί δεν είναι τυχαίες και οι επιθέσεις που γίνονται από διάφορες μεριές για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το έχουν, όπως λένε κάποιοι, και πάρει όλα του τα ποσοστά, όλη του τη δύναμη, κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω ποιοι, δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Αφού τα έχεις πάρει, γιατί το χτυπάς το πράγμα, να το φτάσεις πού? Προφανώς δεν τα έχουν πάρει. Όπως και η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 33% προσπαθεί να το επαναπατρίσει. Αν κάνεις λοιπόν αυτή την ανάλυση, βλέπεις και καταλαβαίνεις πώς παίζεται το παιχνίδι με βάση αυτά που φαίνονται, γιατί οι μυστικές δημοσκοπήσεις που παραμένουν μυστικές και δεν δημοσιεύονται λένε άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα τα μάθουμε τι λένε ή δεν θα τα μάθει ο πολλής κόσμος. Κάποιοι από εμάς έχουν τύχει, ας πούμε, να δούνε κάποια στοιχεία. Εκεί παίζεται λοιπόν το παιχνίδι και ας περάσουμε ήρεμα το καλοκαίρι, γιατί μετά από λίγο δεν θα... έρχονται τα δύσκολα.
1: Έρχονται τα δύσκολα. Να δούμε τι θα γίνει και να δούμε τις δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη πια, έτσι, που θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, που θα είναι άλλα έξοδα, που θα έχουν ακριβήνει και τα προϊόντα, που.
0: Που θα έχουν γυρίσει όσοι πάνε διακοπές και θα πάνε
1: τότε,
0: να...
1: Μήπως δεν θα έχουν... γίνει 35. Γι' αυτό λέω. Μήπως
0: εντάξει, θα έχει φροντίσει τώρα για την ακρίβεια, θα τα μειώσει τα προϊόντα, οπότε γυρνώντας...
1: Θα τα έχει λύσει.
0: Οπότε με το που θα γυρίσουν θα μπουν και με άνεση στα σούπερ μάρκετ και θα τα σαρώσουν όλα, γιατί τα έχει ισοπεδώσει ο Θεοδωρικάκος και όλοι.
1: Θα έχει ισοπεδώσει τις τιμές.
0: Τις τιμές. Οπότε εντάξει.
1: Μάλιστα. Και η Μενδώνη ισόβια δίνει τώρα, το είχαμε το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Δίνει όλο τον πολιτισμό στον ιδιωτικό τομέα. Μέχρι και τουαλέτες και κρεμάστρες θα πληρώνουν οι τουρίστες για να πάνε στην Ακρόπολη. Αν χρειάζεσαι κάτι θα πρέπει να πληρώνεις
0: 30 ευρώ λέει, είναι για να πεις 30 ευρώ στην Ακρόπολη.
1: Βάλε τώρα και το την αλυσίδα εκεί μικρογευμάτων που είναι ο μοναδικός στο...
0: Ο υπεργολαβία έχει αυτός. Υπεργολαβία, τα έχει πάρει όλα.
1: Γιατί είναι φρανσέζ, δηλαδή σου δίνει το όνομα, έρχονται, βλέπουν.
0: Όχι, όχι, την κεντρική, την μητρική εταιρεία. Αυτός ο Γρηγόρης, ο συγκεκριμένος, τα έχει πάρει όλα. Μας το είπε και η κυρία Κουτσούμπα προχτές. Το ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι απαραμυστικά.
1: Αυτή θέλει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για ισόβια υπουργό πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Πρέπει, λέει, να περάσει το Σύνταγμα ότι η Μενδώνη θα είναι με άρθρο του συντάγματος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πού έχουμε φτάσει αυτή η πολιτική, αυτή η κατάντια, να βγαίνει υπουργός και να λέει, να κάνει αυτά που κάνει στην υγεία, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο κτλ. Και να βγαίνει και να λέει ότι για κάποιον υπουργό θα πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Δηλαδή αυτή όλη η κατάντια, και πραγματικά τον ακούν άνθρωποι. Ήθελα να ξέρω.
0: Κοίταξε, προσωποποιημένες θέσεις είναι. Μήπως αυτοί που βγαίνουν πρωθυπουργοί κάπως έτσι δεν βγαίνουν τώρα? Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει πάνω από αιώνα που είναι μέσα στα πράγματα. Η οικογένεια, πολλές ονομαστές οικογένειες τέλος πάντων του τόπου. Τώρα ζούμε αυτό στον αστερισμό, ας πούμε, της μονιμότητας. Οι ιδιοκτήτες, αυτοί είναι. Το κράτος τους είναι, το κράτος είναι στα μέτρα τους.
1: Μήπως θέλει αυτό.
0: Αυτό θέλει στην ουσία.
1: Για το Σύνταγμα ότι θα είναι μόνιμα.
0: Μετά θα κάνει τροπολογία για να πει, αφού καθιερώσαμε για τη Μενδώνη, πόσο μάλλον για τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί έχει
1: και τον άξιο άνθρωπο.
0: Μετά έχει και διαδόχους. Έχει το γιο του, θα τον βγάλει στο προσκήνιο. Δεν θα μείνει έτσι. Εδώ ακούω για τον Μπακογιάννη, για το μεγάλο περίγελο, ας πούμε, περίπατο τέλος πάντων, που δεν ξέρω πόσο ξόδεψε ο λαός για να τα φτιάξει όλα αυτά που είναι να γελάς. Θέλει να ξανακατέβει. Για να δώσει την απάντησή του, γιατί αδικήθηκε κι αυτός από την ιστορία.
1: Έτσι, αδικήθηκε κι αυτός.
0: Έτσι, όλοι τους είναι αδικημένοι. Όλοι για την πατρίδα είναι.
1: Έτσι, έτσι, και για το Δήμο.
0: Για την πατρίδα, ναι, άλλος για το Δήμο. Για την πατρίδα είναι γενικότερα. Ξεκινάνε από το Δήμο για να πάνε στην πατρίδα. Εδώ ο άλλος έφαγε την πιστολιά για να προστατεύσει τα αφεντικό.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Δηλαδή, πόσα από αυτά. Τώρα μας συγχωρείτε που το κάνουμε χιουμοράκι, αλλά επειδή λείπει ο Σικλετίδης, φροντίσαμε
1: να τον αντικαταστήσουμε
0: για λίγο, έτσι, για να μην στερηθείτε.
1: Επειδή είχε άδεια και για να Παπαδάκου θα είναι Αντώνης Ριγόπουλος μετά το επόμενο δύο. Είπαμε λίγο να αντικαταστήσουμε το Σικλετίδη, έτσι. Αλλά ναι, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, πραγματικά δεν... Πραγματικά δεν καμιά φορά... Τέλος πάντων, πάμε μουσικά στο τέλος.
0: Να χαιρετήσουμε για και σήμερα.
1: Αύριο να χαιρετήσουμε. Αύριο τι?
0: Αύριο είναι Τετάρτη, μία άλλη μέρα.
1: Ναι. Και με Υπουργό Πολιτισμού τη Μενδώνη.
0: Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να μας βγάλει.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε, δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Νταρζάνου. Το επόμενο 2 ώρα 12 με 2, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βουλγαρή. Καλή σας ημέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα χτες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε, η παρουσία του στην Κύπρο έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΙΕ είπε δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Ο Γενικός Γραμματέας έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Το βράδυ ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο στην Αθήνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιοτήτων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 91. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγκυοδοσίας αφέθηκε μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τις πρώτες πρωινές ώρες ο 67χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Ο ιατροδικαστής Χανίων, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία προκειμένου να εκδώσει ψευδείς εκθέσεις και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχε αφηθεί ελεύθερος υπό όρους και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση, επίσης με τη επιβολή περιοριστικών μέτρων. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Το νέφος καπνού έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον Μπορντό ανατολικά προς τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του αστεροσκοπείου, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο άνω των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόνισε ο κύριος Σαμυρίδης. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία. Η πυρκαγιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο νομό Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία και έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβεστές προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τις 7 Αυγούστου. Πρόκειται να ξεπεραστούν οι 40 βαθμοί Κελσίου, ενώ η επέλαση του καύσωνα θα ξεκινήσει από τις περιφέρειες της Νότιας και Κεντρικής Ιταλίας και θα επεκταθεί στη συνέχεια προς το Βορρά. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακολουθή χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα,
Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται

0: Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Λαντρία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο το σημερινό δελτίο τιμών των διελιστηρίων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Στις αθλητικές ειδήσεις ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και τη Δευτέρα διατέθηκαν άλλες 1.000.
1: Ο καιρός.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε και πάλι σήμερα εδώ. 12 η ώρα, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις ίντρικες στο κόκκινο και περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά θεματάκια να συνεχίσουμε τους σχολιασμούς που δεν προλάβαμε να κάνουμε χθες σε όλα όσα έχουν περάσει τελευταίες ημέρες. Έχουμε και πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Θα ασχοληθούμε και με την Παλαιστίνη και όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Θα ασχοληθούμε και με το συνταγματικό ζήτημα που έχει ανοίξει τελευταίες ώρες με την ψηφοφορία στη Βουλή. Έχουμε πολλά θεματάκια. Ξεκινάμε με τραγούδι και επιστρέφουμε για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.

Με Σεζάρια Εβόρας ξεκινήσαμε, με ωραία πραγματάκια ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως και με πολύ ωραία θέματα, γιατί ήταν και λίγο θλιβερά περιστατικά αυτά που περάσανε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάμε μια βόλτα, ας πούμε, στο Άργος, εκεί που δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο Θοδωρής. Τον δολοφονήσανε μία φορά φυσικά οι αστυνομικοί, την ώρα που έτρεχε να ξεφύγει από αυτούς και τον πυροβολήσανε με δεν ξέρουμε και ακόμα πόσες σφαίρες τελικά ρίξανε εναντίον του και πισόπλατα. Πριν όμως από αυτό, τον είχαν δολοφονήσει ξανά στο Άργος. Με την περιθωριοποίηση που του είχαν ασκήσει γενικά όλη η κοινωνία εκεί πέρα, ακριβώς επειδή ήταν ένα αγόρι λίγο πιο παράξενο από τα υπόλοιπα, λίγο πιο κλειστό από τα υπόλοιπα, με τα δικά του ζητήματα που τα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με τον τρόπο του και εκείνος. Και τώρα που έχει γίνει όλο αυτό και έχουμε βιώσει και τον θάνατο όπως τον βιώσαμε, τον ξαναδολοφονούν μαζικά όλοι όσοι ξερνούν δηλητήριο για όσους και όσες πήγαν να διαδηλώσουν στο Άργος ενάντια σε αυτό που συνέβη, ενάντια στην αστυνομική βία, ενάντια στην δολοφονία που είχε γίνει. Γιατί η αστυνομική βία παίρνει και ζωές. Και το κάνει σε βάρος συμπολιτών μας Ρωμά, το είχε κάνει με τον Σαμπάνη και τον Φραγκούλη πριν από μερικά χρόνια. Παίρνει ζωές μεταναστών, το βλέπουμε στα αστυνομικά τμήματα, το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και συχνό βαθμό στην καθημερινότητά μας. Και βλέπουμε πλέον ότι παίρνει και ζωές, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, τυπικών Ελλήνων. Και τώρα που έγινε η διαδήλωση και έγινε και μια έτσι πολύ έντονη αστυνομική παρέμβαση για να σταματήσει η διαδήλωση και πέσανε δακρυγόνα σε μια πόλη την οποία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτά έτσι κι αλλιώς, έχουμε μια σειρά από δημοσιολόγους του Άργους. Εγώ διάβαζα δημοσιογράφο εκεί τοπικό, η οποία έλεγε ότι διακόπτεται, λέει, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης. Σιγά την Times Square, παιδιά, σιγά το Manhattan. Εντάξει, είπα να κάνουν μια διαδήλωση στο Άργος για να αντιδράσουν σε κάτι το οποίο συνέβη και το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Είναι έξω από τα κανονικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, μια πόλη δεν μπορεί να ανεχτεί ούτε μια πορεία για χάρη ενός συμπολίτη τους. Όμως όλα αυτά έρχονται και ξανάρχονται στην επικαιρότητα, δυστυχώς. Και θα τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Και η μη αντίδραση ή η επιμονή πολλών στην μη αντίδραση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και συνολικά και τελικά σαν αυτό που λέμε κίνημα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα πρέπει να το δούμε μπροστά μας να βγαίνει.

Και για να το συνδέσουμε και με πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό. Την εβδομάδα που μας πέρασε, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, είχαμε και μια δολοφονική επίθεση, όχι στην Ελλάδα, στο Βερολίνο, στο Pride του Βερολίνου. Και εκεί, τόσο το τραγικό της είδησης, έχουμε και το παράδοξο. Έχουμε το εξής παράδοξο. Επειδή ήταν Ισλαμιστής αυτός που έκανε την επίθεση και τελικά οδήγησε στον θάνατο μιας γυναίκας και στον τραυματισμό πολλών ακόμα ανθρώπων, οι ακροδεξιοί και οι διάφοροι νοικοκυρέοι, οι ακροκεντρώοι, αυτοί που θεωρούν ότι η woke agenda το βάζουν αυτοί έτσι, είναι μια ανίερη συμμαχία μεταξύ ομοφιλόφιλων, μουσουλμάνων, κομμουνιστών, αναρχικών. Τα έχουν κάνει όλα στο κεφάλι τους ένα αμάλγαμα, ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Έρχεται ένας Ισλαμιστής, επιτίθεται στο Pride και παθαίνουν όλοι βραχυκύκλωμα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιον να είναι. Με ποιον να στηρίξουν. Να στηρίξουν αυτόν που είναι εναντίον των γκέι ή να στηρίξουν τους γκέι με τους οποίους δεν θα ήθελα να είναι γενικά μαζί. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που χερέκακα πολλές φορές λένε ότι αν κάποιος είναι ανοιχτά γκέι σε μια Ισλαμική χώρα, θα τον πέταγαν από το παράθυρο ζηλεύοντας ουσιαστικά που δεν συμβαίνει αυτό και στις χώρες μας. Και τις άλλες λένε ότι οι μουσουλμάνοι θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Εκεί μπερδεύονται λοιπόν. Και εκεί επίσης, όπως έλεγα και πριν, θα πρέπει να υπάρχει και πιο οργανωμένη αντίδραση και πιο συνολική αντίδραση και να τα βάλουμε όλα λίγο σε ένα πλαίσιο, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Όταν αυτοί που θέλουν να βάλουν να δημιουργήσουν εχθρούς, πάντα θα δημιουργούν εχθρούς. Πάντα θα βρίσκουν ανθρώπους στους οποίους θα μπορούν να βάλουν απέναντι για να πείσουν την κοινωνία να στρέφεται εναντίον τους. Όλα αυτά επιστρέφουν και ξαναεπιστρέφουν μέχρι τελικά να έρθει αυτός ο καιρός, ο πολύ σκοτεινός που φαίνεται να πλησιάζει και ο οποίος είναι πάρα πολύ τρομακτικός.

Και σε άλλα νέα θα το συζητήσουμε βέβαια το θέμα της Παλαιστίνης, εκεί θέλω να πάμε τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής με τον Μοχάμεντ Αλμπάτα που θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει σήμερα στην Παλαιστίνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και η αλήθεια είναι ότι τις έχουμε αφήσει στο περιθώριο. Όταν ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή, ασχολούμαστε με το Ιράν και το τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Όμως ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν όλα πριν από 3 χρόνια είναι εκεί, υπάρχει. Και παραμένει ενεργό το μέτωπο στην Παλαιστίνη, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η θέση ότι έχει υπάρξει μια κεχηρία. Δεν υπάρχει καμία κεχηρία. Δολοφονίες υπάρχουν καθημερινά και αυτό που συμβαίνει πλέον ξεπερνάει και τα όρια, τα γεωγραφικά. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο δεν ακούστηκε πάρα πολύ είναι ότι έδειξαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον εισαγγελέα Χάν. Ο εισαγγελέας Χάν είναι αυτός ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα κατά του Νετανιάχου. Του ανθρώπου αυτού λοιπόν του φόρτωσαν μια δίθεν υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και όταν αυτό κατέπεσε πλέον τον έδιωξαν στην ψύχρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σκοτεινή καιρή και είναι μαύρη καιρή. Όταν οι εγκληματίες κάνουν ό,τι θέλουν, αγοράζουν και πουλάνε όποιον θέλουν, είναι πολύ μαύρες μέρες. Μαύρες μέρες οι οποίες συγκρίνονται μόνο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το Ισραήλ, να το παρακολουθούμε, να μετατρέπεται σαν μια συμμορία παγκόσμια. Με μέλη της να είναι η πολιτική του, φυσικά, οι πολίτες του σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς, γιατί δεν είναι όλοι όπως θέλουμε να πιστεύουμε.

των επίκων που εισβάλλουν σε παλαιστινιακά χωριά κάθε μέρα, καίνε ελαιώνες, κλέβουν κοπάδια, κλέβουν σπίτια, τρομοκρατούν οικογένειες, σφάζουν όποιον τολμήσει να σταθεί μπροστά τους, και όλα αυτά τα κάνουν βεβαίως με την προστασία του Ισραηλινού στρατού, του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο. Έτσι όπως τον παρουσιάζουν. Γιατί όλο το βράδυ προχθές αυτό συνέβαινε στη Δυτική Όχθη. Είχαμε δεκάδες χωριά που στα οποία κάηκαν σπίτια, καίγαν αυτοκίνητα, καίγαν τζαμιά, δέρναν ανθρώπους, ψεκάζανε με σπρέι πιπεριού, απαγορέψανε μέχρι και σε ασθενοφόρο να κινηθεί προς ένα κέντρο υγείας, την ώρα που είχε βέβαια ασθενή μέσα. Όλη τη νύχτα, σε όλη τη Δυτική Όχθη, υπήρχε μια νύχτα κόλασης. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα εδώ. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί δεν ήταν η αντίστροφη σχέση. Γιατί αν ένας Ισραηλινός γρατζουνιζόταν τις προηγούμενες μέρες, εδώ που, στην Ελλάδα που την έχουμε μετατρέψει σε εξοχικό τους, θα ήταν το πρώτο θέμα. Γιατί έτσι γίνεται η σωστή προπαγάνδα. Και εκτός από όλα αυτά, είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση από έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε διαφωνήσει πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε μαζί του. Στην Κύπρο λοιπόν, η οποία μετατρέπεται καθημερινά σε κάτι που μοιάζει με προτεκτοράτο του Ισραήλ και χάνει συνεχώς και για άλλη μια φορά στην ιστορία της ένα μέρος κυριαρχίας της, δυστυχώς αυτή τη φορά σχεδόν εθελοντικά φαίνεται να το κάνει, έχει κάνει το γύρο του κόσμου η εικόνα μιας γιγαντοαφίσας προεκλογικής που έβαλε κοντά στο αεροδρόμιο στην Κύπρο ο ηγέτης του Ισραηλινού κόμματος του Γιασάρ, ο Γκάντι Έιζενκοτ. Δηλαδή κάνει προεκλογική καμπάνια στο έδαφος της Κύπρου. Και η αφίσα τι λέει, για όσους φτάνουν στην Κύπρο και πάνε να περάσουν διακοπές τους, λέει: Ισραηλινοί, απολαύστε το αξίζετε. Και για όσους πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στο Ισραήλ, τους γράφει: Πέρασες καλά, τώρα γύρνα πίσω για να νικήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει στην Κύπρο τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Αν έχουν αντιληφθεί τι κάνουν. Αν διαβάζουν ιστορία. Αν γνωρίζουν ότι ακριβώς το ίδιο έκαναν κάποτε, πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες πριν, οι Παλαιστίνοι. Υποδεχόμενοι κάποιους Ευρωπαίους που τους είχαν τάξει χρήματα, συνεργασίες και πολύ μεγάλη ισχύ. Την αφίσα αυτή λοιπόν που λέω και πιθανόν να την έχετε δει και στα social media να κυκλοφορεί, έγινε γνωστή από ανάρτηση του Φιδία Παναγιώτου, με τον οποίο μπορεί να έχουμε χίλιους λόγους να διαφωνούμε, πολιτικά, αισθητικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενταχθεί μέσα στην πολιτική μέσω του απολύτικου κινήματος. Αλλά είναι αυτός που τόλμησε να πει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την Κυπριακή κυριαρχία. Δυστυχώς αυτές οι φωνές δεν υπάρχουν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια προσπάθεια βέβαια, την κάνει το ΑΚΕΛ από μόνο του, αλλά φαίνεται ότι είναι σχεδόν απομονωμένο πια το ΑΚΕΛ σε σχέση με την Ισραηλινή επίδραση που έχει τα τελευταία χρόνια. Και πόσο αυτό το πράγμα αυξάνεται συνεχώς. Δηλαδή, όταν βλέπουμε και μαθαίνουμε για περιοχές ολόκληρες οι οποίες κλείνουν με μπάρες για να μην μπορεί να μπει κανείς και να δημιουργηθούν στην ουσία Ισραηλινά χωριά μέσα στην Κύπρο, νομίζω πως πρέπει να αρχίσουν να τα σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, ειδικά τώρα που ξεκινάει και μια συζήτηση για το Κυπριακό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τους Κύπριους φίλους μας να ξανασκεφτούν τι ακριβώς πάνε να κάνουν με το Ισραήλ και αν αυτό το πράγμα τελικά θα τους εμπλέξει πολύ βαθιά μέσα σε μια κατάσταση. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου μια κατοχική δύναμη και ταυτόχρονα να συνεργάζεσαι με μια άλλη κατοχική δύναμη, μόνο αρνητικά πράγματα μπορεί να δημιουργήσει.

Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Στην Θάλια να πούμε καλημέρα από την IKEA, η οποία σχολιάζει το θέμα με τον Θοδωρή που λέγαμε στην αρχή και λέει ότι είχε υποστεί bullying ο Θοδωρής από προηγούμενη επαφή του με την αστυνομία και γι' αυτό το είχε πολλούς λόγους να τρέξει μακριά. Και να πούμε και μια καλημέρα στη Ζωή, που λέει ότι δεν μπορούσε να ανοιχθεί η κοινωνία ένα παιδί λίγο διαφορετικό από τα δικά τους και είναι λογικό να μην μπορεί να δεχτεί ούτε μια διαδήλωση για τον άδικο χαμό του.

0: Τώρα σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο, το ξέρω, αλλά είναι πολλά μαζεμένα και αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε χθες. Οπότε θα ήθελα να έχουμε λίγο το μυαλό μας και την προσοχή μας και σε μερικά ακόμα θέματα. Ένα από αυτά είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, αλλά απειλεί συνεχώς ότι θα επανέλθει στην πολιτική. Η απειλή αυτή είναι ενεργή, δεν μπορούμε να την αφήνουμε στην άκρη. Όταν συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή η μαύρη μειοψηφία στην Ελλάδα και στην ελληνική κοινωνία, στην οποία απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος. Και δυστυχώς είναι και μια μειοψηφία η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει χαρακτηριστικά μικρών ηλικιών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει χαρακτηριστικά έμφυλα, γιατί είναι πολύ περισσότεροι άντρες αυτοί που ακολουθούν αυτά τα πρόσωπα, τα πολύ μάτσο και τα πολύ άγρια, που μπορούν να μετακινούν και να κινούν συνειδήσεις όπως θέλουν. Και έβλεπα και μια ανάρτησή του, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και τον Elon Musk να παρεμβαίνει στην Ευρώπη και να αρχίζει και να στηρίζει από εδώ και από εκεί, σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλει, κάτι ακροδεξιούς τύπους. Δεν είχε αφήσει φασίστα για φασίστα λοιπόν ο Elon Musk, και μέσα σε όλα αυτά έκανε και μια ανάρτηση για τον Ηλία Κασιδιάρη, ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε βάρος του Ηλία είναι απαράδεκτο. Φυσικά ο Κασιδιάρης το πήρε, το έχει κάνει σημαία, το έχει κάνει διαφήμιση, το έχει κάνει ό,τι θέλει, περήφανος που ένα διεθνές λαμόγιο πια τον στηρίζει. Έχει μάθει και κοινούς λεξούλες στη φυλακή, άμα τον παρακολουθήσετε θα το δείτε, μέσα σε αυτά που λέει, δηλαδή ανάμεσα στα ουγκ πετάει και κάτι καθαρεβουσιάνικα, έχει γούστο αυτό το καινούριο στυλάκι που έχει αναπτύξει. Δεν έχουμε τελειώσει με όλα αυτά, δυστυχώς. Νομίζαμε ότι τελειώσαμε, νομίζαμε ότι το 2013 και το 2015 όταν τελείωσε και η δίκη φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούσαμε να καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί και να βάλουμε να υιοθετήσουμε τέλος πάντων την κατάσταση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτοί κοιμούνται για λίγο.
1: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Έχουμε πολλά σχόλια από αυτά που ακούω. Από όσα είπαμε στην αρχή, να πούμε μια καλημέρα στην Περσεφόνη που σχολιάζει ότι στείλε μεσοϊσραηλινή εταιρεία αγόρασε όλη την έκταση της κοινότητας και ετοιμάζει να δημιουργήσει χωριό. Αυτό που μας λέει ο Γιώργος θα το κρατήσουμε, το ζητήσουμε και μετά με τον Μοχάμεντ Αλμπάτα. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στην Κατερίνα και στον Αλέξη και στον Μιχάλη. Θα πάμε όμως γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Δεν έχουμε ακόμα τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε όμως σε λίγο τον συνταγματολόγο, τον Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα συζητήσουμε λίγο το τι έχει συμβεί ακριβώς με το Σύνταγμα, τι είναι. Ποιο είναι το πρόσημο τέλος πάντων των αλλαγών που ετοιμάζει η κυβέρνηση, που θέλει να φέρει τέλος πάντων και να ψηφιστούν σιγά σιγά οι αλλαγές αυτές. Δεν φαίνεται, δεν θα γίνει αυτό από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη Βουλή. Οι 180 ψήφοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουν, να τις κατοχυρωθούν. Ούτε τώρα δεν κατοχυρώθηκαν, ούτε στην επόμενη ψηφοφορία που θα είναι στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου στη Βουλή. Όμως υπάρχουν άρθρα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Δηλαδή, είναι το άρθρο 16 για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, είναι το άρθρο 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τον κόσμο και ειδικά με αφορμή τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εξελίξεις στα ΤΕΜΠΗ. Όλα αυτά έχουν φέρει ξανά στην επικαιρότητα τι συμβαίνει με το άρθρο 86 και το πόσο ανάγκη είναι κάπως να αλλάξει ή τουλάχιστον να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν. Και αυτό θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σωτηρέλη, το αν υπάρχει λογική στο να συνεχίζει η Βουλή να παίζει τόσο ενεργό ρόλο, τόσο σημαντικό ρόλο στο να πηγαίνουν οι πολιτικοί, οι υπουργοί τέλος πάντων στη δικαιοσύνη, ή αν θα μπορούσε η δικαιοσύνη να διαχειρίζεται αυτό από μόνη της. Και βέβαια θα συζητήσουμε και για το ζήτημα της εισαγωγής στο Σύνταγμα ενός δημοσιονομικού ορίου, δηλαδή τη συνταγματοποίηση της λιτότητας. Θα μας πει δηλαδή και αν υπάρχει ένα τέτοιο προηγούμενο στην Ευρώπη.

0: Τον κύριο Σωτηρέλη, λοιπόν, σας είπα πάρα πολλά ότι τι θα πούμε τον κύριο Σωτηρέλη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή που είχαμε σχεδιασμένη για μετά, για αργότερα. Με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο θα μιλήσουμε, τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ. Όχι για πολύ διαφορετικό θέμα, γιατί του ζητήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε ακριβώς για το άρθρο 16 και την αλλαγή του άρθρου 16 στο Σύνταγμα. Ο κύριος Χριστόπουλος μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τις αλλαγές και την πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση που έχει ανοίξει για το άρθρο 16 και υπάρχει το ζήτημα του πώς αυτό επηρεάζει και την εκπαίδευση και το χώρο της εκπαίδευσης. Επηρεάζεται νομίζω αρκετά με όλες τις εξελίξεις. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά να λειτουργούν. Οπότε θέλω να μας πείτε περίπου τι έχετε δει ήδη μες τη χρονιά που έχει περάσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
1: Κοιτάξτε. Καταρχήν, αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει σαν Ομοσπονδία ήταν ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά περίεργη. Mm-hmm. Οποιαδήποτε άποψη και να έχει κανείς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε να τα βλέπει με σκεπτικισμό, είτε να τα βλέπει θετικά, είτε να τα βλέπει εντελώς αρνητικά, mm-hmm. όταν υπάρχει μια ρητή διάταξη του Συντάγματος που λέει, σας το λέω verbatim, η ίδρυση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εμάς μας δημιουργήσε ένα μεγάλο προβληματισμό. Θα σας πω για ποιο λόγο. Όχι μόνο για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η απόφαση αυτή μας δημιουργήσε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, διότι για φανταστείτε να ανέβει στην εξουσία μια κυβέρνηση με σαφές τραμπικό πρόσημο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση μπλε-μαύρη, μια κυβέρνηση εργασίας κεντροδεξιάς-ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Σαν και αυτές που κάποιες από αυτές ζούμε στην Ευρώπη. Για πείτε μου,
0: ναι, δεν είναι, πολύ μακρινό σενάριο,
1: είναι δύσκολο να καταργηθεί ένα άρθρο του Συντάγματος, να υπάρξει ένας νόμος που να καταστρατηγεί π.χ. τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της πληροφόρησης. Άρα λοιπόν η δικαστική αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο φόβο, διότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να καταστρατηγηθούν άλλα άρθρα του Συντάγματος στο μέλλον, γιατί τα πολιτικά πράγματα πάνε όλο και χειρότερα, όπως βλέπουμε σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, και θα μπορούσαν να θέσουν την κοινωνία σε γύψο. Έτσι, όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες ερμηνείες, τότε λοιπόν το πράγμα είναι άσχημα. Πάμε όμως και στην ουσία του ζητήματος. Είπατε πάρα πολύ ορθά ότι ήδη η ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί και όχι μόνο τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καταρχήν λειτουργούν εδώ και δεκαετίες τα περίφημα κολέγια, έτσι, τα οποία λειτουργούν χωρίς καμία σοβαρή εποπτεία, καμία σοβαρή εποπτεία από την πολιτεία. Όταν εμείς λέγαμε, θέταμε το ζήτημα ως ΟΗΕΛΕ της πιστοποίησης των τίτλων σπουδών των κολεγίων, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ζήτημα εδώ, μας έλεγαν, μα θα πιστοποιούν, λέει, τα ξένα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζονται. Ποια ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται? Τώρα δώσαμε στη δημοσιότητα πριν από 2 εβδομάδες ένα ιταλικό πανεπιστήμιο που παράνομα συνεργάζεται με κέντρο διαβίου μάθησης και δίνει μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία μοριοδοτούνται σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ακούσατε. Η παρανομία της παρανομίας.
0: Άρα μπαίνει ένα πανεπιστήμιο ιταλικό, ουσιαστικά μοιράζει πτυχία μέσω κέντρου σπουδών.
1: Μέσω κέντρου διαβίου μάθησης, απόλυτος παράνομα, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας, με τη σφραγίδα του ΑΤΕΝ. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή εδώ πια υπάρχει απόλυτη ασυνδοσία. Επομένως, επειδή εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, η ιδιωτική εκπαιδευτική, εάν υπάρχει οποιαδήποτε μορφής ιδιωτική εκπαίδευση, σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κρατική εποπτεία. Και εδώ λοιπόν, ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι πολύ πιο κρίσιμη, και να σας πω γιατί. Γιατί τα πτυχία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Για φανταστείτε, ποιοι γιατροί και ποιοι πολιτικοί μηχανικοί, και ποιοι αρχιτέκτονες, και ποιοι τεχνολόγοι τροφίμων, και ποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με παραγωγικά επαγγέλματα θα βγουν στην αγορά, όταν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα προγράμματα σπουδών, στους διδάσκοντες και κυρίως στην πιστοποίηση των τίτλων. Δηλαδή φανταστείτε, έτσι, μια χώρα όπου θα έχουμε χιλιάδες γιατρούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι θα χειρουργούν, θα δίνουν ιατρικές συνταγές, θα φτιάχνουν γέφυρες, θα φτιάχνουν κτίρια, θα φτιάχνουν σπίτια. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια.
0: Και μετά θα ψαχνόμαστε γιατί λοιπόν, τι φταίει που έχουν πάει τα πράγματα στραβά.
1: Ακριβώς, και εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα του πώς, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει εποπτεία. Είναι ένα πράγμα το άρθρο 16, ένα άλλο πράγμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη λειτουργία ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα χωρίς όρους και χωρίς όρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε και πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες προτάσεις, γιατί η ανεξέλεγκτη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα γεννά τέρατα. Αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία σαν Ομοσπονδία και σας το λέω επειδή εμείς είμαστε μέσα στη βράση του ζητήματος.
0: Ναι, προφανώς βλέπετε και τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες να σκέφτονται όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, ζούμε την ακραία εμπορευματοποίηση του φαινομένου του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες και ισχυρές ανησυχίες. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα να ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος για το τι είδους εκπαίδευση θέλουμε στην Ελλάδα. Εγώ να σας πω κάτι, θα το πάω και ένα βήμα να είμαι λίγο τολμηρός και να πω θα θέλαμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα υπό ισχυρή ευθεία. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος να ανοίγουν ιδιώτες. Οι καθαρά ιδιώτες πανεπιστήμια. Mm-hmm. Να είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός απόλυτος ελεγχόμενος, θα το συζητούσα, αλλά και πάλι, προσέξτε, όχι απλά υπό αυστηρή εποπτεία, αλλά υπό την εποπτεία του ίδιου του συντάγματος. Στη Γαλλία και στη Γερμανία αναγνωρίζεται ότι το Σύνταγμα έχει σαφείς ρήτρες για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ιδιωτική εκπαίδευση και λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ακριβώς όπως και η δημόσια. Με τους ίδιους όρους, την ίδια εποπτεία, τις ίδιες επιλογές.
0: Μα αυτό είναι στην Ευρώπη. Δεν συζητάμε για. Στην Ευρώπη δεν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως μιλάμε εδώ στην ουσία. Μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία έχουν ακριβώς. Δεν είναι απλά στα χαρτιά, απλά για να μην πούμε το ιδιωτικό είναι ιδιωτικό και να το πούμε κάτι άλλο, να το βαφτίσουμε κάτι άλλο. Είναι στην ουσία τους έτσι αυτά τα πανεπιστήμια.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Εμείς μαζί με την Αγγλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, την τυπική. Μιλάω δηλαδή για την νηπιαγωγία, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια. Είμαστε λοιπόν μία από τις τέσσερις χώρες που αυτοί που κατέχουν τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ περισσότεροι από τις μη κερδοσκοπικές, τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που έχουν ιδιωτικά σχολεία, όπως για παράδειγμα η Λεόντιος, το Ανατόλια, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που είναι μη κερδοσκοπικά σχολεία, τα οποία τα τρέχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι έχουν ένα χαρακτήρα κοινωνικό. Εδώ λοιπόν οι ιδιώτες είναι τα 3/4 των ιδιωτικών σχολείων. Άρα δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν το κέρδος. Δεν λέω ότι κάποιοι από αυτούς δεν αγαπούν την εκπαίδευση και δεν έχουν καλά σχολεία. Σαφώς και υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μπακάλικα. Έτσι, οι οποίοι χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό προσωπικό ψήλωτες. Οι οποίοι βγάζουν τίτλους σπουδών με άριστα, χωρίς σοβαρές αξιολογικές διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια. Αντιστοίχως υπάρχουν και τέτοια ιδιωτικά σχολεία. Θέλουμε να έχουμε και τέτοια πανεπιστήμια.
0: Και να γιατί προσθέσω, αν μου επιτρέπετε κύριε Χριστόπουλε, αυτό, να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Τον τρομερό ρυθμό με τον οποίο εξαγοράζονται τώρα σχολεία από funds ξένα, τα οποία δεν έχουν καν όνομα και δεν ξέρουμε ούτε διεύθυνση ούτε αριθμό, δηλαδή, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρουμε τα funds πια. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή πράγματι, καταρχήν να πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια που ενεργοποιούνται τα funds στην Ελλάδα, ο κύκλος επενδύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση ξεπερνάει το 1 δις. Το ερώτημα που εμείς απευθύνουμε και στους ιδιοκτήτες και στα funds κτλ. Είναι από αυτό το 1 δις οι εκπαιδευτικοί είδαν κάτι. Δεν είδαν ούτε 1 ευρώ αύξησης. Μάλιστα όταν πήγαμε να ζητήσουμε από το σύνδεσμο των ιδιοκτητών να κάνουμε ένα συλλογικό σύμφωνο, να πάρουν κάτι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να μην φύγουν από τα ιδιωτικά σχολεία για να πάνε στο δημόσιο, η απάντηση είναι ναι, okay, αν θέλετε, θα εγκαταλείψετε το μισθολόγιο του δημοσίου, δηλαδή τα φοβερά 900 ευρώ ας πούμε, που παίρνει ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, θα πάτε στον κατώτατο μισθό των ειδίκευσης εργάτης, στα 700 περίπου, και από εκεί πέρα τα συζητάμε. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Ποια αντικοινωνική συμπεριφορά και ποια απολύτως αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά εκ μέρους των εκπροσώπων των ιδιοκτητών.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς ανησυχείτε και βάζετε και ένα θέμα και για τους εργαζόμενους σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εφόσον υπάρξει αυτή η εξέλιξη.
1: Βεβαίως. Θα σας πω γιατί. Στην Αμερική, ας πούμε, το Harvard, το Yale, που είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, θέτουν τα υψηλότερα standards για τους διδάσκοντές τους. Δηλαδή έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν, τι να σου πω, παγκόσμιας εμβέλειας ερευνητικό έργο. Εδώ, ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες? Θα έχουν τουλάχιστον, γιατί εμείς Και επειδή εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια συλλογικότητα στον χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί δεν πρέπει να μείνουν ακάλυπτοι οι άνθρωποι αυτοί που θα είναι στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, πρέπει κάποιος να τους εκπροσωπήσει και να θέσει τα αιτήματά τους. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ τα ίδια τυπικά προσόντα που έχουν είχε η εκπαιδευτική στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ την ίδια ερευνητική δουλειά. Να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά, να έχουν κάνει κάποιες δημοσιεύσεις σε συνέδρια, θα πρέπει να έχουν ένα ερευνητικό έργο. Άρα λοιπόν, και βεβαίως να έχουν και ανάλογες αμοιβές. Γιατί το δημόσιο πανεπιστήμιο δίνει κάποιες αμοιβές, έτσι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν ένα πακτολό χρημάτων από πίσω τους, θα πρέπει μίνιμουμ να δίνει τα ίδια. Φοβούμαι όμως δεν θα συμβεί αυτό με την παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να το πολεμήσουμε, να το ψάξουμε πάρα πολύ, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σοβαρές εργασιακές σχέσεις.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι, καταλαβαίνω οπωσδήποτε να υπάρξει μια αλλαγή στο ζήτημα της, του νόμου Κερακάκη, δηλαδή ακόμα και αν ισχύσουν και αν λειτουργήσουν κανονικά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή και ένας καθορισμός των...
1: Θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς όροι και για το προσοντολόγιο, δηλαδή πώς θα προσλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και για το πώς θα αμείβονται. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει σε μια ιατρική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου ή σε μια νομική ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου να έχει λιγότερα προσόντα από τον εκπαιδευτικό στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νομικοί υπό ταχυτήτων. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε, ακόμα και από αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι άνθρωποι να βγαίνουν με επαρκή γνώση, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μιας που υπάρχουν. Από τη στιγμή που υπάρχουν, θα πρέπει να έχουμε ποιότητα στις σπουδές και οι άνθρωποι οι οποίοι αποφυτούν, έτσι, να αποφυτούν με επάρκεια. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει, ειδικά στις ειδικότητες αιχμής, είτε εξετάσεις πιστοποίησης από την ελληνική πολιτεία, όπως γίνεται με τα ΙΕΚ, για παράδειγμα.
0: Να μπαίνουν με βάση...
1: Θα εκλέγονται τώρα. Αυτοί που αποφυτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στο ΝΕΟΠΕΠ, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και με τους αποφύτους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και αν δεν γίνεται αυτό, να υπάρχουν σαφείς εξετάσεις από τις επαγγελματικές επιστημονικές ενώσεις, τα τεχνικά επιμελητήρια, όπως γίνεται στην Αμερική, ας πούμε, με τους δικηγόρους, οι οποίοι πρέπει να περάσουν το περίφημο της περίφημης εξετάσης του Μπαρ. Έτσι, για να γίνουν έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε πιστοποίηση.
0: Και να κλείσουμε αυτό και
1: τίτλο. Να ξέρουμε αν αυτοί. Γιατί, να σας πω κάτι. Αν μπουν, για παράδειγμα, 100 άνθρωποι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο X, έτσι, και αποφοιτήσουν και οι 100, κάτι δεν πάει καλά.
0: Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και για
1: να είστε ανάγκη. Καλά, σας να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Και να πάμε λοιπόν γρήγορα στην γραμμή που σας είχαμε προαναγγείλει με τον συνταγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Καλημέρα κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και εσάς, Σωκράτες.
0: Κύριε Σωτηρέλη, δεν ξέρω πού να το αρχίσουμε. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά τα άρθρα τα οποία η κυβέρνηση έχει.
2: Να το αρχίσουμε
0: έχει...
2: από αυτό που συζητούσατε μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πρόταση που θυμίζει νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Διότι προσπαθεί ουσιαστικά να νομιμοποιήσει αυτό το έκτρωμα που δημιουργήθηκε με ένα νόμο αντισυνταγματικό, τον οποίο δυστυχώς δέχθηκε ως μειόφιλε το Συμβούλιο Επικρατείας. Και αυτό ακριβώς σηματοδοτεί και την ευρύτερη κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης αυτές οι αποφάσεις. Και γι' αυτό θα έπρεπε, ένα από τα πράγματα που έπρεπε να αλλάξει στο Σύνταγμα, είναι η καθιέρωση συνταγματικού δικαστηρίου, γιατί τα δικαστήριά μας είναι και ανεπαρκή για να κρίνουν τη συνταγματικότητα και δεν έχουν τόλμη και θάρρος και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ότι τίνουν ευήκονους στα κελεύματα των κυβερνήσεων.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει συμβεί και με την υπόθεση με τον νόμιμο Πιερακάκη.
2: Ακριβώς. Αυτό έχει συμβεί, δυστυχώς, διότι ο νομικός κόσμος, στην μεγάλη του, στη δυτική του πλειονότητα, θα έλεγα, έχει επισημάνει ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός. Ελάχιστοι μόνο γνωμοδοτήσαντε, μάλιστα, με γνωμοδοτήσεις, όχι με ελεύθερη έκφραση βούλησης, υποστήριξαν τα αντίθετα. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο κ. Βενιζέλος, ήταν αυτός ο οποίος το 2008 μπλόκαρε την αναθεώρηση του άρθρου 16, που μπορούσε να έχει γίνει τουλάχιστον με όρους, όπως έλεγε και ο συνομιλητής σας προηγουμένως, ακαδημαϊκής ελευθερίας και ακαδημαϊκών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε τον Μπάτη Σκύλια Λέστε και να έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ που παριστάνουν τα πανεπιστήμια.
0: Τώρα, γιατί είναι αφενός το άρθρο 16 που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όντως, και έχει πολύ είναι πολύ λογικό το ότι συζητείται τόσο έντονα. Αλλά υπάρχουν και άλλα άρθρα τα οποία, εμένα, ας πούμε, μου προκαλεί πολύ έτσι ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η εισαγωγή του δημοσιονομικού ορίου, να συνταγματοποιηθεί δηλαδή κάπως η λιτότητα.
2: Αυτή είναι μια κλασική νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την οποία επιχειρούν να περάσουν και στο Σύνταγμα, τη στιγμή που εγκαταλείπεται ακόμα και στη Γερμανία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη? Υπάρχει τέτοια.
2: Συνταγματικά, όχι.
0: Συνταγματικά.
2: Σε νομοθετικό επίπεδο, ναι. Συνταγματικά, όχι.
0: Άρα θα είμαστε πρωτοπόροι, αν το καταφέρουμε αυτό.
2: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι και αυτό και η μονιμοποίηση των υπαλλήλων είναι στοχευμένε σε αυτό το θέμα τη αξιολόγηση υποτίθεται. Είναι στοχευμένε κινήσει, δεν χρειάζονται αυτά στο Σύνταγμα. Όταν είναι να ληφθούν μέτρα και όταν χρειάζονται αυτά τα μέτρα, μπορούν να ληφθούν και νομοθετικά. Όπως και δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά τα μεγαλόστομα, η γλώσσα, τα σύμβολα και η τεχνητή. Όλα αυτά είναι μεγαλοστομίες που απευθύνονται σε ένα κομματικό ακροατήριο που προσπαθούν να το συσπυρώσουν. Δεν είναι ζητήματα που έχουν ζητήματα. Είναι ενδείξεις συνταγματικής φλιαρίας. Πολλές από τις προτάσεις, οι οποίες έγιναν ακριβώς για συμβολικούς και ιδεολογικούς λόγους, όχι για λόγους ουσίας. Δεν προσφέρουν τίποτα στο Σύνταγμα.
0: Ούτε για τεχνητή νοημοσύνη. Το είπατε λίγο τώρα, αλλά για τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί λένε ότι είναι μια καλή κίνηση να το εντάξει στο Σύνταγμα από τόσο νωρίς. Ότι θα είμαστε σχετικά. Θα έχουμε προβλέψει κάποια πράγματα.
2: Τι να προβάλλουν για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε επίπεδο εθνικό. Θα λυθεί μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η συζήτηση που γίνεται και γίνεται από το παντός πιστό, από το καθένα που γράφει και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει υπόψη της όλα τα δεδομένα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που θα προκύψουν. Σίγουρα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αναδειχθούν για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο πάντως, εάν είναι σοβαρά προβλήματα, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με νομοθεσία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ευρεία συνένεση σε νομοθετικό επίπεδο. Δηλαδή είναι πρόωρο και δεν ξέρω αν δεν έχει να προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άρα αυτό που λέτε είναι ότι δηλαδή, εφόσον δεν μπορείς να συνοηθείς και να βγάλεις ένα νόμο στον οποίο να συμφωνήσουν όλοι, πώς περιμένεις να συμφωνήσουν όλοι στο να κάνουν μια τόσο μεγάλη αλλαγή? Και
2: η νομοθεσία έχει μια ευελιξία, εν πάση περιπτώσει, και χρειάζεται και επίσης χρειάζονται και άλλα ζητήματα ευρύτερη συνέντευξη. Δεν χρειάζεται μόνο το Σύνταγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί και η συζήτηση στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να θέσουμε πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία να έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μετά να αρχίσουν να μας λένε ότι η Ευρώπη επιβάλλει άλλα και να ευτελίζεται και το Σύνταγμά μας. Όπως έχει γίνει και με το θέμα των πανεπιστημίων. Δηλαδή, γιατί εκεί το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ότι πήρε μια απόφαση Βουλή Επικρατείας. Είναι ότι είπε ότι είναι αντίθετη η διάταξη του Συντάγματος με τα ευρωπαϊκά θέσμια. Τα ευρωπαϊκά, δεν είναι Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό, είναι τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Ενώ αρνήθηκε. Και μάλιστα πεισμόνος, παρότι έγιναν παροτρύνσεις από όλους μας, να παραπεμφθεί με προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μας πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν είναι όντως. Δεν τόλμησαν να το κάνουν αυτό, γιατί ξέρουν ότι δεν ήταν από αυτά που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην ευτελίζεται το Σύνταγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αθεώρηση, ακούστε να σας πω. Υπάρχει μια ομάδα διατάξεων που είναι απλώς συνταγματική φλιαρία. Είναι μόνο και μόνο για το θεαθήν. Υπάρχει μια δεύτερη.
0: Να δίνουν καλούς τίτλους στους δημοσιογράφους.
2: Ναι. Η δεύτερη ομάδα διατάξεων είναι διατάξεις που θα μπορούσαν μεν να συζητηθούν, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Δηλαδή η πορεία που επελέγει είναι προβληματική για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων. Αναφέρομαι στην ποινική ευθύνη υπουργών, όπου βοά η πραγματικότητα, πρέπει να εγκαταληφθεί εντελώς ο ρόλος της Βουλής και να πάμε σε δικαστική αρμοδιότητα, η οποία δεν θα είναι βέβαια των κοινών δικαστήριων όπως για τους υπόλοιπους, γιατί για να μην έχουμε παραπομπές για ψηλοπίδημα και συζητήσεις, θα είναι από ένα αρμόδιο δικαστικό όργανο ευρύ, συλλογικό, που δεν θα ελέγχεται, όπως ας πούμε η Ολομέλεια Φυτών της Αθήνας, που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και από εκεί θα υπάρχει η προανάκριση λεγόμενη.
0: Άρα να αποσυνδεθεί τελείως από τη Βουλή, λέτε.
2: Εντελώς. Είναι φατριαστική η πλειοψηφία. Είναι φανερό αυτό. Γι' αυτό ακριβώς την κρατάνε την πρότασή τους. Γιατί φοβούνται για τις εξελίξεις. Προσέξτε, φοβούνται για τις μελλοντικές εξελίξεις, διότι μπορεί, αν αλλάξουν οι σχετισμοί, πολλοί από τους σημερινούς υπουργούς να παρεμπιπτούν σε δίκη. Mm-hmm. Διότι αυτό που έγινε με τις υποκλοπές είναι 10 φορές χειρότερο από το σκάνδαλο Watergate, έτσι, για να μην πω για τα υπόλοιπα. Τα σκάνδαλα που επίσης είναι εξαιρετικά κραυγαλαία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτό το 86 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών είναι επίσης, πρέπει να αλλάξει μεν, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Επίσης για το άρθρο 16 είναι σε λάθος κατεύθυνση. Αν ήθελαν να κάνουν μια πραγματικά θεμητή αλλαγή, γιατί προσέξτε και εδώ υπάρχει και μια πλήρης αλληλεγγύη, να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό που το κάνει η αριστερά κυρίως είναι μάχη οπισθοφυλακής. Εάν δεν γίνει αλλαγή στο Σύνταγμα με αυστηρότατες προδιαγραφές, mm-hmm. ώστε αυτά που θα δημιουργηθούν να είναι μη κερδοσκοπικά πράγματι, να είναι εστιασμένα σε περιοχές που πραγματικά έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, τα θέματα της δημοκλασικών σπουδών, του τουρισμού, της ναυτιλίας. Εκεί για παράδειγμα μπορεί να προσελκύσεις φοιτητές από παντού, από τη Μεσόγειο, από τα Βαλκάνια και από την υπόλοιπη Ευρώπη, και να, με τα δίδακτρα που θα πληρώνουν αυτοί οι φοιτητές, να δίνονται υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, ώστε να μπαίνουν και σε αυτά όπως μπαίνουν και στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή που ουσιαστικά είναι συμβατές με το ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών που χρειαζόμαστε, mm-hmm. αλλά αυτές όμως πρέπει να επιβληθούν συνταγματικά. Διαφορετικά θα μας κάνουν bypass και θα έχουμε μεταλλαγμένα ΙΕΚ. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Επίσης, αλλά αυτός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται τώρα είναι, όπως σας είπα, νομιμοποίηση αυθαιρέτων mm-hmm. στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ούτε αυτή η κατεύθυνση είναι σωστή. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να δεχτούμε να γίνει η συζήτηση για την αναθεώρηση, αλλά με άλλες προδιαγραφές και με άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης βέβαια και διατάξεις οι οποίες είναι απαράδεκτες εξ ορισμού. Όπως είπαμε, είναι το θέμα των υπαλλήλων, αξιολόγηση, νομιμοποίηση, που μπορεί κάλλιστα να λυθεί με νόμο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Είναι το θέμα το δημοσιονομικά, τα θέματα τα φορολογικά, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν να προωθήσουν μια ατζέντα η οποία είναι συμβατή με την ιδεολογία της σημερινής κυβέρνησης. Με αυτά λοιπόν υπάρχουν και άλλες διατάξεις, πολλές, οι οποίες είναι αδιάφορες ή προβληματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό με τον πρόεδρο είναι για γέλια, ότι θα είναι μια θητεία εξαίτης. Το πρόβλημα δηλαδή...
0: Αυτό διαφωνεί και η κυρία Μπακογιάννη, έτσι κι αλλιώς.
2: Βρήκε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ότι από όλο το θεσμό του πρόεδρου αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ με τον πρόεδρο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται και στη βάση της άρνησης της αντιπολίτευσης να ψηφίσει οποιοδήποτε με 180, ώστε να συζητηθούν τα υπόλοιπα για να μην μπορούν να αλλάξουν όπως τα θέλει η κυβέρνηση με 151. Καλά έκανε η αντιπολίτευση και δεν ψήφισε κανένα, mm-hmm. γιατί έχει το προηγούμενο.
0: Θα πάει στην επόμενη βουλή με την συζήτηση στα 180.
2: Έγινε η συζήτηση σε άλλη κατεύθυνση για την εκλογή του Προέδρου, και όταν έγιναν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία ήρθε με 151, επέβαλε μια εκλογή η οποία είναι παρακάκιστη. Η οποία Μάλιστα. είναι η χειρότερη δυνατή. Και προσέξτε
0: Κύριε,
2: τώρα.
0: Σωτηρέλη, ναι, με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχουμε πολύ λίγο
2: χρόνο. Θα κλείσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτά όλα και έχουμε επίσης τις ρυθμίσεις που έπρεπε να επιλεγούν και δεν επιλέχθηκαν. Δηλαδή ουσιαστικά η αναθεώρηση η σοβαρή θα είχε μέσα τη σχέση κράτους εκκλησίας, την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, mm. την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσα σε μορφών άμεσης λαϊκής συμμετοχής, την ενίσχυση της ουσιαστικής του πρόεδρου της δημοκρατίας, ώστε να μην είναι που κάνει στο αδιανό. Δηλαδή, το συνταγματικό δικαστήριο.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Η ώρα είναι μία.
3: Στο κόκκινο.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντάει στη συνέχεια τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρχμάν και το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελληνών Αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας στην αγορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου που θα διεξαχθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις, καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Να σημειωθεί ότι οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον στους 91. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Το νέφος καπνού έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον Μπορντό προς τα ανατολικά στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του αστεροσκοπείου, ο καπνός έχει φτάσει πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόλισε ο κύριος Αμυρίδης. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες επιπλέον βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες, που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και θα διαρκέσουν τουλάχιστον ως την Κυριακή. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα βιβλική είναι η καταστροφή και στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει και την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα ξεκινήσει από τα κεντρικά και νότια και θα κινηθεί προς βορρά. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη ιχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου για τρίτη μέρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,7%. Αισθητές μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, το σημερινό δελτίο τιμών των διελιστήριων δεν εμφανίζει ακόμη κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ, καθώς συμφώνησε με την Wolfsburg για την αγορά του διεθνή Κροάτη μέσου Λόβο Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι 3 ως 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά βοριάδες ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι άνεμοι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στη Σύντριγγα, στο κόκκινο, στο 105 και 5. Και να ξανασυστηθούμε για όσους μπαίνετε τώρα στην παρέα. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία ο Χάρης Ντάλλας, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε μηνύματα στο 698-5870-059. Αυτό είναι το Viber, 698-5870-059. Και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Έχουμε πολλά μηνύματα από όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει όλες τις προηγούμενες, την προηγούμενη ώρα, τέλος πάντων. Ήταν μέσα σε μια ώρα, χωρέσαμε αρκετά πράγματα τελικά. Θα πούμε μια καλημέρα στον Αλέξη που σχολιάζει τον Ηλία Κασιδιάρη και ότι είναι καταδικασμένος εγκληματίας και ότι θα πρέπει να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές. Τον Βαγγέλη για να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού που είναι πολύ σωστό και την στάση των προοδευτικών κομμάτων σε σχέση με αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στη Μαρίνα που ζητάει να μπούμε ξανά στο θέμα των εισπρακτικών γύρω από το ρεύμα. Το έχουμε πει, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, Μαρίνα, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Καλημέρα στην Κοραλία, καλημέρα στην Ειρήνη και στην Περσεφόνη. Τώρα, σιγά σιγά θα πάμε στον καλεσμένο που σας είχα προαναγγείλει από την αρχή και το θέμα το έχουμε ήδη σχολιάσει λίγο μόνοι μας, αλλά νομίζω πως θα μας δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μοχάμεντ Αλμπάτα, Παλαιστίνιος που ζει στην Ελλάδα, μέλος της Παλαιστινικής Παροικίας στην Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Αλμπάτα.
1: Καλημέρα κύριε Ρόβολη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την Γάζα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω στην επικαιρότητα. Δεν το συζητάμε αρκετά συχνά το τι συμβαίνει εκεί και έχουμε μείνει στο ότι υπάρχει μια κεχηρία τυπικά και δεν βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει καθημερινά εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Καταρχήν η κεχηρία δεν τηρήθηκε από την Ισραήλ πλευρά ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή, ούτε μια ώρα. Δηλαδή από τη μία δήλωσαν ότι επέγραψαν εκχειρία, αλλά δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της υπογραφής δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζουν οι Ισραηλοί. Από τότε έχουν σκοτωθεί περίπου 1.200 άτομα από τους βομβαρδισμούς. Δηλαδή σαν σαν στόχος έχουν περιβολήσει, έχουν σκοτώσει 1.200 άτομα. Πέρα από χιλιάδες άλλους που πεθαίνουν για άλλες αιτίες που σχετίζονται με τον πόλεμο, αλλά δεν είναι άμεσα. Γιατί πέφτουν οι άνθρωποι και πέρα από επιδημίες, από πείνα, από χιλιαδίου. Και αριθμοί είναι πολύ ψεύτικα αυτοί που βγαίνουν. Γιατί μετρούνται μόνο αυτοί που πέφτουν και τους κουβαλάνε στα νοσοκομεία και το νοσοκομείο βγάζει πεσοβητικό γέννησης. Όπως από την αρχή του πόλεμου. Μετρούνται μόνο τα πτώματα που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα πτώματα δεν μετριούνται γιατί οι συγγενείς τους προτιμούν να τους θάψουν παρά να πεθαίνουν ήδη στην διαδρομή προς και από το νοσοκομείο.
0: Και όταν τους βρίσκουν, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τους βρούνε καν, είναι ακόμα θα μένει κάτω από τα ερείπια.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Αλμπάτα, τι γίνεται με την...
1: Υπάρχει ένα σκοτάδι πάνω από αυτά που συμβαίνουν στην Γάζα. Δεν είναι ότι μόνο σκότωσαν τους δημοσιογράφους που σκότωσαν, πάνω από 300 δημοσιογράφους. Σήμερα όλα τα μεγάλα κανάλια που ήταν παρόντια στην Γάζα έχουν απολύσει τους προσώπους τους εκεί πέρα. Δηλαδή η Αλτζαζίρα έχει διώξει 20 δημοσιογράφους, άλλα μεγάλα κανάλια.
0: Επειδή δεν είναι θέμα πια στην επικαιρότητα.
1: Δεν πιάνει αυτό το θέμα και δεν υπάρχουν ειδήσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αλλά δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος να τα μάθει. Οπότε απολύσαν τους δημοσιογράφους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι πολύ γνωστό.
1: Οπότε τρία χρόνια μετά και ακόμα να μπει ένας ξένος δημοσιογράφος στην Γάζα. Τρία χρόνια μετά. Και ακόμα να πει ένας.
0: Αυτό να το πούμε, ναι. Απαγορεύεται από το Ισραήλ να μπει δημοσιογράφος. Απαγορεύεται πλήρως να μπει δημοσιογράφος. Οι ελάχιστοι που έχουν μπει μόνο παρέα, αγκαλιά με το IDF, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Και οτιδήποτε καταγράψουν, μετά περνάει από τον έλεγχο του Ισραήλ πριν κυκλοφορήσει στον αέρα.
1: Ακριβώς. Και σημαντικότερο, αποφάσισαν ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα κυβερνήσει στην Γάζα. Η οποία διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ. Ακόμα να μπει αυτή η
0: επιτροπή. Ακόμα ούτε καν αυτό δεν έχει γίνει. Γενικά, όλα αυτά που είχαν πει για την εκεχηρία.
1: Δεν επιτρέπεται να μπει αυτή η επιτροπή στην Γάζα. Φανταστείτε. Μια επιτροπή που διόρισαν οι ίδιοι δεν την επιτρέπουν να μεταβεί στην Γάζα. Να κάνει τη δουλειά τη. Οπότε η δουλειά είναι προδιαγραμμένη. Δηλαδή ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Τα σύνορα έχουν μεταφερθεί. Περίπου το 1 τρίτο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή υπήρχε μια. Στην εκεχηρία, στη συμφωνία, υπήρχε μια ρήτρα ότι αν περάσει λίγος καιρός θα πούνε προς τα πίσω και θα πάνε προς τα πίσω. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μονιμοποιηθεί πια εκεί η γραμμή.
1: Αντί πήγανε μπροστά. Είχαν 53% των εδαφών της Γάζας όταν έγινε η τυχηρία. Τώρα είναι 70% mm-hmm. ελέγχων. Και σπρώχνουν τα σύνορα, αυτή η κίτρινη γραμμή mm-hmm. δίθεν, είναι κάτι τσιμεντένια μπλοκ, τα οποία mm-hmm. μεταφέρουν, κάθε μέρα μεταφέρουν λίγα μέτρα, mm-hmm. λίγα δεκάδες μέτρα μπροστά. Και σήμερα είναι τα 2/3 από το έλεγχο του Ισραήλ. Τα 2/3 τα οποία τα ισοβεδώσαν εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν πια σπίτια, ούτε αυτοί που ελπίζαν να βρουν τα πτώματα του συγγενών του θα τα βρουν.
0: Τίποτα, είναι no man's land τώρα εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο no man's land, είναι μια. Ένα ισοπαίδωμα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα κτίρια εξαφανίστηκαν. Βάλανε εργολάβους mm-hmm. και τα γερμήσαν και τα, δεν ξέρω πού τα πήγαν.
0: Και διαβάζω επίσης ότι σε κάποια σημεία αρχίζουν και γεμίζουν με μπάζα και με χώματα για να δημιουργηθούν σαν βουνά στην ουσία εντός του χώρου.
1: Ένα πράγμα το οποίο χωρίζει μια περιοχή από την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Και πίσω από το πράγμα ισοπαιδώνουν τα εδάφη
0: mm-hmm.
1: και τώρα πριν 2-3 μέρες διαδηλώσαν 8 Ισραηλοί. Υπουργοί μαζί με χιλιάδες έμπικοι
0: mm-hmm.
1: πήγαν να διαδηλώσουν ότι θα χτίσουμε εδώ την Γάζα που είναι πατρική μας πατρίδα.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Όλα αυτά συμβαίνουν και η παγκόσμια κοινότητα αποσιωπάει εντελώς. Mm-hmm. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλοι οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι πάνω στην παραλία, σε ένα mm-hmm. βάθος 2 χιλιόμετρα περίπου μακριά από την παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποια στιγμή θα τους τρεμώξουν και λίγο παραπάνω και θα τους διώξουν. Όπως είναι του 48 δηλαδή.
0: Ναι,
1: θα
0: στείλουν
1: κάποια καράβια και έχει δύο επιλογές. Ή θα πεθάνει εδώ πέρα ή θα ανεβείται στα καράβια. Και είναι μια κακή απομίμηση το αυτό που είναι του 48.
0: Σωστό.
1: Αυτό συμβαίνει και στην Δυτική Όχθη. Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για την Δυτική Όχθη. Γιατί στην Γάζα υπάρχουν άλλες φρεκαλιότητες που δεν τις καταγράφει κανείς. Τα ντρόν μπαίνουν μέσα στις σκηνές που είναι οι άνθρωποι
0: mm-hmm.
1: και σκοτώνουν παιδιά στην αγκαλιά. Δηλαδή ένα από τα τελευταία ήταν ένα παιδί 10 μηνών στην αγκαλιά της μητέρας του.
0: Mm-hmm.
1: Της μητέρας του, που το θύλαζε η μητέρα του.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά μπαίνει στον τρόν και τον περιβολεί του παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Στην αγκαλιά της μητέρας του. Δηλαδή δεν έχουν ξαναγίνει αυτά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τέτοια βαρβαρότητα.
0: Γιατί είναι και με τα ντρόν είναι λίγο σαν βιντεοπαιχνίδι για αυτούς. Μπαίνουν μέσα, δηλαδή δεν μπαίνει καν ο στρατιώτης να το κάνει.
1: Η φανταρίνα που διαχειρίζεται τον ντρόν δεν βλέπει ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Βλέπει οθόνη και παιχνίδι mm-hmm. μες στο οθόνη. Μες στην οθόνη.
0: Γενικά δεν νομίζω πως τώρα είναι ερώτηση που δεν έχει σημασία, δηλαδή στην ουσία νομίζω ξέρουμε την απάντηση. Αν υπάρχει ιατρική παρέμβαση, αν υπάρχουν γιατροί, αν υπάρχει.
1: Με το σταγονόμετρο.
0: Mm-hmm.
1: Πεθαίνουν οι άνθρωποι, πέφτουν νεκροί και δεν υπάρχει διάγνωση. Και μάλιστα πεθαίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι εκεί πέρα. Υπάρχουν επιδημίες που δεν υπάρχει διάγνωση. Δεν ξέρω ο κόσμος για ποιο λόγο πεθαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι σημαντικό πράγμα που πρέπει να διερευνηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το Ισραήλ είναι γνωστό για τα περάματα που κάνει,
0: mm-hmm.
1: τα βιολογικά, τα χημικά που χρησιμοποιεί.
0: Mm-hmm.
1: Το χρησιμοποιούσε ανέκαθεν.
0: Το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Και έχει αποδειχθεί.
1: Το οποίο σήμερα δεν ψάχνει κανείς γιατί πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Χιλιάδες πεθαίνουν χωρίς σοβαρή αιτία, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι άλλο. Η εχμάλωτη Παλαιστίνη. Δεν είχαν πει στην αρχή ότι ανταλλάζουμε εχμαλώτους, mm-hmm. θα βγάλουμε τους Παλαιστίνη. Λοιπόν, από 12.000 είναι 17.000 εχμάλωτοι στην Παλαιστίνη.
0: Mm-hmm.
1: Οι περισσότεροι βέβαια είχαν πάρθει από την Δίκαιη Όχθη.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν 12.000 εχμάλωτοι στην Παλαιστίνη. Και είπαν ότι ας βγουν οι Ισραηλοί εχμάλωτοι και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Ωραία, δεν υπάρχει κανένας εχμάλωτος Ισραηλινός στα χώρια των Παλαιστινίων.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ η Παλαιστίνη σήμερα είναι 17.000. Συν άλλους που δεν ξέρουμε αν ζουν ή αν είναι εχμάλωτοι.
0: Και είναι σημαντικό να λέμε αυτή τη λέξη, εχμάλωτοι. Εχμάλωτοι είναι οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φυλακισμένοι, δεν είναι κρατούμενοι, δεν είναι όλα αυτά.
1: Δεν κατηγορούνται για κάτι.
0: Το έγκλημα είναι ότι είναι Παλαιστίνοι.
1: Βασανίζονται,
0: mm-hmm.
1: βασανίζονται και τους βάζουν να υπογράφουν σε διάφορα χαρτιά στα εβραϊκά που δεν καταλαβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Για αργότερα αυτά. Για να αποδεικνύουν ότι να, υπέγραψε ότι έκανε κάτι.
0: Η ειδική καταγωγή από πού είναι, κύριε Λαμπατά, από ποια περιοχή?
1: Από την Χανιούνις.
0: Από τη Γάζα δηλαδή.

0: υπερηφανεύονται για αυτό.
1: Καλά, και αυτό υπερηφανεύονται και για τα όπλα τους που τα διαφημίζουν σε κάθε έκθεση και εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο και σε άλλες εκθέσεις. Και τα παρουσιάζουν σαν δοκιμασμένα στο πεδίο, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Δοκιμασμένα σε άοπλο πληθυσμό, όχι δοκιμασμένα στη μάχη, γιατί δεν υπάρχουν μάχες. Αυτά είναι δοκιμασμένα πάνω σε έναν άοπλο λαό. Okay. Είναι αποτελεσματικά πάνω σε έναν άοπλο λαό. Πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτοί οι στρατηγοί που αγοράζουν αυτά τα όπλα δεν βλέπουν? Προχθές επέγραψε η Ελλάδα συμφωνία να αγοράσει 4,3 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Αυτό το Iron Dome. Το Iron Dome δεν ήταν ικανό να προστατεύει το Ισραήλ από τους πυράβλους της πλάκας της Χαμάς. Η Χαμάς έφτιαχνε τους πυράβλους της κουζίνης των σπιτιών. Και αυτά τα όπλα ήταν ανίκανα να τους ψευδοπυράβλους της Χαμάς. Θα κάνουν εδώ στην Ελλάδα, θα είναι ικανά να μπορείτε να υπερασπιστούν την Ελλάδα? Δεν ξέρω αυτοί οι στρατοί που υπογράφουν, τι υπογράφουν. Τέλος πάντων, δεν είναι με δικό μας θέμα αυτό.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, αλλά τέλος πάντων είναι καλό και να βλέπουμε τι συμβαίνει και όταν η Ελλάδα κάνει στρατηγικές συμμαχίες με το Ισραήλ, να ξέρουμε ακριβώς με ποια χώρα κάνει στρατηγική συμμαχία. Γιατί δεν είναι χωρίς ευθύνη και όποιοι συνεργάζονται με εγκληματίες, τέλος πάντων.
0: Απλά κάνουν τακτική τους, γιατί δεν είναι ότι πουλάνε όπλα, απλά βρίσκουν σε μάχος στις χώρες που πουλάνε όπλα. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι μόνο να πουλήσουν όπλα και να πάρουν λεφτά, αλλά να βρουν εταίρους. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Να βρουν εταίρους στις χώρες που πάνε και ανοίγουν παραρτήματα. Και μάλιστα εδώ ανοίγουν μεγάλα παραρτήματα.
1: Ανοίγουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νομίζω, μεγάλα παραρτήματα.
0: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, ένα απαράδεικτο πράγμα που ταυτίζουν τους Παλαιστίνιους με τους Τούρκους. Ότι οι μουσουλμάνοι Παλαιστίνοι δεν θυμούνται ότι η Παλαιστίνη ήταν η αιτία που καμία αραβική χώρα, καμία μουσουλμανική χώρα δεν αναγνωρίζει τη Βόρεια Κύπρο. Το 1974, όταν έγινε η καταστροφή της Κύπρου, ο Αραφάτ γύρισε όλες τις Ισλαμικές και Αραβικές χώρες μία-μία. Και στην Σύνοδο των Μουσουλμανικών Χωρών ζήτησε καμία μουσουλμανική χώρα να μην αναγνωρίσει την Βόρεια Κύπρο. Το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Και τώρα μας ταυτίζουν εμάς με τους Τούρκους και τα τουρκικά συμφέροντα. Εμένα, όταν μου στείλανε κάποιος, μου στέλνει απειλές και μου λέει, ναι, μαθαίνε, είσαστε μουσουλμάνοι, είσαστε Τούρκοι, φιλοτούρκοι και αυτά. Από πού ως πού όλα αυτά?
1: Από εκεί που είχε και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα.
0: Τα παρουσιάζουν επίσημα.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Τα παρουσιάζουν έτσι της πλάκας.
1: Τα παρουσιάζουν έτσι και πάντα αποφεύγουν να μιλήσουν γενικά για το τι σημαίνει η Παλαιστινιακή κοινωνία και το πώς μπορεί, ειδικά η Παλαιστινιακή κοινωνία, πώς έχει καταφέρει να έχει πολύ καλές σχέσεις μεταξύ όλων των κοινοτήτων, δηλαδή και των μουσουλμάνων και των χριστιανών και των διαφορετικών δογμάτων των χριστιανών.
0: Μέχρι που έγιναν φίλοι με τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, μας λέγανε, είσαστε απόγονοι των Ελλήνων, φύγετε από εδώ, πηγαίνετε πίσω στην Ελλάδα. Αυτά τα λέγανε όταν ήμουν μικρός, πριν 20 και 30 χρόνια. Αυτά άκουγα, αυτά ήξερα. Ότι εσείς στην Παλαιστίνη δεν είσαστε από εδώ, είσαστε από την Ελλάδα, γυρίστε πίσω.
1: Αλήθεια,
0: τώρα πώς έγινε αυτό?
1: Έγινε.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, τι προπαγάνδα παίζει ανά πάση στιγμή είναι το κάτι άλλο. Τώρα, αυτά που συμβαίνουν στην Διώχθη είναι άλλο πράγμα που πραγματικά αποδεικνύει ότι η εθνοκάταρση είναι ο σκοπός από την αρχή μέχρι τέλος. Γιατί στην Διώχθη δεν υπάρχει ούτε Χαμάς, ούτε αντίσταση, ούτε λουλούδια δεν πετάνε στους Ισραηλινούς έμπικους. Οι Ισραηλοί έμπικοι μπαίνουν κάθε μέρα. Εχθές μπήκανε σε 30 διαφορετικά σημεία.
1: Αυτό λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: 30 διαφορετικές επιθέσεις. Και είναι ανθρώπους ζωντανούς, και είναι σπίτια, και είναι αυτοκίνητα, καταστρέφουν περιουσίες.
1: Τις ελιές, τα κοπάδια.
0: Με την προστασία του στρατού. Έχουν σκοτώσει από την αρχή του πολέμου πάνω από 2.000 άτομα στην Δικαιώχτη. Η μισή είναι παιδιά. Η μισή είναι παιδιά 12 και 15 χρονών. Την μοναδική φορά που έπεσαν Ισραηλοί νεκροί ήταν πριν 3-4 μέρες, που άρπαξε ένας Παλαιστίνος, άρπαξε το όπλο του Ισραηλού και το κάρφωσε. Και μετά ο στρατός τι έκανε? Πυροβόλησε όλους τους παρόντες Παλαιστίνους εκεί πέρα. Έπεσαν 4-5 νεκροί και 17 τραυματίες.

0: σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός.
1: Είναι συγκλονιστικό το ότι.
0: Όπλο. Δηλαδή ο Παλαιστίνος δεν έφερε.
1: Δεν είχε δικό
0: ήταν στο σπίτι του. Mm-hmm. Ήταν στο σπίτι του. Mm-hmm. Μπήκανε στα όπλα, με τα όπλα στο σπίτι του. Άρπαξε το όπλο και του κάρφωσε. Και παρουσιάζεται σαν μεγάλη τρομοκρατική επίθεση των Παλαιστινίων που οι Ισραηλοί επιτέθηκαν μέσα στο σπίτι του ανθρώπου με την προστασία του στρατού. Και δεν είναι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 2.000 έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Χιλιάδες σπίτια έχουν καεί, δεκάδες χιλιάδες δέντρα, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν καεί. Και όλα αυτά τα βλέπει με την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν τα ακούει κανείς.
1: Δεν τα ακούει, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και αυτό έλεγα και στην αρχή, ότι άμα ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ένας Ισραηλινός γενικά, γρατζουνιστή έστω, θα γίνει κεντρικό θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης, και αυτό που συμβαίνει κάθε βράδυ με τους επίκους να πηγαίνουν σαν ορδές στα σπίτια των Παλαιστινίων, σε κάθε Παλαιστινιακό χωριό στην Δυτική Όχθη, είναι απλά μια είδηση την οποία δεν ασχολούμαστε. Και από ό,τι μας λέτε, διώχνουν και τους δημοσιογράφους για να μην ακούγονται
0: ακριβώς,
1: τα θέματα.
0: Ακριβώς. Και τώρα συμμετέχουν και τα social media. Τα social media τι κάνουν? Αποκρύπτουν ό,τι είναι θέλει ο Παλαιστινιακό. Mm-hmm. Και στο δείχνουν, μάλλον θα το δεις και εσύ προσωπικά στο δικό σου προφίλ.
1: Το βλέπω, ναι, το βλέπω.
0: Το πετάνε οι ειδήσεις για το Ισραήλ από το πουθενά, που δεν έχει καμία προτίμηση, που δεν έχει εγώ δηλαδή προσωπικά. Δεν έχω προτιμήσεις, ούτε έχω δείξει ότι ενδιαφέρομαι να μάθω κάποια νέα, τα οποία μου έρχονται σαν βροχή και τα δικά μας δεν μου έρχονται.
1: Εξαφανίζονται, ναι, μα το βλέπουμε και στις αναρτήσεις πώς. Όλα ό,τι έχει σχέση με την Παλαιστίνη εξαφανίζεται και το βλέπεις εσύ και άλλος ένας φίλος σου ίσως.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν τυχαία δηλαδή, δεν
0: τρούνε. Δεν τυχαία δηλαδή, δεν φίλοι μου. Δεν πάνε οι δικές μου αναρτήσεις, δεν πάνε πουθενά. Mm-hmm. Δεν πάνε πουθενά, ούτε μου έρχονται αυτά που με ενδιαφέρουν. Μου έρχονται κάτι ειδήσεις που ενδιαφέρονται αυτοί να μας πετάνε. Και... οπότε υπάρχει μια πολιτική τώρα η οποία γίνεται στην πράξη. Αυτός ο σκοταδισμός. Δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά στα κανονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συμβαίνει τώρα με μεθόδους στα social media. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην δικαιοσύνη είναι πραγματικά φρικτό, γιατί όταν δέρνουν στους ανθρώπους δεν γλιτώνει κανείς. Όλοι μένουν ανάπηροι, δηλαδή ακούσια 2, 3, 5 τραυματίες κάθε μέρα, δεκάδες κάθε μέρα, οι οποίοι μένουν ανάπηροι, γιατί τέτοια είναι η αγριότητα που βγαίνουν οι Ισραηλοί με τα όπλα και χτυπάνε κόσμο. Που κύριε, αν πέσει κλίμα, δεν τη βγάζει καθαρό. Θα σου μιλήσει μια αναπτύξη.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα πάμε και στην τελευταία μας επικοινωνία, η οποία σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω πως την περιμένετε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Κουβέλη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρο της Επιτροπής Δοντολογίας. Κύριε Κουβέλη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Ριγόπουλε. Καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να γυρίσει σελίδα μετά από μια περίοδο πολύ μεγάλων αναταράξεων. Το βιώσαμε όλοι νομίζω και το είδαμε πολύ καθαρά. Εσείς από την εμπειρία σας, πώς βλέπετε, πόσο μεγάλη δυνατότητα υπάρχει να επιβιώσει αυτή τη δοκιμασία? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Την τελευταίο διβδόμαδο δηλαδή, νομίζω πως υπάρχουν κάποιες κινήσεις που δείχνουν μια διάθεση τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι έχει προκύψει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σχέση εμπιστοσύνης εγγυάται την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και κυρίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν σωρευτεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν πυκνώσει σε σημαντικό βαθμό, δεν θα έλεγα στον απόλυτα επιθυμητό βαθμό, αλλά σε σημαντικό βαθμό, οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η επανασυσπήρωση του κόμματος στη βάση του συγκεκριμένου προγράμματός του και στη βάση της συγκεκριμένης διεκδίκησης για την δημοκρατική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς και πάντοτε προς την κατεύθυνση, στο πλαίσιο, όπως είπε χαρακτηριστικά και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, η Ιρένα Ιδούρου, μιας πολιτικής η οποία αντιμάχεται την δεξιά και συγκροτεί έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Αυτό θεωρείτε ότι είναι το βασικό ζητούμενο, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να μην στραφεί, να μην μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης με άλλες δυνάμεις του ευρύτερου χώρου, των όμορων δυνάμεων?
1: Μα για μας ο μείζον στόχος είναι να φύγει η δεξιά. Και στο πλαίσιο αυτής της διεκδίκησης διαμορφώνουμε την πολιτική στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων, τις οποίες αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει, αυτή τη συσπήρωση που πρέπει να εκφραστεί. Δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε απόλυτα, αλλά διεκδικούμε αυτή η συσπήρωση η δημοκρατική να προκύψει και την ημέρα των εκλογών. Ζητούμενο αναμφισβήτητα, ναι. Βέβαιον, όχι βέβαιο, αλλά διεκδικούμενο.
0: Τώρα, υπήρξαν οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ανάμεσα σε αυτές και του πρώην Προέδρου του κόμματος. Επειδή έχετε βιώσει πάρα πολύ στην ιστορία, δηλαδή της αριστεράς, την οποία την έχετε παρακολουθήσει από τόσο κοντά και ένεργα, έχετε δει πολλά να συμβαίνουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Είναι μια, όχι πρωτοφανής ίσως, αλλά τέλος πάντων πολύ σπάνια κατάσταση.
1: Όχι, είναι πρωτοφανής. Είναι η διατύπωση που κάνετε είναι απόλυτα σωστή. Με όποια εκτίμηση μπορώ να έχω για το πρόσωπο του συντρόφου μέχρι πρότινος Προέδρου, του Σοκράτη του Φάμελου, άλλο τόσο βρίσκομαι και στην θέση να διαφωνώ μαζί του. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, δεν παρετείται να ανεξαρτητοποιηθεί. Ένας Πρόεδρος όταν παρετείται, τιμά τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Διαφωνώ με την επιλογή του. Ξαφνιάστηκα όταν την πληροφορήθηκα.
0: Τώρα, η παρέμβασή σας, εσάς, η προσωπική για τη διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του κ. Φάμελου, είχε σχολιαστεί έντονα. Γνωρίζετε και εσείς το βάρος της παρέμβασής σας. Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή σκυτάλης θα μπορούσε να έχει γίνει πιο ανώδυνα?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν μέχρι ότου η Κεντρική Επιτροπή, περισσότερο όρημη και περισσότερη βέβαιη για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, αποφάσισε τα βασικά ζητήματα που είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν εκχωρείται, δεν διαλύεται, δεν ετεροπροσδιορίζεται, αλλά στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών διαμορφώνει όσο μπορεί τις συμμαχίες και πορεύεται για την ανασυγκρότηση των κομματικών δυνάμεων. Επειδή επικαλείστε την εμπειρία που μπορώ να έχω και έχω, είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το κόμμα θα μπορέσει να ξαναστηθεί στα πόδια του και να διεκδικήσει προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας μια παρουσία εξαιρετικά σημαντική, όσο και πολύ ενδιαφέρουσα αναφορικά με τη στήριξη των λαϊκών αιτημάτων, της δημοκρατικής εξέλιξης, του κράτους δικαίου και βεβαίως στην σμίκρινση των μεγάλων ανισοτήτων που έχει δημιουργήσει με την οικονομική της πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση αυτούς τους στόχους, με νέα ηγεσία, είναι εξαιρετικά σημαντική η ηγεσία. Mm-hmm. Η Ρένα Ιδούρου είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος ο Παπάς, ο γραμματέας του κόμματός μας, mm-hmm. ο Παύλος ο Πολάκης στον σχεδιασμό mm-hmm. και όλοι μαζί, συσπειρωμένοι, ενωμένοι, συνεργαζόμενοι, διεκδικούμε και την ανάταση του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την μεγαλύτερη παρουσία μας στη βάση του προγράμματός μας, όχι γενικά και αόριστα, μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα είμαι σίγουρος ότι τον Φώτη του Κουβέλη τον ρωτάνε πάρα πολύ τη γνώμη του για το πώς μπορεί να κινηθεί το πράγμα από εδώ και πέρα. Εσείς όταν σας λένε στο πρακτικό κομμάτι, στο κομματικό δηλαδή, στην κομματική ανασυγκρότηση, τι βάζετε σαν, τι θα λέγατε και όσους έχουν τώρα τις θέσεις ευθύνης στο κόμμα να θέσουν ως βασικές προτεραιότητες?
1: Η προτεραιότητα είναι αυτή που λίγο πριν είχα την δυνατότητα που μου δώσατε να επισημάνω. Πρώτον, η ενότητα του κόμματος. Το δεύτερο, η συσπήρωση στη βάση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων. Και η τρίτη, η πραγματική γύρωση mm-hmm. και επαφή του κόμματός μας στην ελληνική κοινωνία. Σας μιλάω με απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια. Πρόγραμμα έχουμε, mm-hmm. θέσεις έχουμε, τις οποίες θέσεις και το πρόγραμμά μας τα ζηλεύουν ως μεγέθη πολιτικά οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως έχουμε μια συνέπεια σε αυτό που λέγεται αριστερή προοδευτική πολιτική, mm-hmm. την οποία δεν εκχωρούμε στην οποιαδήποτε σκοπιμότητα άλλου τύπου.
0: Εσείς τώρα από την πλευρά σας, πώς το ζήτημα της ανασυγκρότησης των ψηφοδελτίων και επίσης το θέμα των συνεργασιών, βλέπετε δυνατότητες να υπάρξουν συνεργασίες? Δηλαδή είχαμε την επικοινωνία της κυρίας Δούρου με τον κύριο Κοντζιά τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τα πράγματα είναι πιο στενά λόγω της δημοσκοπικής, των δεδομένων που έχουμε δημοσκοπικά?
1: Δεν υποστηρίζω ότι πρόκειται για μια εύκολη και εξαιρετικά ευχερή διαδικασία. Όμως εκείνο το οποίο υποστηρίζω και το υποστηρίζω στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων που δεν είναι αν θέλετε του παρόντος, ότι είναι δυνατόν να έχουμε και συμμαχικά ψηφοδέλτια mm-hmm. στη βάση των όσων λίγο πριν σας είπα, mm-hmm. η προγραμματική συμφωνία. Αυτό είναι το στοιχείο που μπορεί να διατηρεί την ακεραιότητα μιας συμμαχικής προσπάθειας.
0: Με δυνάμεις δηλαδή σε αυτό το χώρο βλέπετε φαντάζομαι και τον κύριο Κοντζιά.
1: Βεβαίως αναμφισβήτητα δηλαδή. Και πρέπει να σας πω ότι δεν το δημοσιοποίησα, αλλά με την ευκαιρία που συζητάμε mm-hmm. πριν ακόμα μιλήσει με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας mm-hmm. την Ρένα Τιδούρο, ο Νίκος Γκοτζιάς, ο εξαίρετος αυτός άνθρωπος, πολιτικά εξαίρετος, πολιτικά πολύ σημαντικός mm-hmm. είχα και εγώ επικοινωνία με δική του πρωτοβουλία mm-hmm.
0: στην οποία εσείς τώρα το δημοσιογραφικά ρωτάω και αν θέλετε μου απαντάτε, ποιο ήταν το στίγμα της δηλαδή?
1: Το στίγμα ήταν να εκφράσει από τη μεριά του την συμφωνία του αναφορικά με τη στάση που εγώ κρατώ. Mm-hmm. Και μείναμε σύμφωνοι σε ηρεμότερες στιγμές. Η ηρεμία των στιγμών δεν έχει σχέση με τίποτε άλλο παρά να παρέλθει λίγο η θερινή περίοδος. Mm-hmm. να συζητήσουμε και να συζητήσουμε πολύ πιο διεξοδικά σε σχέση με αυτές τις συμμαχικές, mm-hmm. συνεργατικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν. Ακολούθησε η πολύ σημαντικότερη για μένα επικοινωνία του Νίκου Κοντζιά με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, mm-hmm. τη Ρένα Δούρου. Mm-hmm. Θεωρώ, αξιολογώντας αν θέλετε αυτές τις επιμέρους κινήσεις, ότι υπάρχουν περιθώρια να προκύψουν συμμαχικές πολιτικές συνεργασίες στην βάση προγραμματικών συμφωνιών και προς την κατεύθυνση αυτή θα αγωνιστούμε.
0: Υπάρχουν άλλες δυνάμεις στον χώρο τους οποίους βλέπετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει έστω μια συζήτηση, δεν είναι αναγκαστικότητα τέλος φορής?
1: Βεβαίως υπάρχουν και οικολογικές δυνάμεις και κινηματικές δυνάμεις υπάρχουν, τις οποίες πρέπει να τις δούμε με απόλυτο σεβασμό mm-hmm. και από θέση ισοτιμίας, διότι ξέρετε η αλαζονία στην πολιτική δεν εξυπηρετεί τις συνεργασίες. Mm-hmm. Η αλαζονία καταστρέφει κάθε πιθανότητα συνεργασίας. Mm-hmm. Και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οφείλουμε να μην είμαστε αλαζόνες σε σχέση με την πολιτική μας παρουσία και τις διεκδικήσεις μας.
0: Αυτό την αλαζονία είναι κάτι το οποίο το παρατηρείτε επίσης σε κάποιες δυνάμεις?
1: Βεβαίως το παρατηρώ, αλλά δεν είναι του παρόντος. Mm-hmm.
0: Σαφές. Κύριε Κουβέλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το
1: εγώ
0: χρόνο σας
1: ευχαριστώ.
0: Και για την
1: εγώ
0: ωραία συζήτηση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αυτά τα ωραία λοιπόν. Κάπως εδώ θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και θα κλείσουμε και με τις καλημέρες σε όλους εσάς που έχετε σήμερα συμμετάσχει πάρα πολύ θερμά, θα έλεγα, στην εκπομπή. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, δεν ξέρω αν είπαμε νωρίτερα, γιατί σχολίαζε για το θέμα που λέγαμε με τον κύριο Χριστόπουλο στην πρώτη ώρα για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και λέει πόσο θα πρέπει να εμποδιστεί η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω πως αυτό ήταν και το επιχείρημα και του κυρίου Σωτηρέλη μετά, ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει και να μην κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Το αφήνω, δεν είναι, λέω εγώ, που στέκομαι σε όλο αυτό, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως, ότι υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το πώς ο καθένας θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η μάχη απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να την εξασφαλίσει, τέλος πάντων, όσο γίνεται, το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα σίγουρα που απασχολεί όχι μόνο εμάς, απασχολεί πολιτικά κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κινήματα. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Έχω αφήσει ένα θέμα, το οποίο είχα πει στην αρχή ότι θα το συζητούσαμε με τον κύριο Αλμπάτα, αλλά δεν το συζητήσαμε, δεν προλάβαμε, γιατί όλα αυτά που μας έλεγε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, στη Γάζα ειδικά, στο πεδίο πια, δηλαδή για να γνωρίζουμε ακριβώς τι συζητάμε και για τι έγκλημα μιλάμε. Ο Γιώργος λοιπόν νωρίτερα έλεγε ότι ως αριστερός, εγώ σαν κατηγορία το βάζει αυτό, εντάξει, εγώ δεν το παίρνω σαν κατηγορία, οπότε θα τον ευχαριστήσω. Σαν αριστερός, λέει, ταύτισε όλο το λαό του Ισραήλ με τον Νετανιάχου και αυτό δεν είναι σωστό για κανένα λαό, πόσο μάλιστα όταν ο λαός αυτός έχει υποστεί ολοκαύτωμα. Λοιπόν, το δίστημα εδώ είναι η πραγματικότητα. Όταν η πραγματικότητα διαφωνεί με την θέση που μπορεί να έχει κανείς ή την θέση που ελπίζει να ισχύει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός του Ισραήλ, στη συντριπτική του πλειοψηφία, προφανώς δεν μιλάμε για όλο το λαό του Ισραήλ, αλλά μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία, συμφωνεί απόλυτα με αυτό που συμβαίνει. Συμφωνεί απόλυτα με την γενοκτονία στη Γάζα, συμφωνεί με την εθνοκάθαρση, συμφωνεί με την προσπάθεια εθνοκάθαρσης και της δυτικής όχθης. Συμφωνούν με όλα αυτά και το έχουμε δει σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, το έχουμε δει ακόμα και στις ψήφους τους, το πώς ψηφίζουν. Όταν ψηφίζουν κόμματα τα οποία μπορεί να διαφωνούν με τον Νετανιάχου σε κάποια ζητήματα, αλλά στην εφαρμοζόμενη πολιτική στο κομμάτι της Παλαιστίνης, συμφωνούν και το έχουν εφαρμόσει και τα ίδια τα κόμματα σε προηγούμενες φάσεις που ήταν εκείνα στην κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε δει. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ζεις σε μια χώρα στην οποία, η οποία υπάρχει σε βάρος άλλου λαού, αυτή η κατηγορία σε επηρεάζει. Δεν είναι σαν να ρωτάνε τον καθέναν από εμάς αν συμφωνούμε ή να μας ταυτίζουν με την κυβέρνηση που είναι η κυβερνά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη εκεί. Και είναι μια συνθήκη εγκλήματος πια εκεί. Οπότε, όταν συζητάμε για το τι λέει η κοινωνία του Ισραήλ, θα πρέπει όντως να κοιτάμε τι λέει πραγματικά αυτή η κοινωνία, όχι τι θα θέλαμε να λέει ή πώς θα θέλαμε να επενδύσουμε εμείς σε μια μεγαλύτερη αντίδραση που δήθεν υπάρχει στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει μεγάλη αντίδραση, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει, δυστυχώς. Αντιδρούνε κατά του Νετανιάχου σε άλλα πράγματα. Αντιδρούνε στα συνταγματικά. Αντιδρούνε στο ότι έχει φάει λεφτά προφανώς και μπλέκεται σε πάρα πολλές υποθέσεις διαφθοράς. Σε αυτά, ναι, αντιδρούνε. Αλλά στο έγκλημα δεν αντιδρούν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να υπάρχει ένα διαφορετικό αφήγημα όπου οι λαοί είναι πάντα καλοί και πολεμάνε απέναντι στους κακούς κυβερνώντες που θέλουν το αίμα. Μερικές φορές η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.

Αυτά και μετά θα κλείσω με ένα θέμα που διαβάζω τώρα. Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, απλά θα σας πω τον τίτλο. Είναι μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στο πρώτο θέμα. Για τους δολοφόνους, λέει, δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφίνα έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Εγώ σε αυτό θέλω να μείνω, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση ότι οι δράστες βρίσκονται, και πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση να κάνει και δικαστήριο αμέσως μετά τις συλλήψεις και να αποφασίζει και ποια θα είναι η ποινή και ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος. Όταν λοιπόν η ίδια κυβέρνηση και οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι βουλευτές, οι ίδιοι υπουργοί επιμένουν να θεωρούμε απόλυτο το τεκμήριο της αθωότητας όταν εμπλέκονται δικά τους στελέχη, δηλαδή όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εμπλέκονται τα στελέχη τους σε άλλες υποθέσεις, και μας λένε συνέχεια ότι παιδιά υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να τους καταδικάζουμε όλους, ακόμα και αν υπάρχουν τα στοιχεία που τα έχουμε διαβάσει όλοι. Όταν λοιπόν έχουν μια άλλη υπόθεση από μια άλλη πλευρά και όταν υπάρχει και ένα παρελθόν κατηγορίας στο θέμα της Μαρφίν σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν αθωωθεί, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μοιράζουν όχι κατηγορίες αλλά ποινές στην ουσία, καταδίκες. Δεν μπορεί να σταθεί πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Ή θα αποφασίζει ο καθένας ποιος είναι ένοχος και ποιος δεν είναι ένοχος με μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Με αυτά λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε σήμερα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 12 και μέχρι τις 2. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που βοηθήσανε και στη ροή της συζήτησης και για να ανοίξουν και περισσότερα θέματα. Τα κρατάμε όλα, να το ξέρετε, τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα κρατάμε, και κρατάμε και τις υποδείξεις για άλλα θέματα που πρέπει να ανοίξουμε, όπως αυτό το πολύ σωστό που αναφέρει ένας φίλος, να ανοίξουμε το θέμα του αυτισμού γενικότερα και σε λίγο πιο επιστημονική βάση. Θα το κρατήσουμε και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε βεβαίως με το μαγκαζίνο βέβαια σήμερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.

0: σημαντική αυτή η εμπειρία, σα έτσι όπω τη ζήσατε. Να κλείσουμε το περίεργο timing. Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχε μόλι παρουσιάσει και εκδώσει το βιβλίο του κ. Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα που μιλάμε, έχει μόλι παρουσιάσει το κόμμα του ο κ. Τσίπρα. Ελλά.
1: Συνεπώ, το γνωρίζετε. Στην επόμενη δηλαδή, συνάντηση, τι θα πρέπει να έχει γίνει.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Το σχόλιο σα και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει. Επισήμω και πάλι πολιτικό σα αντίπαλο, ο κ. Τσίπρα.
1: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς.

Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Άλλο θέλουμε να παίξουμε. Το Μητσοτάκη να λέει πριν από αρκετό καιρό ότι αναλαμβάνει προσωπικά να πουλήσει τη χώρα. Θα το βρούμε σε λίγο και θα το μεταδώσουμε. Πώς το λέει το μότο του Μαξίμου, το είπαμε, το κάναμε. Και όντως το κάνουν. Ξεπούλησαν ό,τι πουλιέται και τώρα απομένει το νερό και η αρχαιολογική χώρη. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής συζητιέται το σχέδιο νόμου για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας εμπορίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποκοπή των ενάλλειων αρχαιολογικών χώρων που είναι ανοιχτοί στο κοινό από την αρμόδια εφορία. Εφορία με ψιλογιώτα έτσι. Και για όσους δεν κατάλαβαν, η χώρα επί Μητσοτάκη δεν μας ανήκει πλέον. Στο σφυρί τα πάντα. Στο σφυρί τα εθνικά μας μνημεία, στο σφυρί η πολιτιστική μας κληρονομιά, στο σφυρί οι υποδομές, στο σφυρί η ιστορική μνήμη, στο σφυρί η περηφάνεια και η αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Επόμενη μέρα του νέου φωνικού εργατικού δυστυχήματος, αυτή τη φορά στα Εξαμήλια. Γιολάντα Ασπρόπυργο, Εξαμήλια και δεκάδες νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν ξεπεράσει τους 90. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τρίτη 28 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, των αρχαιολόγων αλλά και της αντιπολίτευσης, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται η παρέμβαση της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανάνας Δούρου, την οποία θα μεταδώσουμε ζωντανά. Σφοδρή κριτική στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης, αγνώντας τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται καθημερινά σε αυτό το χώρο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο Επταπύργιο για την καταγγελία μεταξύ άλλων ότι το κολαστήριο πολιτικών και ποινικών κρατουμένων παραδίδεται σε ιδιώτες ως χώρος ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη στήριξή του στις κινητοποίησεις εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποίησεις αυτές, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα για αναβολή της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Η διαδικασία συνεχίζεται με την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους από την εισαγγελέα, παρόντες στη σημερινή διαδικασία 4 κατηγορούμενοι. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας. Οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 91. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Πρόεδρος του Κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.
Μέχρι την Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που μίλησε στην ΕΡΤ, τον Βασίλη Αμυρίδη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες πλέον βρίσκονται μπροστά σε νέο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Κυριακή. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Την ίδια ώρα, βιβλική είναι και η καταστροφή στην Ισπανία, καθώς έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει και την Ιταλία από αύριο. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα ξεκινήσει από τα κεντρικά και νότια και θα κινηθεί προς βορρά. Στη διεθνή επικαιρότητα ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Από το σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία, κτίρια κατέρευσαν και προκλήθηκαν πυρκαγιές, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Και ο καιρός γενικά άθλιος αύριο, με πρόσκαιρες συναφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για το ξεπούλημα της χώρας, ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα. Σήμερα έχουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, Τάσο. Καλό μεσημέρι. Τον έχουμε τον Τάσο. Να προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο.

0: Έχει ανάδρομο Ερμή το μαγκαζίνο σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Τάσος στη γραμμή.
1: Ναι, καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαμός, έτσι.
1: Οι πιο έμπειροι από εμάς ξέρουν ότι πάντα το καλοκαίρι, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, έρχονται και τα πιο επίμαχα και επικίνδυνα νομοσχέδια. Ειδικά σε περιόδους που κυβερνά η παράταξη της δεξιάς, για να τα λέμε και όπως
0: έτσι
1: είναι
0: ακριβώς,
1: τα πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τώρα τι επιλέγουν να κάνουν, Κατερίνα? Ουσιαστικά, με πολύ απλά λόγια, να μετατρέψουν την πολιτιστική κληρονομιά σε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, σε μια ΑΕ, με ένα νομοσχέδιο της κυρίας Μενδώνη, η οποία προφανώς έχει βαρημένο ιστορικό, είναι το πρόσωπο και υπουργός που βαρύνεται με το τσιμέντομα της Ακρόπολης, που μας έκανε διεθνώς ρεζίλη και είδαμε δημοσιεύματα ακόμη και στον Economist, με την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου,
0: Βέβαια.
1: Με το ξέφτημα της αρχαιοκαπηλείας, θυμίζω την υπόθεση της λογής Stern, με τη μετατροπή των μουσείων της χώρας μας, των 5 εμβληματικών, σε πρόσωπα, αστυνομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απευθείας διορισμένους από την ίδια διευθυντές. Πολλά δεν έχει νόημα να τα σταχυολογήσουμε, αλλά δείχνουν ότι στην ίδια κατεύθυνση είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο από το πρωί που συζητείται στην Ολομέλεια πλέον συγκεντρώνει τα πυρά της αντιπολίτευσης, ακριβώς διότι αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία ως σημεία οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία πλέον θα λειτουργούν με όρους με τη λογική της αγοράς, όπως ιδιαίτερα τονίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που σηκώνει πάρα πολύ ψηλά την αντιπαράθεση. Και να πούμε, Κατερίνα, επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, ότι πρέπει και για λόγους ιστορικής μνήμης να σταθούμε σε ένα σημείο.
0: Τουλάχιστον.
1: Να σταθούμε σε ένα σημείο ότι μεταξύ των άλλων, μεταξύ των διατάξεων, περιλαμβάνει και την χρήση του χώρου του Επταπύργιου στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο για γαστρονομικές και άλλες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά δείπνα. Και γι' αυτό και σήμερα έγινε συγκέντρωση από τον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, στην οποία συμμετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Γιάννη Αμανατίδη, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αυτή η απόφαση προσβάλλει το χαρακτήρα και το ιστορικό βάρος του τόπου, και από τα πυργίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί η ιστορική μνήμη να ενοικιάζεται και να εμπορευματοποιείται, και γι' αυτό πρέπει να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Όπως, Κατερίνα, συνολικά ουσιαστικά η αντιπολίτευση ζητά να πάρθει πίσω και όλο το νομοσχέδιο, γιατί ο χαρακτήρας του είναι σε τελείως αντιδραστική κατεύθυνση σε κάτι.
0: Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη. Είναι σε αγρίως νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, Τάσο. Έχουμε το σωστό Μητσοτάκι να τον ακούσουμε, λοιπόν. Είναι αυτό που είχε προαναγγείλει σε ανύποπτη στιγμή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, Τάσο.
2: Ναι. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν με τις χρήσεις γης. Πας σήμερα και δεν ξέρεις αν μια έκταση είναι δασική, δεν είναι, αν είναι αρχαιολογική. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες τομές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Και ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, κάτι παραπάνω. Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
0: Και την ανέλαβε, Τάσο. Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται. Ναι.
1: Ναι, η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος, το θύμισε σήμερα ο Παύλος Πολάκης, που ήταν μεταξύ των ομιλητών στην Ολομέλεια, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία του πατέρα Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί έλεγε ότι δεν ήθελε να είναι παρόν ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν θα πουληθεί και η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Και
0: όχι μόνο αυτό. Το ρώτησαν, λέει, όταν έφυγε και έκανε τη Διανά. Γιατί έφυγε από το Μητσοτάκη, λέει, γιατί δεν θέλω να είμαι παρόν όταν θα πουληθεί η Ακρόπολη και θα μας ζητήσει κιόλας να τη μεταφέρουμε σπίτι του.
1: Είναι το επόμενο στάδιο. Ελπίζω μόλις ανοίξει η Ολομέλεια να μην έχουμε τέτοιο νομοσχέδιο. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά, βέβαια, Κατερίνα, να πούμε ότι θα έχουν και δεν είναι μια φιλολογική συζήτηση. Γιατί
0: ήδη
1: υπάρχει αντίκτυπο στην τσέπη των επισκεπτών. Γιατί έχουμε δει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκε το εισιτήριο. Παντού η λογική είναι με όρους κέρδους και επιβάρυνσης των επισκεπτών, είτε είναι ντόπιοι είτε τουρίστες. Και αυτή τη λογική που έχει να κάνει και με το πλιάτσικο της δημόσιας πολιτιστικής περιουσίας θα συνεχίσει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, δεν είναι
0: έτσι, αυτό είναι το διατάφτα. Έχαμε δει πρόδρομα φαινόμενα, είναι αλήθεια. Έτσι. Είχαμε δει το ποτάκι της Αντίντας πάνω από την Ακρόπολη. Τότε δεν φανταζόμασταν βεβαίως που το πάνε. τουλάχιστον οι περισσότεροι, είδαμε τον γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου στην Πύλο
1: πρόσφατα,
0: σε πρόσφατα, σε αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται οτιδήποτε να κάνεις, αλλά πετράπη και έγινε και υπήρξε και ιδιαίτερη προβολή. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το δούμε σε όλα. Δεν μας ανήκει η χώρα, είναι αυτό.
1: Αγριβώς, ναι.
0: Δεν μας ανήκει
1: γιατί,
0: η χώρα.
1: Για την Ακρόπολη, ναι. Η Κατερίνα,
0: ναι.
1: Η ανάθεση, θυμίζω, των εισιτηρίων της Ακρόπολης σε ιδιωτική εταιρεία έγινε από την παρούσα κυβέρνηση μετά τις καταγγελίες αρχαιοφυλάκων για τους επιτίδιους που είχαν βρει τρόπους να παρουσιάζουν τα πλαστά ηλεκτρονικά εισιτήρια και να θησαυρίζουν εις βάρος των επισκεπτών. Και αντί να επιβραβευτούν οι υπάλληλοι, δώσαμε σε ιδιωτική εταιρεία τα εισιτήρια και απομακρύνθηκαν αυτοί οι υπάλληλοι από τη διαχείριση των εισιτηρίων. Αυτή είναι η κυρία Μενδώνη, σε περίπτωση που επειδή έχει φύγει ίσως από την επικαιρότητα. Και λες και εσύ, σωστά Κατερίνα, για τις πριβέ επισκέψεις. Να θυμίσω επίσης ότι έχουν ανατεθεί τα αναψυκτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας στην πολύ γνωστή αλυσίδα Γρηγόρης, η οποία τα επινοικιάζει σε άλλους επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, νομίζω θα μας πάρει όλο το μαγκαζίνο για τα πεπραγμένα της κυρίας Μενδώνη.
0: Το χειρότερο πάντως είναι, το χειρότερο είναι πολλά. Το χειρότερο, δύσκολη είναι η αξιολόγηση εδώ που τα λέμε, σε τέτοιο ξεπούλημα. Το χειρότερο είναι ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, έτσι, οι οποίοι χρήζουν σεβασμού, κουβαλάνε όλη την ιστορική μνήμη, όλη την πολιτιστική μας κληρονομιά, όλη την περηφάνεια μας, όλα αυτά, θα είναι τόποι δημιουργίας διοργάνωσης γκαλά.
1: Εκδηλώσεις.
0: Αυτό. Τέτοιου τύπου όμως. Τέτοιου τύπου. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό προφανώς συνηγορεί στο ότι κανένα κόμμα μάλλον δεν θα δώσει προφανώς σήμερα το βράδυ που αναμένεται η ψηφοφορία θετική ψήφο σε αυτό το έκτρωμα της κυρίας Μενδώνη. Σε λίγα λεπτά, να πούμε Κατερίνα, αναμένεται και η ομιλία η δεύτερη της Ρένας Δούρου ως προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στις 2.30. Φαντάζομαι θα διακόψουμε.
0: Εννοείται, θα τη μεταδώσουμε ζωντανά. Γι' αυτό να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα θέματα. Και τα άλλα θέματα. Χθες είχαμε μία ακόμη απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την νοιάζει βεβαίως. Μόνη της ψήφισε τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι. Με ένα παρόν της Δώρας Μπακογιάννη, το οποίο συζητιέται ποικίλο τρόπο, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Το έχουμε προαναγγείλει ότι με τον τρόπο που κινήθηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία, δεν θα έδινε καμία λευκή επιταγή η αντιπολίτευση. Αυτή ακριβώς η είδηση, η χθεσινή όμως, είναι ένα πλήγμα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30, που είναι η πρόταση Μητσοτάκη για μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το μοναδικό, ας πούμε, από χθες που αξίζει, γιατί όλα τα άλλα τα έχουμε αναλύσει εντελεχώς. Είναι η πολιτική απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με λάβαρο κάποιες νεοφιλελεύθερες αιμονές της απαξίωσε την ίδια τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και καμία πρότασή της τελικά δεν παίρνει προφανώς ούτε καν πλησιάζει το 180 και άρα στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις για το περιεχόμενο των προσαναθεώρησης διατάξεων.
0: Πράγμα που δεν θα χρειαστεί για τον νόμο που θα ψηφίσει πάλι μόνη της σήμερα για το ξεπούλημα της ιστορικής μας κληρονομιάς. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν άλλες κινήσεις από την όποια επόμενη κυβέρνηση. Έτσι, προκειμένου να καταργήσει αυτό το νόμο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο στην κατάργηση του νόμου αυτού για οποιαδήποτε κυβέρνηση σέβεται τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως καν πολιτικής κατεύθυνσης.
0: Τάσο, είχαμε και αλλαγές σε ό,τι αφορά τώρα τις κοινοβουλευτικές έδρες, έτσι.
1: Σωστά. Για την ακρίβεια, η Μυρτώ Κοροβέση είχε ανεξαρτητοποιηθεί με το που κατέλαβε την έδρα του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα είναι. Και αντιπρόεδρος δεν θα είναι καν βασικά.
0: Φεύγει από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Οπότε,
1: κάνοντας λόγο για συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση του κόμματος αυτού.
0: Άρα ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέβηκε κι άλλο.
1: Όχι, ήταν ανεξάρτητη ήδη, κυρία Κοροβέση.
0: Α, ήταν ανεξάρτητη ήδη, σωστά, σωστά.
1: Για την ακρίβεια θα μειωθεί κατά έναν ο αριθμός των ανεξάρτητων, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί ότι προσχωρεί στο Πασόκ τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, κύριο Κουρδάκης, ο οποίος θα αλλάξει τρίτη κατά σειρά πολιτική στέγη μέσα στη μοναδική του θητεία ως βουλευτής. Δηλαδή ξεκίνησε ενώ ως βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, στη συνέχεια ως ανεξάρτητος είχε προσχωρήσει στο κίνημα δημοκρατίας τότε του Στέφανου Κασελάκη και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής.
0: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστώ προς το παρόν, διότι όπως όλα δείχνουν θα ξανασυνδεθούμε, περιμένοντας ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, περιμένοντας τη Ρένα Δούρου να ανέβει στο βήμα, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε ένα μέρος της χθεσινής παρέμβασης Πολάκη για το Σύνταγμα.
3: Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και εννοείται ότι μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να καταργήσει με νόμο το δικό σας νόμο, που προτρέξατε με τους νομικούς ακροβατισμούς του Πιερακάκη να κάνετε αυτό που κάνατε. Δεν θέλουμε άρση μονοπωλίου, αλλά θέλουμε συνταγματική εκκίνηση της δημόσιας χρηματοδότησης, της φοιτητικής μέρημνας και της ερευνητικής αυτονομίας και απαγόρευση της παροχής πανεπιστημιακών τίτλων από αυτά τα μεσοβέζικα, πώς το λένε, κολέγια και ιδρύματα τα οποία πρακτικά αγοράζονται τα πτυχία. Τρίτον, θα ψήφιζα

0: κοινωνικών συμβάσεων, την απεργία, το αντι-lockout και την κοινωνική περιβαλλοντική δέσμευση της οικονομικής ελευθερίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός έκανε την εργασία ευελιξία, το αντίθετο είναι να κάνεις και να προτείνεις από προοδευτική αριστερή δημοκρατική σκοπιά την εργασία συνταγματικό θεμέλιο ισχύως, μερητή υπεροχή των συλλογικών συμβάσεων έναντι των ατομικών, ισχυρή προστασία του συνδικαλισμού, της απεργίας ως δικαίωμα και την απαγόρευση ανταπεργίας lockout. Πέμπτο, θα ψήφιζα ένα σύνταγμα που θα είχε συνταγματική αρχή προοδευτικής φορολογίας και μείωση ανισοτήτων, που θα είχε μια καθαρή διάταξη του τύπου συνεισφορά ανάλογα με την ικανότητα πληρωμής ή υποχρέωση του κράτους να μειώνει συστηματικά ανισότητες και φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Έτσι θα μπορούσες να φορολογήσεις μια χαρά τα μερίσματα που σηκώνουν η τρίχα τους ορισμένων όταν το ακούσουν αυτό. Έκτον, μια κλιματική και οικολογική συνταγματοποίηση, μια τέτοια πρόταση δηλαδή, με δικαίωμα της φύσης και ισχυρή ρήτρα κλιματικής προστασίας. Αν ο νεοφιλελευθερισμός βλέπει το περιβάλλον ως κάτι εξωτερικό, το αντίθετο είναι να το κάνεις υποκείμενο δικαιωμάτων και να επιβάλλεις δεσμευτικούς στόχους, όχι ευχές και προήμιο.
1: Ο Παύλος Πολακής, ο οποίος μίλησε χθες στη Βουλή για την αναθεώρηση του συντάγματος, όπως ακούσαμε, σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έτσι, για το γεγονός που επίσης από την πρώτη στιγμή που το πήραμε είδηση το κατακεραυνώνουμε, για το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης διόρισε τελικώς τη... Προσωρινά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η κίνηση και η αντίληψη. Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο είναι συνδικαλιστικό σωματείο, θυμίζουμε τη Ματίνα Παγώνη.
2: Ακριβώς, έχει κάνει μια ανακοίνωση ο κύριος Πολάκης, κάνει λόγο για θεσμικό πραξικόπημα του Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Διορίζει, λέει, την κυρία Παγώνη και στείνει εκλογές για τους εκλεκτούς του. Περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιέγραψε και εσύ, Κατερίνα. Και στη συνέχεια λέει: ο κύριος Γεωργιάδης επιλέγει ποιος θα διοικεί, ποιος θα ελέγχει και ποιος θα απονέμει την πειθαρχική δικαιοσύνη στους γιατρούς. Και στη συνέχεια τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την άμεση κατάργηση της πραξικοπηματικής διάταξης, την ανάκληση της υπουργικής απόφασης διορισμού, την διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών βεβαίως με ανεξάρτητες θεσμικές εγγύησεις και την άμεση επέμβαση του αρμόδιου εισαγγελέα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο για την υπουργική απόφαση διορισμού της κυρίας Παγώνη, όσο και για τη μη πειθαρχική διερεύνηση και τη μη επιβολή προσωρινών διοικητικών μέτρων σε βάρος του κυρίου Πατούλη.
1: Λοιπόν, άλλη μια υπόθεση η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους γιατρούς όλης της χώρας αλλά και από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Αν προλάβουμε σήμερα, θα έχουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Εσύ έβγαλες και είδηση σήμερα στην εκπομπή σου προλίγο με τον κύριο Φώτη Κουβέλη που μιλούσες.
2: Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Φώτη Κουβέλη για όλα τα θέματα που αφορούν και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα στο πώς θα γίνει η μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκρότηση του κόμματος. Αλλά το πολύ ενδιαφέρον νομίζω ήταν αυτό που μας είπε σε σχέση με την επικοινωνία που είχε η κυρία Δούρου με τον κύριο Κοντζιά του Πράτο. Όπως μας αποκάλυψε, είχε προηγηθεί μια επικοινωνία του ίδιου του κύριου Κουβέλη με τον κύριο Κοντζιά νωρίτερα, στην οποία είχαν συζητήσει ακριβώς για την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή πλεύση των προοδευτικών δυνάμεων. Πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά αυτή η επικοινωνία. Κρατάμε λοιπόν αυτή την αποκάλυψη και βέβαια εγώ αυτό καταλαβαίνω και ανάμεσα στις γραμμές ότι μετά το καλοκαίρι, μετά τον Αύγουστο, θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις σε σχέση με την συμπόρευση των δύο χώρων αυτών, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και του Πράτο. Ναι. Και είναι σημαντικό σε μια τέτοια στιγμή να υπάρχει και τέτοια κινητικότητα θετική δηλαδή σε σχέση.
1: Και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε ο Φώτης Κουβέλης όταν τον ρώτησες και είπε ότι ανάμεσα στα άλλα που συζήτησαν και εσύ διακριτικός δεν ρώτησες τα πάντα αλλά ρώτησες το περιεχόμενο χοντρικά, είπε ότι τον πήρε την περίοδο που γινόταν όλες οι διεργασίες για την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι, ότι συμφωνούσε ο κύριος.
1: Ότι συμφωνούσε με τους χειρισμούς Κουβέλη, ο οποίος
2: ήταν το μόνο που μας είπε από αυτά που συζήτησαν μεταξύ τους.
1: Ότι ο
2: κύριος Κοτζιά συμφώνησε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο κύριος Κουβέλης την κατάσταση. Μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.
1: Και στην οποία. Στο πλαίσιο αυτού που μόλις είπες προηγουμένως.
2: Ότι έρχεται μια. Ίσως έρχεται μια συμπόρευση τέλος πάντων. Θα δούμε με ποιους όρους.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 2:30. Είναι η επόμενη μέρα ενός ακόμη φωνικού εργατικού δυστυχήματος, αυτή τη φορά στα Εξαμήλια. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι ο... Με συγχωρείτε, χτυπάνε και τα κινητά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης είναι γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο ΣΕΤΕΕ για να το πω συνοπτικά. Κύριε Στοιμενίδη, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε μια επόμενη μέρα, όχι απλώς τραγική, αλλά έχουμε Βιολάντα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Στοιμενίδη, έτσι. Βιολάντα, Ασπρόπυργος, Εξαμήλια και πόσα άλλα ακόμη, φοβάμαι.
1: Και έχουμε άλλα τρία περιστατικά, ναι. Τουλάχιστον τρία που έχουμε μάθει εμείς ότι συνέβησαν, με ατυχήματα ή με ζημίες που αφορούν σε εκρήξεις μικρών ή μεγαλύτερων βιομηχανικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα γεννάται ένα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα αδειοδότησης, λειτουργίας, αποθήκευσης καυσίμων και συνθήκων εργασίας των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων της χώρας. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να μας το δώσει πιο εμφαντικά, πιο εκοφαντικά.
0: Και πιο τραγικά, δυστυχώς, κύριε Στοιμενίδη.
1: Και πιο τραγικά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πολλούς νεκρούς από την αρχή της χρονιάς. Και όπως βλέπετε, δεν κουνιέται φύλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ακριβώς. Κουνιέται φύλλο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν στη δουλειά. Και δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει καμία δραστηριοποίηση ώστε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία ή να αποτρέψουμε κάποιον επικίνδυνο παράγοντα.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 91 άνθρωποι νεκροί πήγαν στη δουλειά και δεν ξαναγύρισαν ποτέ μόνο σε ένα χρόνο.
1: Είμαστε έτσι στο 92 πλέον, καθώς τώρα με πήρε πριν από λίγο ένας συνεργάτης μου ότι ο συνάδελφος ο Αιγύπτιος που τραυματίστηκε στο Βοτανικό, ναι, έχει καταλήξει.
0: Μάλιστα. 92 συνάδελφος.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στη Δήμητρα των Γρεβενών που είχε δώσει ένα πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα και τότε πριν από 4-5 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης είχαμε διαπιστώσει ότι εκεί που υπήρχε και ένα κοινό σημείο αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εργασίας ήταν τα μηχανήματα έργου, όπου τελικά ο ένας έριχνε την ευθύνη στον άλλον και δεν γίνονται έλεγχοι στα μηχανήματα έργου. Είχαμε δει ότι όπου υπάρχει διεπαφή ανάμεσα σε αυτά τα δύο Υπουργεία δεν υπάρχει καλή λειτουργία. Και δυστυχώς, ξέρετε, όταν κάτι ισχύει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις, θα έρθουν εργατικά ατυχήματα και κάποια στιγμή θα έρθουν και τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί σύμφωνα με την
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Και για το 2026 πλέον έχει χτυπήσει η καμπάνα και είναι τώρα η ώρα, Είναι ήδη αργά, γιατί έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους. Αλλά τουλάχιστον τώρα, την ίστατη στιγμή, πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Διοικητικής Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης να συντονιστούν και να δούνε το θέμα της αδειοδότησης και λειτουργίας και των συνθηκών εργασίας στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες. Καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τη σύγκρουση δραστηριοτήτων μεταξύ των μονάδων που γειτονεύουν.
0: Ναι, το θέμα είναι αν υπάρχει ο ίδιος ο έλεγχος και λόγω αποψήλωσης έως κατάργησης της επιθεώρησης εργασίας. Έτσι, το είδαμε και στη Βιολάντα, το είδαμε και στον Αστρόπυργο, εννοώ και ως προς τις ευθύνες τις οποίες στείγετε τώρα εσείς, κύριε Στοημενίδη. Έτσι.
1: Κύριε Ακριβοπούλου, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με την επιθεώρηση εργασίας.
0: Ναι.
1: Η επιθεώρηση εργασίας του 2021 απομακρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και νομίζω αυτή είναι η σωστή έκφραση. Το ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν το πιστεύει και κανένας. Απομακρύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε στο όνομα της δίθεν ανεξαρτητοποίησης να απεκδηθεί η πολιτική ηγεσία, την πολιτική ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στη χώρα. Και μάλιστα αυτό συνοδεύτηκε με την κατάργηση κάθε διαδικασίας συνεργασίας και ελέγχου της επιθεώρησης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, από τα συνδικάτα και από τους εργοδοτικούς φορείς. Έτσι, η μόνη στιγμή που ελέγχεται ο διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, που δεν έχουμε διοικητή εδώ και 10 μήνες, καθώς ο προηγούμενος κηρύχθηκε έκτοτος για παράνομο διορισμό από το... από το επικρατείας. Ο μόνος έλεγχος που γίνεται είναι μία ώρα το χρόνο σε μία αρμόδια επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δηλαδή το να καθίσουμε...
0: Αυτό είναι μη έλεγχο στην πραγματικότητα, κύριε Στοημενίδη. Μία ώρα το χρόνο είναι μη έλεγχο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα... νεοφιλελεύθερο αντιπαράδειγμα του πώς μπορεί θεσμικά να αποδυναμωθεί η επιθεώρηση εργασίας και να μην μπορεί να έχει ισχυρό ρόλο στην προστασία της υγείας και ασφάλειας.
0: Με αποτέλεσμα πρόσφατα, πείτε μου, ναι.
1: Πρόσφατα είχαμε τη μεταφορά του συντονισμού με ξεκάθαρο τρόπο πλέον από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης των ανεξάρτητων αρχών και της επιθεώρησης εργασίας, που και αυτό δίνει ένα μήνυμα από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την επιθεώρηση εργασίας ως μια υπηρεσία που έχει να κάνει περισσότερο με τις επιχειρήσεις και όχι με την προστασία του θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος που είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Και επίσης και άλλα δύο ζητήματα είναι ότι το πρώτο είναι πλήρως υποστελεχωμένη. Τι να πούμε, τώρα ότι στην Κόρυθο, στο νομό Κορυνθίας, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, υπάρχει ένας τεχνικός επιθεωρητής για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Όταν υπάρχουν και τεράστιες βιομηχανικές μονάδες.
0: Γι' αυτό και η αυθαιρεσία της εργοδοσίας και της, της ιδιοκτησίας των τόπων εργασίας όπου καίγονται ζωντανοί άνθρωποι εκτός των άλλων αιτιών.
1: Ακριβώς.
0: Και αιτίων της, του θανάτου τους ως εργατικό δυστύχημα, έτσι. Θυμόμαστε
1: αν
0: δηλαδή...
1: ξέρει ο άλλος ότι δεν θα υποστεί ποτέ έλεγχο.
0: Θυμόμαστε στη Βιολάντα, τότε είχε αποκαλυφθεί ότι όποτε πήγαινε σωματείο, εκπρόσωποι σωματείων εκλεγμένων επιθεώρησης εργασίας, δεν πήγε ποτέ αν θυμάμαι καλά, τους απαγόρευαν την είσοδο. Είναι η απόλυτη αυθαιρεσία, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι
0: ακριβώς
1: άλλο μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο είχα προτείνει, όταν γινόταν η τυπική, τέλος πάντων, φαινομενική συζήτηση για τον αντιεργατικό νόμο των 13 ωρών εργασίας την ημέρα, που συμπεριείχε...
0: Κύριε Στοημενίδη, σας συγχωρήστε μας, σας παρακαλώ. Θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας αυτή.
1: Βεβαίως,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την
1: παρανόηση.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
7: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το βούρκο που σχετίζεται με την ανάγκη αναψηλάφισης του σκανδάλου της Νοβάρτης μετά από τις τελευταίες αποκαλύψεις, το βούρκο για το σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το βούρκο για το έγκλημα των τεπών, για το αμαρτωλό ΠΚΠ, για τις παρακολουθήσεις, και έπεται συνέχεια για την κυβέρνηση των 150 και βάλε σκανδάλων από το 2019, την κυβέρνηση των 20 και βάλε σκανδάλων τη χρονιά. Βρισκόμαστε σήμερα λοιπόν εδώ για άλλο ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού με τη μακροβιότερη Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρία Υπουργέ, να χαιρετήσω, ίσως είναι και πρώτη φορά, ότι πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες. Και φαντάζομαι δεν θα μπορούσατε καλλιώς. Έχετε δεχτεί κι εσείς και οι συνεργάτηδά σας απίστευτα σχόλια. Μόνο που δεν τα έχετε δεχτεί από την αριστερή προοδευτική παράταξη. Τα δέχεστε κι εσείς ως γυναίκα από τον ντύσιμό σας. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ. Βεβαίως θα μου τα πείτε, αλλά βρήκατε και λάθος άνθρωπο, έτσι. Διότι και συνεργάτη δάση δεν τη έχει γράψει για μένα, όνου και έστει. Λέω λοιπόν ότι σήμερα συζητάμε ένα νομοσχέδιο από ένα Υπουργείο που χαρακτηρίζεται από αλαζονία και έλλειψη σεβασμού απέναντι στον πολιτισμό και τους ανθρώπους, που παραβιάζοντας διαρκώς τη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της πολιτικής μας κληρονομιάς, που αντιμετωπίζει την κοινή μας παρακαταθήκη, τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι κοινή, ως εμπόρευμα και αντικείμενο ιδιωτικής εκμετάλλευσης, χωρίς να διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Μιλάμε για μία βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση προς όφελον φύλων, εκλεκτών και οικονομικών κύκλων που στηρίζουν τη σημερινή εξουσία. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο και για ένα Υπουργείο που από το 2019 έχει στο ενεργητικό του σειρά καταστροφικών αποφάσεων. Τσιμέντωμα της Ακρόπολης. Πέραν όλων των άλλων, ρεζίλεψε διεθνώς τη χώρα μας και αυτά δεν τα γράφανε απλά site, χρηματοδοτούμενα 7 χρόνια από λίστες, τα έγραφε ο Economist. Την καταστροφή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη παρά τη διεθνή κατακραυγή. Το ξέπλυμα της αρχαιοκαπηλείας και μετέρχομαι των λέξεων με φιδό των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων του συλλογής Στέρν με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Το δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα 5 εμβληματικά μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε νομικό πρόσωπα με απευθείας διορισμένους από την κυβέρνηση διευθυντές. Τις εξαγωγές αρχαιοτήτων για μισό αιώνα. Την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και πολλές ακόμα χαρακτήριστικες αποφάσεις. Από μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο που εν τέλει μισεί τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του και καλά κάνει. Και καλά κάνει και που τους μισεί και καλά κάνει και που τους φοβάται, διότι η αληθινή τέχνη, όχι η μέτερη των δεξιώσεων, στέκονται πάντα κριτικά προς κάθε μορφή εξουσίας. Από μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο από τον Τζόναθαν Κόου αλλά και την αγαπημένη μου φίλη μεσόφωνο τη Μαργαρίτα Συγγενιώτου, τι ωραίο πιάτσικο, ε! Το σημερινό νομοσχέδιο αφορά πέρα από τις επιμέρους ρυθμίσεις για τον πολιτισμό τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η βασική πολιτική μας διαφωνία. Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι μνήμη, είναι δημοκρατία, είναι παιδεία και κοινωνική συνοχή και γι' αυτό δεν θεωρούμε ότι καμία νομοθετική παρέμβαση

0: Τι έγινε με το...
1: αυτό.
0: Γιατί σταμάτησα τα μικρόφωνα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι για μας την αριστερά δεν υπάρχει ουδέτερη νομοθετική παρέμβαση. Οι παρεμβάσεις έχουν πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο. Και αυτό ακριβώς αποτυπώνει το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα. Έχουμε μια κυβέρνηση που επιχειρεί με αυτό το νομοσχέδιο να μας πείσει ότι είναι κάτι προοδευτικό. Εμείς ξέρουμε όμως ότι στην πραγματικότητα αυτό το νομοσχέδιο συνεπάγεται λιγότερη λογοδοσία, λιγότερη διαφάνεια, περισσότερες απευθείας αναθέσεις, περισσότερες συμπράξεις με ιδιώτες, περισσότερη εμπορευματοποίηση. Να προλάβω αν έχει μείνει και κανένα στην πλειοψηφία καλοπροαίρετος και να του απαντήσω σε ένα ερώτημα. Μα καλά, εσείς στην αριστερά δεν θέλετε ανάπτυξη, δεν θέλετε περισσότερους επισκέπτες, δεν θέλετε διεθνείς συνεργασίες, δεν θέλετε περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Προφανώς και θέλουμε και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια αδιαπραγμάτευτη αρχή και δεν το λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λένε και οι άνθρωποι που διακονούν και υπηρετούν τις τέχνες. Η ανάπτυξη οφείλει να υπηρετεί τον πολιτισμό και όχι ο πολιτισμός να υποτάσσεται στην αγορά. Γιατί τελικά όλα κρίνονται από την οπτική με την οποία κοιτάζει κανείς τον πολιτισμό. Εσείς βλέπετε ισολογισμούς και εταιρικά σχήματα. Εμείς βλέπουμε τη συμπατριώτησά μου την Ειρήνη, την Παπά και το Ρίτσο, τη Μελίνα και τον Ελίτη, το Λάνθιμο, τον Τερζόπουλο και όλους τους νέους και τις νέες δημιουργούς που συνεχίζουν να κάνουν την Ελλάδα σημείο αναφοράς στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς η επταετία που ολοκληρώνεται στην πολιτιστική διακυβέρνηση αφήνει ένα βαρύ αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει. Ελλείμματα διαφάνειας όπως το πρόσφατο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Θεσμικές σκιές με την πολύχρονη υπόθεση του Ταμείου Αλλοβοήθειας που δεν θα διαλευκάνεται ποτέ για λόγους που ξέρουμε καλά και οι εισηγητές μας σήμερα σας το υπογράμμισαν. Εξαιρετικά χαμηλές μισθώσεις δημοσίων ακινήτων στο κτήματα του ΙΟΥ και σε άλλους χώρους πολιτισμού. Καθυστερήσεις απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως το κλειστό Ακροπόλ στο κέντρο της Αθήνας και άλλα. Πίσω από κάθε έργο, πίσω από κάθε νομοθέτημα, πίσω από κάθε επιλογή αποκαλύπτεται η ίδια αντίληψη ότι η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζεται ολοένα και λιγότερο ως δημόσιο αγαθό και ολοένα περισσότερο ως αντικείμενο εταιρικής διαχείρισης με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Το είδαμε στον Μπαρσελόνα με εταιρεία αθλητικών υποδημάτων να διαφημίζεται με ντρόνς ή με οίκο μόδας να τον επιλέγει για πασαρέλα και όσοι τολμούσαμε να ασκήσουμε κριτική πεταχτήκαμε στη λιδωρία των γνωστών πετσομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το είδαμε και στο Δεσποτικό, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως ένα μέρος όπου κρυφίως μπορεί το πρωθυπουργικό ζεύγος να έχει έναν ιδιωτικό δείπνο. Το είδαμε στο Επταπύργιο, όπου ένας τόπος φυλακής, βασανισμού και εκτέλεσης αντιμετωπίζεται ως χώρος δεξιώσεων. Και θα μου επιτρέψετε και λίγο περί άειλης πολιτιστικής λογικής. Εντάξει, ως Πελοποννήσια, ανοίχτε το κελί του Κολοκοτρώνη να μοιράζουμε γαρδούμπες. Δεν είναι αυτά σοβαρά πράγματα. Και το βλέπουμε σήμερα, ακούτε πολύ καλά τη λέω κυρία Υπουργέ, ακούτε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ ήμουν φίλη με τον Αΐμνη στο Κωνσταντιο όταν στο Βυζαντινό Μουσείο ήταν από τους πρώτους που έκανε σοβαρή υλοποίηση άλλων πολιτικών, αλλά τώρα μην τα κάνουμε όλα εσάβη. Το βλέπουμε και στη Γιάρο. Και προσέξτε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η Δούρου, είναι η δημόσια προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Τουρισμού και της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Μετσοβίου, που ουσιαστικά είναι μια κραυγή αγωνίας για έναν τόπο εξορίας και μαρτυρίου που κινδυνεύει να χάσει το χαρακτήρα του ως τόπος ιστορικής μνήμης και να μετατραπεί σε ακόμα μια έκταση, πώς το λέτε εσείς, αξιοποίησης, δεν λέτε το πουλάμε. Όλες οι παραπάνω, και είναι κι άλλες, περιπτώσεις οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Εσείς βλέπετε τον πολιτισμό πρωτίστως ως ένα περιουσιακό στοιχείο με αγοραίους όρους που πρέπει να εκμεταλλεύονται ελεγχόμενες εταιρείες, ενώ εμείς το βλέπουμε ως αξιοποιήσιμο δημόσιο αγαθό που μπορεί να παράγει πλούτο, αλλά ο πλούτος αυτός μισό λεπτό να επιστρέψει στην κοινωνία. Κάθε ευρώ που παράγει ο ελληνικός πολιτισμός πρέπει να επιστρέφει στον ελληνικό πολιτισμό, στους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό, στις τοπικές κοινωνίες που καλούνται να προστατεύσουν και να αναδείξουν μια πολιτιστική κληρονομιά, πολλές φορές με έναν τόσο αξιοπρόσεκτο και συγκινητικό τρόπο, όταν αυτό το συγκρίνεις με την αδιαφορία της κυβέρνησης. Γιατί ο πολιτιστικός πλούτος της Ελλάδας δεν ανήκει ούτε σε μια κυβέρνηση, ούτε σε μια αναπτυξιακή εταιρεία. Ίδρυση Hellenic Heritage Organization, ΑΕ. Ελπίζω να μην με διορθώσει ο Πρωθυπουργός στα αγγλικά. Για εμάς το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως η δημιουργία ενός νέου φορέα, με δοτή βέβαια δίκηση, άλλη μόνο 7 χρόνια, το ξέρουμε πώς πηγαίνει. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το δημόσιο πολιτιστικό πλούτο. Ο ΔΑΠ διαχειρίζεται έσοδα 250 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και δημιουργούν μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία μεταφέρονται αυτοί οι πόροι. Ποιο είναι το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης, χωρίς πλαφόν, χωρίς όριο, χωρίς κοστολόγηση? Ποιο ποσοστό των πόρων θα κατευθύνεται κάθε χρόνο στην ΑΕ και ποιο θα παραμένει στα μνημεία και στα μουσεία? Το είδατε πουθενά να το λέει, σε καμιά σελίδα, σε κανένα άρθρο? Και αναρωτιέμαι, αυτή η κυβέρνηση που ψέγει σύσσωμη την αντιπολίτευση πως δεν κοστολογεί τις προτάσεις, τι κοστολόγηση έχει κάνει για αυτό το καινούριο φορέα? Επομένως, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Βουλή καλείται να εγκρίνει έναν μηχανισμό χωρίς καθορισμένα οικονομικά όρια και χωρίς επαρκείς θεσμικές δικλείδες. Αλλά βροντοφωνάζουμε. Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από διορισμένες δικήσεις, ούτε να αποτελεί πεδίο αναπαραγωγής πελατειακών λογικών. Εκομέ θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο, ωστόσο έχει τη σημειολογία του. Επικαλείται η κυβέρνηση την ανάγκη αναδιάρθρωση στο όνομα της αποτελεσματικότητας του ΕΚΟΜΕΔ, που λειτουργεί ήδη ως ανώνυμη εταιρεία του Υπουργείου Πολιτισμού και καταβάλει το απλό ποσό των 535.000 ετησίως ενίκιο για τις στέγες των γραφείων στην Οδό Κανάρη εδώ στο Κολωνάκι. Και ρωτάμε και απάντηση δεν παίρνουμε. Αυτό είναι το πρότυπο της ευέλικτης εταιρικής διαχείρισης που κομίζει η κυβέρνηση? Ένα άλλη αρχαιολογική χώρη, 12 χρόνια. Σε 12 χρόνια παιδί γεννιέται, μαθαίνει να περπατάει, πηγαίνει στο σχολείο, τελειώνει και το δημοτικό, 12 χρόνια μετά και έχει στην κυβέρνηση να απαντάς καθυστερήσεις με περισσότερη γραφειοκρατία και έναν ακόμα φορέα. Ολοκληρώνω με δύο ακόμα διαπιστώσεις. Οι άνθρωποι του πολιτισμού είναι οι μεγάλοι απόντες στη σημερινή ευκαιρία να ενισχύσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Σε τόσες πολλές σελίδες διατάξεων για νέους οργανισμούς, εταιρικά σχήματα, διοίκησης, αρμοδιότητες και διαδικασίες, απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά η ίδια η δημιουργός, ο ίδιος ο δημιουργός. Δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους ερευνητές, τους αρχαιολόγους, τους συντηρητές, τους ανθρώπους της μουσικής, του θεάτρου. Είναι λες και ο πολιτισμός παράγεται από οργανισμούς και CEO. Ενώ ξέρουμε πάλι καλά ότι είναι οι δημιουργοί τα ζωντανά κύτταρα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Είναι αυτοί που δημιουργούν, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρέπεια από τη δημιουργία τους. Και που την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν μια τεράστια νέα πρόκληση για την οποία επίσης δεν διακρίνεται ίχνος μέρισμα στο νομοσχέδιο. Παρακαλώ, ας με διορθώσει κάποιος. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, διακινείται και αξιοποιείται το πολιτιστικό έργο παγκοσμίως. Μπορείτε να μου πείτε ποιος προστατεύει εδώ και τώρα την δημιουργό? Τη στιγμή που σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει συζήτηση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, το παρόν νομοσχέδιο, σε σχέση πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε να πούμε και σε αυτό, δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική πρόβλεψη. Καμία αναφορά σε μηχανισμούς προστασίας των δημιουργών. Καμία αναφορά σε σχέση με τη στρατηγική για την ηθική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Καμία πρόνοια για τη διαφύλαξη της καλλιτεχνικής εργασίας στη νέα ψηφιακή πολιτική. Για εμάς το ΣΥΡΙΖΑ η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής. Και σας λέμε ότι θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Θα είναι το νέο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ εκείνων που πιστεύουν βαθιά στην κοινωνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και εκείνων που την αντιμετωπίζουν ως εργαλείο κερδών. επισημαίνουμε και μία τελευταία ηχηρή απουσία από αυτό το νομοσχέδιο. Σε μία χώρα, όπως και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο κόσμος, δοκιμαζόμαστε από τα πρωτοφανή κλιματικά ακραία φαινόμενα που τα ανακαλύψετε σχάτους. Να απειλούν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, Ολυμπία, Μυκήνες και άλλοι πολύτιμοι αρχαιολογικοί χώροι κινδύνευσαν. Και ενώ έχει σχεδιαστεί ορθώς η εθνική στρατηγική και επιμέρους δράση για την κλιματική κρίση, δεν αποτυπώνεται έστω και κάτι το τόσο δά στο παρόν νομοσχέδιο για την ανθεκτικότητα των μνημείων. Αντί λοιπόν να σχεδιάζετε νέες ανώνυμες εταιρείες, σας προτείνουμε να θωρακίσετε τα ίδια μνημεία και τους ανθρώπους που τα υπηρετούν. Και κάπως έτσι νομίζω φαίνεται ευδιάκριτα η διαφορά των δύο αντιλήψεων. Για την αριστερά ο πολιτισμός είναι η καλλιέργεια των σύγχρονων ιδεών της πάλης απέναντι στο σκοταδισμό. Είναι η γνώση απέναντι στην άγνοια και τη λύθη. Είναι η δημιουργία απέναντι στη συντήρηση και την αντίδραση όλων των μορφών. Και ξέρετε, αυτή την αντίληψη προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε και κατά τη θητεία μας στην περιφέρεια Αττικής, που σε δύσκολα μνημονιακά χρόνια κάποιοι θεωρούσαν ότι ο πολιτισμός είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός είναι το αντίδετο στην ακροδεξιά που καλπάζει. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομική ανέχεια να αντιλήσετε με πας και απευθείας αναθέσεις. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι η βιογραφία ενός λαού. Είναι το βιός ενός λαού. Δεν είναι οι ισολογισμοί τους. Εμείς γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδια, τέτοια νομοσχέδια κρίνονται από τις αξίες που υπηρετούν, γιατί καμία κυβέρνηση δεν κληρονόμησε τον Παρθενώνα, γιατί καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Βεργίνας, του αρχαίου φρουηρίου των Εγωσθενών, της Μονής Δαφνίου που τόσοι χριστιανοί από το 99 έπρεπε να, το σεισμό έπρεπε να φτάσουν το 2016, καμία κυβέρνηση δεν είναι ιδιοκτήτης της Γιάρου. Μνημεία αρχαιότητες δεν θα καταστούν κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας, για να θυμηθώ και την αείμνηστη φόβη γεννηματά του Μαξίμου ΑΕ. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δεν μπορεί να δικείται από λευκά κολάρα με λευκές επιταγές και από ημέτερους. Και θα είμαστε απέναντί σας.
0: Λοιπόν, ζήτησε το λόγο.
2: Ακούσαμε την ομιλία της Ράνας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν, Τάσο, στην ουσία ήταν η ανατομία της διαφθοράς αυτό που έκανε η Ρένα Δούρου σήμερα.
3: Ακριβώς, ακριβώς, Κατερίνα, ναι. Έβαλε ακριβώς όλη την εικόνα των πεπραγμένων της κυρίας Μενδώνη.
2: Ναι.
3: Ταχυολόγησε τις περιπτώσεις που η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού έχει αντιμετωπίσει την κληρονομιά μας ως πριβέ. Ως ιδιωτική της περιουσία για να διοργανώνονται πριβέ γεύματα, για να γίνονται εκδηλώσεις άσχετες με τον πολιτισμό. Ακόμα είπαμε και το μαρτυρικό τόπο του Ταπυργίου σκοπεύουν να τον κάνουν τόπο δεξιώσεων. Και νομίζω όμως, Κατερίνα, πρέπει να τονίσουμε ότι λίγο πριν ανέβει στο βήμα η Ρένα Δούρου, ο γνωστός, ο περιβόητος κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, που είχε πει, είχε ξεστομίσει το σεξιστική, τη σεξιστική αθλειότητα.
2: Το κάνει κανένα παιδί στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Επανήρθε σήμερα σε ένα λογίδριο που αδυνατό διαβάζοντας και την απομονωτοφώνηση από τα πρακτικά να καταλάβω τι εννοεί, αλλά τέλος πάντων το συμπέρασμα είναι ότι δηλώνει αμετανόητος. Ουσιαστικά λέει ότι ήταν κάτι σαν ευχή αυτό που είχε απευθύνει
2: το
3: τότε.
2: Πιστεύω.
3: Και προκάλεσε αντιδράσεις. Ακριβώς, ναι. Προκάλεσε αντιδράσεις ακόμα και από την ίδια την κυρία Μενδώνη, που βέβαια προσπάθησε να κάνει μια λογική ίσων αποστάσεων, συγκρίνοντας την ομιλία Κυριαζίδη με τον Παύλο Πολάκη. Ο Χρήστος Γιαννούλης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για πολιτικό σκουπίδι, το οποίο πρέπει να ξαναδιαγράψουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχαν κάνει τότε. Που είχε ξεστομίσει εκείνο το φοβερό.
2: Ναι.
3: Και γενικά υπηρεοδοτήθηκε η ένταση από μια αθλειότητα που.
2: Αντέδρασε και η κυρία Κρήτα.
3: Τον εαυτό του.
2: Αν έβλεπα σωστά, έβλεπα την κυρία Κρήτα εκείνη την
3: Ακριβώς.
2: ώρα στο πλάνο.
3: Και η Ρένα Δούρου το σχολίασε και το στυλίτευσε.
2: Ναι.
3: Ενώ ο άνθρωπος που είχε διαγραφεί ακριβώς για αυτό το λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος είχε δηλώσει ότι επιστρέφει, τώρα φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει καταλάβει. Σε τι συνίσταται η σεξιστική του αθλειότητα, αλλά την υπερασπίζεται.
2: Μα δεν είναι η μοναδική. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει άλλος με σεξιστικές επιθέσεις. Μέχρι και πρόσφατα, έτσι, από στελέχη και βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κερίδης.
3: Σωστά.
2: Και
3: ήθελα να τους ξεπεράσει ο κύριος Κυριαζίδης.
2: Ναι. Εντάξει, είναι πια προφανές, είναι καταφανέστατο το πολιτισμικό χάος που υπάρχει ανάμεσα στον προοδευτικό κόσμο και στον ακραία συντηρητικό έως ακροδεξιό κόσμο. Αυτό ναι. προκύπτει.
3: Και η σημειολογία, Κατερίνα, ότι ναι. σε ένα νομοσχέδιο για τον πολιτισμό εμφανίζονται οι κυριαζίδιδες της Νέας Δημοκρατίας να ευτελήσουν τη συζήτηση και
2: ακριβώς.
3: να μιλήσουν με όρους του 1950 της δεξιάς του χωροφύλακα
2: ακριβώς.
3: και του μετεμφυλιακού κράτους
2: ναι.
3: που θεωρούσε τη γυναίκα οριακά ναι. Αντικείμενο προς
2: ναι, είναι η ευρύτερη κουλτούρα αυτή της κέντρο ακροδεξιάς παράταξης. Δεξιάς, ναι. να μην πω κέντρο. Ένα σοβαρός κεντρός, σοβαρός κεντροδεξιός δεν τα αποδέχεται αυτά, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι.
3: Να δούμε, έτσι, ναι, ναι. Εδώ όπως λες όμως να δούμε mm-hmm. αν θα υπάρξει και ποια αντίδραση σοβαρά τώρα, έτσι, γιατί δεν μπορεί να μένει μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Δεν είμαι σίγουρη τάσο και μακάρι ξανά. Να κάνω λάθος, αλλά το συντηρούν πια αυτό. Η ρητορική έχει αλλάξει προς τα κεντροδεξιά ακριβώς για να προσελκύσουν το ακροδεξιό ακροατήριο.
3: Ναι,
2: και φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση. Μην δούμε δηλαδή, μην δούμε και στήριξη, ας πούμε. Ναι.
3: Ναι, να το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Το θέμα
2: Εντάξει,
3: είναι
2: ναι.
3: Ακριβώς ότι εδώ αδυνατούν όλοι να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που μόλις υπόθηκε.
2: Ναι.
3: Έχει προκαλέσει προφανώς αναστάτωση, γιατί δεν το περιμέναμε.
2: Ναι. Δεν το περιμέναμε, αλλά αυτή είναι, που λέει και ο Κουτσούμπας.
3: Ή για την ακρίβεια, το Έτσι. Περιμένουμε τόσο συχνά που πλέον δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι, πάει πια να είναι είδηση και εδώ, ξέρεις, ναι, είναι το χειρότερο. Ναι. Το να κανονικοποιούμε αυτό που
3: ακριβώς,
2: σε άλλες εποχές. Και όχι μόνο το σεξιστικό λόγο και την ακροδεξιά ρητορική και όλη αυτή την αντίληψη που σε άλλες εποχές θα γινόταν άλλος, αλλά τώρα δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ανακοίνωση και για την ιδιωτικοποίηση του νερού, να σας πω κλείνοντας, από το ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των υδάτων αποτελεί μια αναμενόμενη μεθόδευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μετατρέψει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα παρά τη σύσσωμη αντίδραση των γενικών και των τοπικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων της χώρας. Είναι προφανές ότι με τη μεταφορά της διαχείρισης των υδάτων όλης της χώρας από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού. Η σπουδή του κυρίου Μητσοτάκη καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση του νερού πρέπει να καταδικαστεί όχι μόνο από τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, αλλά από το σύνολο της κοινωνίας. Το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας και το δημόσιο συμφέρον.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Στο κόκκινο.
6: Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά. Κατηγγείλεται βίαιη και χωρίς προσχήματα εμπορευματοποίηση του πολιτισμού της χώρας, καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία και έλλειψη σεβασμού στον πολιτισμό και τους ανθρώπους, ενώ την κατηγόρησε ότι αντιμετωπίζει την κοινή παρακαταθήκη ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. Για μας ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό, είναι μνήμη, παιδεία, τόνισε. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Επταπύργιο ενάντια στην παράδοση του κολαστηρίου πολιτικών και ποινικών κρατουμένων χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν και σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι πορεύματα προς πώληση. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας κλειδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Κουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει η συνέντευξη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί Πάρου. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Πυρκαγιά και σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία από τις μεγάλες πυρκαγιές, με το νέο κύμα καύσωνα να είναι πρώτο πυλών. Στη Γαλλία έχουν καεί 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Μπορντό έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρό σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού τη Νότια Ιαπωνία, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές στο Κουμαμότο. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε κεντράκι ένωσης. Τουλάχιστον 50 άτομα τραυματίστηκαν. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της αλυσίδας ΑΕΟΝ στο Κουμαμότο. Ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, το εμπορικό κέντρο είχε ήδη εκενωθεί μετά το σεισμό. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τελικά μερικοί άνθρωποι είναι αδιόρθωτοι. Ο λόγος για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη. Θα το θυμάστε, ίσως προμηνών είχε πει απευθυνόμενος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, άντε πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Και όταν τον είχε ρωτήσει τι να κάνει, είπε ή να υιοθετήσει. Διαγράφηκε τότε προσωρινά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυριαζίδης, αλλά φυσικά τον επαναφέρανε. Τι έκανε σήμερα, επανήλθε ο κύριος Κυριαζίδης λέγοντας ότι αυτό που είχε πει τότε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν μια ευχή. Και φυσικά ξεσήκωσε δεύτερο γύρο και διαμαρτυριών και καταγγελιών και κυρίως το ερώτημα για το τι θα κάνει τώρα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τον καλύψει? Γιατί πλέον το ερώτημα δεν είναι άλλη μια προσωρινή διαγραφή. Το ερώτημα πια είναι για οριστική διαγραφή του κυρίου Κυριαζίδη, αφού έδειξε ότι αυτές είναι οι απόψεις του. Τώρα θα χάσει έναν ακόμη βουλευτή. Από τους 156 θα πάει στους 155, αλλά μικρή ζημιά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά θα ανοίξει και το θέμα για το αν θα είναι ξανά υποψήφιος κτλ. Και τις συνέπειες ή επιπτώσεις θα έχει αυτό συνολικά, γιατί προσπαθεί να κρατήσει και έναν κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι το πιο χαμηλό κοινό της κοινωνικής και οικονομικής πυραμίδας. Αυτό το οποίο τον ακολουθεί και εξακολουθεί να του δίνει ένα ποσοστό για να προβάλλει ότι έχει ακόμη τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Τον έχει όμως? Αμφίβολο. Και γύρω από αυτό συναρτάται και το ερώτημα πότε θα κάνει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αφού εδώ και μήνες από τον Μάρτιο και μετά άπλωσε μόνος του τα σενάρια των προώρων εκλογών και έβαλε όλη τη χώρα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, τώρα διέρευσε αρμοδίως και με τη βοήθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, πάντα πρόθυμος ο Κώστας Στασούλας, ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι ισχύει όμως? Εκλογές κάνει ένας πρωθυπουργός όταν μπορεί να τις κερδίσει. Για να ανανεώσει τον χρόνο του στην εξουσία. Ο μόνος ο οποίος παρεύει αυτόν τον κανόνα, τον παραβίασε, ήταν ο Κώστας Καραμανλής το 2009. Έκανε εκλογές 6 μήνες νωρίτερα, γνωρίζοντας ότι θα τις χάσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ο Κώστας Καραμανλής. Θα έκανε εκλογές εάν υπολόγιζε πως θα μπορούσε να σχηματίσει την επομένη κυβέρνηση συνεργασίας έστω για να παραμείνει και πρωθυπουργός για μια τετραετία. Μόνο που τα στοιχεία των μετρήσεων τον δείχνουν να κινείται στο 22-23% και έτσι δεν ευνοούν αυτό το σενάριο. Επίσης εκκρεμούν και μια σειρά δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές και θα δούμε και τι άλλο θα βρεθεί. Είναι καλύτερα να τη διαχειριστεί σαν πρωθυπουργός τις δίκες και τα αποτελέσματα με όλα τα μέσα που διαθέτει για την χειραγώγηση της δικαιοσύνης παρά σαν πρώην πρωθυπουργός ή και να τους σκάσουν, παραδείγματος χάρη, αποδείξεις εμπλοκής στις παρακολουθήσεις εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Σε 2 μήνες θα γίνει η δίκη για τις υποκλοπές σε μια άλλη χώρα, στο Ισραήλ, με αγωγή που έχει καταθέσει εκεί ο Ταλντίλιαν. Η δίκη, η κανονική στο εφετείο, είναι για τις, αν δεν απατώμε, 9 Δεκεμβρίου. Και εκκρεμεί πάντα και μια διερεύνηση από την δικαιοσύνη μετά από το αίτημα που κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς.
Το τελευταίο χαρτί που έχει στα χέρια του ο Πρωθυπουργός είναι η ΔΕΘ, όπου θα μοιράσει περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί όμως να αναστρέψει την πτωτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόσφατη πολιτική ιστορία, η ιστορία της μεταπολίτευσης, λέει όχι. Από τον Γεώργιο Ράλι, ο οποίος μοίραζε 5.000 πριν από τις εκλογές του 81 και φυσικά έχασε παταγωδός, μέχρι και τον Κώστα Σιμίτη, που το 2003 έδωσε και εκείνος κάπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για μήπως αναστρέψει την κατάσταση, αλλά τελικά δεν το πέτυχε και ας έδωσε και το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου. Αντίθετα, όχι μόνο αναστροφή πορείας είναι δύσκολο να πετύχει, αλλά έχει και τον κίνδυνο να συνεχιστεί η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας και να εξελιχθεί σε κατάρρευση. Ναι, το συζητάνε και αυτό μεταξύ τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι παράγοντες της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης που παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και τότε θα αναγκαστεί να κάνει εκλογές υπό την πίεση των καταστάσεων. Οπότε, για να το κλείνουμε, λίγη σημασία έχουν οι διαβεβαιώσεις που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλωστε, μόνο για την αξιοπιστία του δεν διακρίνεται. Στο ερώτημα πότε θα κάνει εκλογές, η απάντηση είναι από τον Σεπτέμβριο και μετά, ανά πάσα στιγμή ή ανά πάσα Κυριακή. Όποτε κρίνει ότι τον βολεύει ή όποτε θα πιεστεί ασφυκτικά από την συγκυρία.

0: Λοιπόν, και στην Βουλή συζητιέται το νομοσχέδιο της Κυρίνας Λίνας Μενδώνη για τον πολιτισμό. Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο εν ολίγης? Ότι θα μεταφερθεί σε ιδιωτική εταιρεία η διαχείριση, ή μάλλον η εκμετάλλευση των πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων. Στην ομιλία της η Ρένα Δούρου, πολύ καλή η ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι συζητάμε μέσα σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα, η οποία δεν έχει να κάνει βέβαια με την θερμοκρασία, αλλά με τον βούρκο της συστημικής σύψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον βούρκο που σχετίζεται με την ανάγκη αναψηλάφισης του σκανδάλου της Νοβάρτης μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, με τον βούρκο των σκανδάλων δεκάδων εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το βούρκο για το έγκλημα των Τεμπών, για τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις παρακολουθήσεις. Και έπεται συνέχεια. Από την κυβέρνηση των 150 και βάλε σκανδάλων από το 2019, των 20 και βάλε σκανδάλων τη χρονιά. Εμείς θα πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή, όπου είναι ο καλός συνάδελφος, ο Άρης Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Καλός συνάδελφος από παλιά που συναντιόμασταν στους δρόμους τότε. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να μας διαφωτίσει τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, Άρη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας πήρε κάποιο χρόνο να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί αυτά τα σπιτάκια δεν είναι καινούργια, υπάρχουν χρόνια. Απλώς μετά το 2019 γνώρισαν μια πραγματική άνθηση, όπως έγραφα και σε πρόσφατα κομμάτια.
0: Ναι.
1: Θύμισα μάλλον ότι με το που έγινε η κυβέρνηση, έγινε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, το λίγους μήνες μετά πήγε και εγκαινίασε το εργοστάσιο που υποτίθεται αυτά κατασκευάζονται. Πανηγύρισε για την επένδυση, ότι εμείς θα φτιάχνουμε σπιτάκια για όλο τον κόσμο, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν τα ποσοστά ανακύκλωσης, γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην ανακύκλωση και θάβει τα σκουπίδια της κτλ. Το τραγικό είναι ότι μετά από 7 χρόνια η επιδόση της Ελλάδας στα θέματα αυτά, στο τι κάνει με τα σκουπίδια της εννοώ, είναι χειρότερες, δεν έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, ήμασταν κάτω από το 20% στην ανακύκλωση και παραμένουμε κάτω από το 20% μετά από 7 χρόνια. Ακόμα και τώρα το 80% των σκουπιδιών μας φάβεται, ενώ έχουμε...
0: Στη γνωστή χωματερή εκεί πέρα.
1: Στις χωματερές ανά την Ελλάδα, τέλος πάντων. Ναι, στη γνωστή που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης και στις χωματερές ανά την Ελλάδα. Και έχουμε μόνοι μας δεσμευθεί ότι πρέπει το 2030 να θάβεται το 10%. Τώρα πώς θα γίνει από το 80% να πέσουμε στο 10%, αυτό είναι από τα θαύματα.
0: Πολύ απλά δεν γίνεται, και μετά θα αρχίσει να τρέχει κάθε χρόνο πρόστιμο για όσο αργούμε.
1: Τα πρόστιμα, ναι. Και τώρα μας απειλούν πάλι με πρόστιμα. Εννοώ αυτά τα πρόστιμα που λέει η Κομισιόν, πήρατε λεφτά, κάνατε έργα και δεν έχετε βελτιώσει τις επιδόσεις σας. Να θυμίσω πάντως ότι υπάρχουν.
0: Τι είναι αυτά τα σπιτάκια, τέλος πάντων?
1: Θα σου πω και τα σπιτάκια, αλλά πριν από αυτό να θυμίσουμε ότι έχει ανακοινώσει εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση για αυτό το σχέδιο για τα έξι εργοστάσια καύσης απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει αυτή η υπόνοια ότι μέσω αυτών τελικά θα μειωθεί το θάψιμο. Αντί να τα θαύουμε, θα τα καίμε δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτό είναι όμως μια άλλη ιστορία. Με τα σπιτάκια τώρα.
0: Τελικά τα σκουπίδια είναι χρυσός από όποια πλευρά και αν τα πιάσεις, έτσι.
1: Εννοείται. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Και έτσι όπως θάβονται σήμερα επίσης είναι χρυσός. Ναι. Αλλά με άλλη έννοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ένας οριμαγδός προμηθεών από το 19 και μετά.
0: Για τα σπιτάκια λέμε τώρα, έτσι.
1: Για τα σπιτάκια τώρα, ναι, γυρίζουμε τα σπιτάκια. Δηλαδή κάθε εβδομάδα τότε, και μάλιστα με την πανδημία που δεν έβγαινε κανείς από το σπίτι του, είχαμε εμείς μηνύματα. Θα εγκαινιαστεί σπιτάκι στην Καλλιθέα. Σπιτάκι εδώ, σπιτάκι παραπέρα.
0: Αυτό το σπιτάκι εκεί πέρα μαζεύονται σκουπίδια προς ανακύκλωση.
1: Εκεί δεν είναι, τα σπιτάκια είναι για συσκευασίες.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατηγορία σκουπιδιών. Αυτή που πρέπει να συγκεντρώνεται χωριστά.
0: Ακριβώς. Το κάνουμε όσοι έχουμε ευαισθησία, το κάνουμε στα σπίτια μας.
1: Συσκευασίες μεταλλικές, από αναψυκτικά, από μπύρες, από αυτά, από νερό. Όλες αυτές οι συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται χωριστά, όπως και πολλά άλλα υλικά, τέλος πάντων, Το βασικό θέμα λοιπόν ήταν ότι ξεκίνησαν προμήθειες χίδιν κατά δεκάδες και τοποθετήσεις αυτών των σπιτιών, τέλος πάντων, σε κάθε πλατεία, σε κάθε κοινόχρηστο χώρο. Πήγαινε προς την Υπουργός, έκοβε την κορδέλα, πήγαινε ο Υπουργός, μαζί πάντα πήγαινε και ο Αμερικανός πρέσβης, ο τότε. Και όλοι λέγαμε, τέλος πάντων, τι θα γίνει. Λοιπόν, και ταυτοχρόνως μαθαίναμε ότι το κόστος των σπιτιών αυτών είναι τεράστιο, δηλαδή είναι σπιτιού κανονικού. Είναι 300 χιλιάρικα χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 350.
0: Το αντίστοιχο 360. Κόστος στους Ευρωπαίους πόσο ήταν, γιατί νομίζω ήταν χαζή αυτή.
1: Εδώ ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση γιατί σε κάθε χώρα υπάρχουν άλλες προδιαγραφές, υπάρχουν άλλες εγκαταστάσεις, υπάρχουν άλλα συστήματα, γιατί είναι άλλο να φτιάξει ένα σπιτάκι μέσα στην πλατεία και άλλο να φτιάξει ένα μηχάνημα τέτοιο να το βάλει στο σούπερ μάρκετ. Έχει άλλες προδιαγραφές. Την απάντηση αυτή μας την έδωσε κάποια στιγμή ένας έλεγχος που έγινε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, αυτή που ελέγχει δηλαδή αν εξοδεύονται σωστά τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πόρισμα που βγήκε με το ζόρι, διέρευσε δηλαδή το 2024 προς το τέλος, έγραφε μέσα ότι έγινε μια έρευνα και διαπιστώθηκε ότι

0: πέρασαν τα χρόνια και οι καιροί, η ανακύκλωση δεν βελτιωνόταν. Και κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι εκτός από την επιτροπή αυτή που σας προανέφερα, την ΕΔΕΛ, ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm. Και πριν λίγες μέρες, δηλαδή, διαρρέει, γιατί δεν έγινε επίσημη ανακοίνωση, ούτε υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο, κάποια δικογραφία επίσημη, ότι έγιναν έλεγχοι, έγιναν έφοδοι της αστυνομίας στα γραφεία της εταιρείας που φτιάχνει και λειτουργεί τα σπιτάκια, και άνοιξαν και κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Ακούστηκε επίσης, δεν διασταυρώθηκε κάτι, αλλά τέλος πάντων κυκλοφόρησε η είδηση αυτή, ότι γίνονται έλεγχοι για τις προμήθειες των σπιτιών και στην εταιρεία που τα προμηθεύει. Και μετά από 2-3 μέρες μαθαίνουμε ταυτοχρόνως ότι η εταιρεία αυτή έχει ανακοινώσει πως δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλο με τα σπίτια, με τα σπιτάκια. Γιατί αυτή η εταιρεία που τα πούλησε στο δημόσιο, στα χρόνια που ακολούθησαν, τα διαχειριζόταν. Δηλαδή πήγαινε και τα άδειαζε. Γιατί δεν αρκεί να βάλεις ένα σπίτι, πρέπει κάποιος να υπάρχει. Να πηγαίνει, να αδειάζει το υλικό, να πληρώνει το ρεύμα που ξοδεύεται, να φροντίζει για το χώρο κτλ. Και να κάνει κάτι με αυτό το υλικό επίσης. Mm. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μαζεύεται και να πετιέται ή να καίγεται, όπως βλέπουμε συχνά στα εργοστάσια ανακύκλωσης που κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε ότι κάει και εργοστάσια ανακύκλωσης και γέμισε ο ουρανός μαύρος καπνός.
1: Ναι. Κάτι δηλαδή, έχουν αυτά τα σπιτάκια και καίγονται εύκολα.
0: Ναι, αυτό που έγραψα εγώ από την πρώτη μέρα είναι ότι ταυτοχρόνως η ίδια εταιρεία αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για να μπει σε ένα άλλο σύστημα που οργανώνεται πάλι για συσκευασίες. Είναι το σύστημα που από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχει τον πρώτο λόγο, και είναι ένα σύστημα επιστροφής εγκυοδοσίας. Δηλαδή, όποτε αγοράζουμε ένα μπουκαλάκι νερό, όποτε αγοράζουμε ένα κουτί αναψυκτικό, ένα κουτί μπύρας, θα πληρώνουμε 10 λεπτά παραπάνω ή 15, ανάλογα με το μέγεθος. Και το ποσό αυτό θα μας επιστρέφεται εάν και εφόσον γυρίσουμε την άδεια συσκευασία σε ένα μηχάνημα, όπου υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Αν δεν το γυρίσεις, το έχεις πληρώσει, κάνε τα κουμάντα σου. Αν το γυρίσεις, θα πάρεις την επιστροφή αυτή. Όπως γινόταν παλιότερα με τα άδεια μπουκάλια που λέγαμε. Δεν ξέρω. Εσείς και νεότερος, βέβαια, δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν,
1: όχι, τα πρόλαβα. Με στέλνανε με τα άδεια μπουκάλια μπύρες για να πάρω το αυτό.
0: Αυτό λοιπόν το νέο σύστημα θα οργανωθεί κυρίως στο πλαίσιο των σούπερ μάρκετ. Θα χρειαστεί πάρα πολλά μηχανήματα. Θα χρειαστεί πάρα πολλά logistics. Είναι μια καινούργια μπίζνα. Και είναι μια μπίζνα επίσης με κρυφά σημεία, γιατί σε κάθε τέτοιο σύστημα διεθνώς πάντοτε προκύπτει ένα τεράστιο ποσό αδιάθετου, αποθεματικού. Γιατί πολλοίς κόσμος πληρώνει αυτό το παραπάνω και δεν το πάει μετά. Οπότε αυτό το ποσό που έχει πληρώσει μένει σε ένα ταμείο. Ναι. Και αν αυτό συμβεί με 1.000 ανθρώπους, με 1.000.000 ανθρώπους, μαζεύονται εκεί εκατομμύρια. Ποιος θα υποφεληθεί από αυτά τα εκατομμύρια είναι κάπως άγνωστο αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν ονόματα υπουργών από πίσω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ως πολιτικών υπευθύνων για αυτή την υπόθεση.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω γράψει πάρα πολλές φορές και στην Εφημερίδα Συντακτών και στους Data Journalists, γιατί έχουμε κάνει και εκεί διάφορα κομμάτια, ότι αυτός που εμφανιζόταν συνεχώς στα εγκαίνια και ήταν και ο αρμόδιος υπουργός εκείνη την εποχή, ήταν ο τότε υπουργός ιστορικών, ο κ. Θεοδωρικάκος. Και μάλιστα υπήρχαν, ταυτόχρονα όμως αρμοδιότητα είχε και ο τότε υπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και υπήρχαν δημοσιεύματα, γιατί σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης τα σπιτάκια είχαν έτσι την τιμητική τους και συνέχεια γράφανε υπέρ των σπιτιών. Τα ίδια μέσα ενημέρωση που γράφανε υπέρ των σπιτιών κάποια στιγμή άρχισαν να καταγγέλουν τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο των σπιτιών.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μετά, για να κλείσω λίγο αυτό το κεφάλαιο, τον Ιανουάριο του 2021 έγινε ανασχηματισμός, φύγανε από τα Υπουργεία τους και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που πήγε για κάποιους μήνες σπίτι του. Ο κύριος Χατζηδάκης πήρε δεσμενή μετάθεση για το εργασίας. Δηλαδή, υπάρχουν σαφώς οι υπουργοί. Μετά από τον κύριο Χατζηδάκη ήρθε ο κύριος Σκρέκας, που ως

0: περιβάλλοντος επόμενος, ενέκρινε αυτό που ζητούσαν τα σπιτάκια τότε, το 21.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε ακολούθησαν και οι επόμενοι υπουργοί που είτε κάναν τα στραβά είτε...
1: Καλά ξεμπερδέματα δηλαδή, γιατί έφτασε στο σημείο, ας πούμε, ένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος να κάνει ερώτηση πια στον πρωθυπουργό, γιατί δεν καλύφθηκε από τις απαντήσεις που είχε πάρει όταν είχε υποβάλει την αντίστοιχη ερώτηση στους υπουργούς. Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν ξεμπερδέματα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια... ...και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια... ...έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη... ...ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Καλησπέρα σε όλους. Το κόκκινο δεν νομίζω ότι θα πειράξουν αυτόν τον βουλευτή, μου λέει η κυρία Μαρία, εννοεί για τον Δημήτρη Κυριαζίδη που τον πιάσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η κυρία Βασιλική μου λέει, θα ήθελα να μας εξηγήσετε πότε και ποιος από την Ελλάς δήλωσε ότι βάζουν προϋπόθεση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να φύγει ο Μητσοτάκης, όπως γράψατε στην Αυγή της Κυριακής. Είναι δικό μου το θέμα. Βοήθεια στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όλοι μας, όχι όμως με ανακρίβειες, λέει η κυρία Βασιλική. Δεν είναι ότι υπάρχει και απόφαση του Πασόκ του συνεδρίου που την έχω πει και με τους καλεσμένους μου εδώ, ότι δεν συνεργάζονται με την Νέα Δημοκρατία συνολικά. Όπως επίσης και η Ελλάδα βεβαίως δεν συνεργάζεται. Αυτό που ήθελα να τονίσω, έτσι όπως είναι το άρθρο, κυρία Βασιλική, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν συνεργάζεται κανένας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή για την ακρίβεια ότι δεν ξεκινούν καν συζήτηση έστω για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, περιορισμένου χρόνου, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σε οποιοδήποτε σενάριο μετά τις εκλογές, εάν είναι μέσα στην εξίσωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν για να δοθεί έμφαση στο ότι εκείνος είναι το βασικό πολιτικό πρόβλημα και όχι στο ότι κάποιο από τα κόμματα θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία σε μια κυβέρνηση μακροχρόνια. Ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, θα συνεργαζόταν ενδεχομένως σε ένα κόμμα Σαμαρά. Γιατί έχει και κάποιες ομοιότητες, προέρχεται από εκεί και τα λοιπά. Μην το αναλύσουμε τώρα. Όχι όμως από την αριστερά, δεν εννοούσα αυτό. Ήταν για να δοθεί έμφαση στο πρόβλημα Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυρία Αντιάνα μου λέει εδώ πέρα ότι αυτά τα σπιτάκια έκλεισαν σπίτια.

Τα σπιτάκια μου λέει είναι για μπουκάλια και στα 30 κενά θα έδιναν ένα ευρώ. Αλλά εκτός της εξωφρενικής υπερτιμολόγησης δεν υπάρχουν επιτόπου υπάλληλοι του Δήμου που θα έπρεπε να είναι για την λειτουργία τους.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Η συζήτηση στην Βουλή συνεχίζεται. Είναι για το θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισιτήρια παντού και ιδιώτες οι οποίοι θα διαχειρίζονται αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους θα μα πουλάνε τον πολιτισμό για να εισπράττουν. Τώρα εδώ θα μπορούσα και να το ξεκινήσω και να ρωτήσω τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, επίκουρο καθηγητή συνταγματικού δικαίου, για το κατά πόσο είναι και αυτό συνταγματικό. Κύριε Καϊδατζή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πόσο συνάδει με το Σύνταγμα, αν όχι με το γράμμα, με το πνεύμα του, να δίνουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά προς ιδιωτική εκμετάλλευση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα του συνάδει, είναι θέμα ότι υπάρχει εδώ πέρα ευθεία αντίθεση στο άρθρο 24 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει με αρκετά αυστηρό τρόπο, μεταξύ άλλων, και την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας. Η ιδιωτικοποίηση της πολιτισμικής μας και αρχαιολογικής μας παράδοσης είναι ένα μέγα σκάνδαλο στη σωρία των μέγα σκανδάλων που έχουμε δει μέχρι τώρα, και φοβάμαι ότι η ραστόνη της θερινής περίοδου δεν πρέπει να αποτρέψει να μειώσει τις αντιδράσεις οι οποίες πρέπει να είναι οξύτατες, δραστικότατες και μαζικότατες. Είναι θέμα ταυτοτικό πια, έτσι?
0: Ναι, για την πολιτιστική κληρονομιά ιδίως.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Όπως είναι και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να ξεσηκώσει μεγάλες αντιδράσεις, κατά την άποψή μου, προσωπική άποψη, το κόλπο το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση για το νερό.
1: Έτσι είναι. Είναι το άλλο μεγάλο deal, το άλλο μεγάλο πακέτο. Είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή του ξεπουλήματος των εθνικών μας πόρων, προκειμένου των ιδιωτικών μας πόρων. Φαίνεται ότι είναι τα μεγάλα deal που ετοιμάζει η κυβέρνηση πριν την αποχώρησή της. Και για αυτό το θέμα οι αντιδράσεις είναι διτακτική ανάγκη να είναι οξύτατες και μαζικότατες. Δεν αρκεί μια απλή καταδίκη.
0: Ναι, μπορεί αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια διαχείριση από την ΕΙΔΑΠ, θα πρέπει το δημόσιο τέλος πάντων στην ΕΙΔΑΠ που κάνει τη διαχείριση να έχει το 51% να αποτελέσει ένα φράγμα?
1: Κοιτάξτε, το Συμβούλιο της Επικρατείας διαχρονικά είναι μια από τις περιπτώσεις που έχει επιμείνει στην ομολογία του σε πολλαπλή σωρία αποφάσεων του. Έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή η ιδιωτικοποίηση της ίδρυψης και αποχέτευσης. Φάνηκε προς στιγμήν, ιδίως μετά τις μεγάλες κινητοποίησεις που είχαμε, ιδίως είχαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το 2023, φάνηκε μια προς στιγμή να υποχωρεί η κυβέρνηση, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι όσο χρήσιμη και προστατευτική και αν είναι μια δικαστική απόφαση, δεν αρκεί, θέλει την εγρήγορση του λαϊκού κινήματος, των συλλογικών κινημάτων. Θέλει να βγούμε πάλι στους δρόμους, να πρωτοφωνάξουμε ότι δεν είναι για πούλημα το νερό, ότι είναι διπλή επίθεση και στο νερό και στο Σύνταγμα αυτή η χυδαία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του, και πρέπει να παράλληλα με τις δικαστικές συνέργειες και τις νομικές συνέργειες πρέπει να υπάρξουν και συλλογικές συνέργειες μαζικές.
0: Ναι, ας σηκωθούμε και λίγο από τον καναπέ. Δεν φτάνει μόνο το πληκτρολόγιο, ή και δεν φτάνουν μόνο και οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων. Γιατί και για το νερό και στη Βουλή, εντάξει, παρακολουθώ τη συζήτηση, δεν περνάει καλά η κυρία Μενδώνη, αλλά και για το νερό επίσης όλα τα κόμματα έχουν πάρει θέση αντίθετη με το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αλλά νομίζω ότι καιρός είναι να κάνουμε και κάτι εμείς οι πολίτες. Θα συμφωνήσω δηλαδή σε αυτό μαζί σας. Συμπερασματικά, έτσι όπως το παρακολουθείτε, θα αφήσει κάτι εκτός ιδιωτικοποίησης η κυβέρνηση, κύριε Καϊδατζή? Και για να το συνδέσω και με την αναθεώρηση, τι προσπαθεί να κάνει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πια σαφέστατα δείγματα από το βίο και την πολιτεία της παρούσας πλειοψηφίας. Έχουμε αρκετά χρόνια που παρακολουθούμε ένα μοτίβο σχεδιασμένο: συστηματική εκχώρηση δημόσιων αγαθών και δημόσιων δραστηριοτήτων σε ιδιώτες. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε διανοηθεί καν. Βλέπουμε στην πραγματικότητα ιδιωτική νομοθέτηση. έτσι, ήδη έχει εκχωρηθεί η νομοθετική λειτουργία του κράτους, έχει εκχωρηθεί σε γραφεία ιδιωτικά που νομοθετούν κατά παραγγελία και φυσικά χωρίς κανέναν δημόσιο έλεγχο.
0: Οπότε παραλαμβάνουν οι υπουργοί delivery τα καταρτισμένα νομοσχέδια και τα περνάνε από τη Βουλή, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραγίνει τελευταία χρόνια και δυστυχώς χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Όταν ο ίδιος ο πυρήνας της κρατικής λειτουργίας ιδιωτικοποιείται, πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα στοιχειωδών δημόσιων αγαθών?
0: Και όταν το μόνο που πριτανεύει στην λειτουργία του δημοσίου τελικά είναι η αποτελεσματικότητα κατά τους όρους της ιδιωτικής οικονομίας, έτσι.
1: Είναι η δυνατότητα επίτευξης κερδών, υπερκερδών και επίσης και άδειων και
0: θέλω να πω ότι εδώ γίνεται κάτι ευρύτερο. Είναι ενσωματώνει το δημόσιο την λογική της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.
1: Ναι, η λογική είναι ότι είναι το marketization, ότι μπορούμε περισσότερο να το κάνουμε από ωραίο και να μπορούμε να βγάλουμε κέρδος από αυτό, ακόμα και από τον αέρα που αναπνέουμε δυνατόν. Θα έρθει και αυτό.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Τώρα πρώτα ήταν το ηλεκτρικό και το ρεύμα, γιατί δεν υπάρχει, μπορεί να συντηρηθεί ζωή χωρίς να έχεις πια στη σύγχρονη εποχή και ρεύμα. Έρχεται το νερό που σε πολλές χώρες έχει γίνει, στο τέλος θα είναι και ο καθαρός αέρας. Οι τελευταίες μάχες νομίζω θα είναι για τους τελευταίους καθαρούς πόρους αυτού του πλανήτη.
1: Και πάντως αυτό που είπατε για το ρεύμα, αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι το ρεύμα και με την ενεργειακή φτώχεια και με τα τιμολόγια που έχουν εκτιναχθεί στη στρατόσφαιρα είναι το υπόδειγμα για το τι θα γίνει με το νερό.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ρώτησα, επειδή με το ρεύμα τελικά η ΔΕΗ δόθηκε και το πλειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη και δόθηκε και το management. Τώρα το πρώτο μέρος αυτού του σχεδίου της κυβέρνησης είναι ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ παίρνουν και όλες τις μικρότερες εταιρείες, τις τοπικές επιχειρήσεις, διαχείριση των υδάτων ανά την περιφέρεια μαζί με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ωστόσο, αυτό που λέει είναι ότι το 51% θα παραμείνει στο δημόσιο όπως και το management. Βεβαίως θα μπουν μέσα ιδιωτικές εταιρείες, ήδη ξέρουμε και κάποιες, οι οποίες ετοιμάζονται που θα έχουν την εκμετάλλευση. Αλλά θα σταματήσει εκεί ή θα πάει εντελώς στο μοντέλο της ΔΕΗ? Γι' αυτό ρώτησα από την αρχή, εάν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί τελικά να είναι ένας φραγμός.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί αυτά δεν έρχονται ως κερευνός ενεργεία, έρχονται από πολύ παλιά και όσο δεν υπάρχει έγκαιρα αντίδραση από την κοινωνία, από τον κόσμο, από τους πολίτες, σιγά σιγά διωγγώνεται. Τη δεκαετία του 1990 η ίδρυψη και αποχέτευση ήταν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τότε έγιναν επιθυμίες μετοχοποιήσεις επί κυβέρνηση Σιμίτη, θυμίζω, έτσι. Και θυμάμαι ότι τότε ο νόμος έλεγε γίνονται βέβαια οι μετοχοποιήσεις, αλλά ποτέ επουδενή δεν πρόκειται να φύγει ο έλεγχος από το κράτος. Φυσικά αυτό μέσα σε λίγα χρόνια διαψεύστηκε. Άρα οι εξαγγελίες ότι θα κρατήσουμε κάποια ποσοστά είναι λόγια στον αέρα που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Κάτι που γίνεται με τοχή, εξορισμού, πετάει, φεύγει, αλλάζει χέρια. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας τρόπος να διασφαλιστεί η μετοχική ιδιοκτησία κανενός, ούτε καν του κράτους. Επομένως, καμία εγγύηση δεν είναι η απλή διακήρυξη ότι θα παραμείνει ένα χι ποσοστό στο δημόσιο. Θέλει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε μείνει πίσω και έχουμε μιλήσει, να σκεφτούμε πολύ σοβαρά στρατηγικές και τακτικές επανακοινωνικοποίησης και επαναδημοσιοποίησης μεγάλων εθνικών επιχειρήσεων, όπως είναι βεβαίως το νερό φυσικά, αλλά και η ενέργεια και
0: κάποια τράπεζα, για να υπάρχει πίεση στον τραπεζικό τομέα.
1: Δεν είναι πια ταμπού, ούτε είναι παλαιού τύπου σοσιαλισμός, είναι η επιτυχτική ανάγκη που τη βλέπουμε ακόμα και στην καρδιά του καπιταλισμού, έτσι. Βλέπουμε ήδη στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Ξεκίνησε αναγκαστικά από τις ακραίες συνέπειες που είχαμε από τις ακραίες ιδιωτικοποίησης, γίνεται μια συζήτηση επαναδημοσιοποίησης και επανακοινωνικοποίησης εθνικής σημασίας επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
0: Δείχνει να κλείνει ένα κύκλο ο νεοφιλελευθερισμός. Γιατί δεν είναι φιλελευθερισμός κλασικού τύπου, είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο αυτό.
1: Ο νεοφιλελευθερισμός έχει εκτραχυνθεί και έχει γίνει πολύ επικίνδυνος, γιατί διαστάνεται το τέλος του και είναι η χειρότερη περίοδος του αυτή τη στιγμή. Άρα απαιτεί και τη μεγαλύτερη δυνατή αντίδραση.
0: Να σημειώσω τότε το παράδειξο, κύριε Καϊδατζή, ότι ενώ σε άλλες χώρες, όπως είπατε, στην Μεγάλη Βρετανία αρχίζουν και ξανασυζητάνε να επιστρέψουν στο δημόσιο κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες αγαθών κτλ., στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Με την 7ετία Μητσοτάκη έχουμε ακριβώς την αποχαλήνωση αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάει από το ότι δεν συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένα μεγάλο λάθος που γίνεται και επικοινωνιακά και πολιτικά είναι ότι οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και ο δημόσιος λόγος γενικότερα που είναι αντίθετα σε αυτά τα πράγματα έχουν μια φοβικότητα. Εκφράζουν ένα λόγο μικρημένο, φοβικό, αντιδραστικό σε πράγματα που σε μια ατζέντα που διαμορφώνει η πλειοψηφία, χωρίς να βάζουν στην ατζέντα επιτακτικά σημαντικά πράγματα που πρέπει να ακουστούν και να συζητηθούν ευρέως.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε και την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν πήγε καλά για την κυβέρνηση, σωστά?
1: Τα χαρτιά είναι αναμενόμενο. Έτσι. Είχαμε 1,5-2 κοντά μήνες αναθεωρητική διαδικασία σε παντελή ανυποληψία και σε γενική αδιαφορία. Κανείς δεν ασχολήθηκε και δικαίως. Και καλώς έγινε που δεν ασχολήθηκε, γιατί ήταν μια πρόταση παροδία. Από την αρχή ως το τέλος αυτή η πρόταση ήταν προσχηματική για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Και βεβαίως καλώς.
0: Ήταν μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Συγχωρήστε μου την αυτή, γιατί όταν άρχισε να το ανοίγει αυτό το θέμα τον Ιανουάριο και όλα η κυβέρνηση, μάλλον ήθελε να είναι ένα μεγάλο πολιτικό project που θα έβαζε ατζέντα, θα προκαλούσε συνένεση, θα υποχρέωνε άλλες δυνάμεις να συνταχθούν μαζί της. Άλλο εάν κατέρευσε από την αρχή, από την αντίδραση και της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτικών. Αλλά δεν ήταν, νομίζω ότι δεν ήθελε να το περιορίσει μόνο στο επικοινωνιακό σκέλος.
1: Οι προθέσεις προφανώς είναι αυτές, ωστόσο η προσπάθεια υπήρξε φυσιγενής και η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Ιούνιο στην επόμενη Βουλή, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρόκειται να έχει κατάληξη, δηλαδή κανένα άρθρο δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί τελικά, θα ματαιωθεί. Ναι. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα ματαιωθεί αυτή η αναθεωρητική πρωτοβουλία και ελπίζω ότι θα υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή που θα μπορέσει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: Οπότε ναι, τώρα τι θα γίνει? Η επόμενη Βουλή, όποια πλειοψηφία και να έχει, τι θα κάνει? Θα πρέπει να δεχθεί τα άρθρα που έχει προτείνει αυτή η κυβέρνηση και να προσδιορίσει το περιεχόμενό της ή να το ακυρώσει εντελώς και να ξεκινήσει μια διαδικασία από την αρχή?
1: Τα άρθρα που πρότεινε, τα 33 άρθρα που πρότεινε προς αναθεώρηση η πλειοψηφία έχουν υπερψηφιστεί βεβαίως από τις πλευρές της πλειοψηφίας με λιγότερους από 180 βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να υπερψηφιστούν από τουλάχιστον 180.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτώ. Η άποψή σας ποια είναι?
1: Φαίνεται πρακτικά ανέφικτο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ματαιωθεί.
0: Εντελώς. Και να αρχίσει από την αρχή.
1: Να μην γίνει, ακριβώς. Να ξεκινήσει σε μια νέα Βουλή και μια άλλη διαφορετική ατζέντα, βεβαίως. Γιατί η συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και του νεοαυταρχισμού προφανώς δεν μπορεί να είναι στα σχέδια καμιάς προοδευτικής πολιτικής δύναμης. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να μην συζητάμε καν
0: οπότε
1: για αυτό το σχέδιο.
0: Θα βγάλει και εσάς από το ερώτημα της και τι θα κάνετε με το άρθρο 16, που είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι το άρθρο 16 αυτή τη στιγμή και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και ευτυχώς τελικά από μια άποψη που ήρθαν έτσι τα πράγματα δεν πρόκειται να το πειράξει κανείς. Μένει ως έχει. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το ενδεχόμενο αλλαγή στο άρθρο 16. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε την παραβίαση που έγινε, την ισχυρή παραβίαση που έγινε με τον λιγότερο επώδυνο τρόπο.
0: Ναι, αλλά αν αποδεχθούμε την λειτουργία αυτών που έχουν ιδρυθεί, πώς θα το ανατρέψουμε αυτό?
1: Ναι, προφανώς.
0: Καταλαβαίνω ότι η αριστερά εδώ πέρα δίνει μάχες οπισθοφυλακών. Το έχω ξανασυζητήσει και το έχω συζητήσει και με τον κύριο Σωτηρέλη που ήταν καλεσμένος εδώ. Αλλά δεν βλέπω με ποιο πρακτικό τρόπο μπορεί να γίνει αυτό.
1: Αν υπάρχει πολιτική βούληση, γίνονται τα πάντα. Τα πάντα γίνονται. Πόσο μάλλον όλα αυτά που θέλουμε να γίνουν γίνονται για να τηρήσουμε το Σύνταγμα. Έτσι. Όταν έχουμε δηλαδή και το Σύνταγμα από τη μεριά μας, νομίζω μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αν θέλουμε. Το σύνταγμα είναι να θέλουμε, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει τώρα, γι' αυτό ρώτησα σε σχέση και με την θέση της Ελλάς, η οποία λέει ότι ναι, είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, ωστόσο δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τα ατετελεσμένα που έχει δημιουργήσει η παραβίασή του και η ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτή είναι η θέση, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, αυτή είναι η θέση. Είναι μια θέση που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια θέση που είναι στα λόγια, είναι διακήρυξη. Αυτό είναι κάτι που αλλάζει εύκολα. Αυτό που είναι δύσκολο να αλλάξει είναι αυτά, τα γεγονότα, έτσι, οι παραβιάσεις, τα εγκλήματα που έγιναν σε σχέση με το άρθρο 16. Να δούμε αυτά πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε, να τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Και μέχρι τότε, νομίζω, είναι λιγότερο σημαντικό μια διακήρυξη πολιτική που ενδεχομένως να είναι και λάθος από την πραγματικότητα της κατάφορης παραβίασης του άρθρου 16 από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι, και μια και ήρθαμε αυτό, εμένα μου έκανε και τεράστια εντύπωση το ότι αυτή την παραβίαση την νομιμοποίησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ενώ εκείνη την εποχή, επειδή το θυμάμαι, η Νίκη Κεραμέως, όταν ήταν ακόμη υπουργός και είχε μια επικοινωνία εκεί με κάτι υπευθύνους του Κολούμπια για να αναπτύξουν. Εγώ το λέω Κολούμπια, όχι Κολάμπια, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Λοιπόν, για να αναπτύξουν συνεργασία, είχε πει ότι ναι, θα θέλαμε να το αναπτύξουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει το άρθρο 16 που μας εμποδίζει. Και μετά έρχεται ο επόμενος υπουργός και το δίνει την άδεια κτλ. Δηλαδή, ενώ το είχαν αποδεχτεί οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί θα είναι παραβίαση του άρθρου 16. Μετά προσχημάτισαν το παραβιάσανε και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πατήσουν επάνω στην απόφασή του και να την επικαλούνται.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε με το Συμβούλιο της Επικρατείας και λίγο νωρίτερα για τις αποφάσεις του για το νερό,
0: για το νερό.
1: Οι οποίες είναι πράγματι αξιέπινες και αξιοζηλευτές και ένα μεγάλο κείμενο που πρέπει να το υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι κομμάτι της κρατικής εξουσίας. Είναι δικαστήριο. Το δικαστήριο είναι κομμάτι της δικαστικής εξουσίας. Όχι δικαιοσύνη, όπως τα λέμε έτσι, ουδέτερα καμιά φορά. Η δικαστική εξουσία είναι ένα κομμάτι του κρατικού μηχανισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες παραπάνω από αυτές που αξίζουν στο χαρακτήρα του κρατικού μηχανισμού. Στην περίπτωση του άρθρου 16 βλέπουμε ότι οι τρεις κρατικές λειτουργίες, εκτελεστική που έχει την πρωτοβουλία, νομοθετική που ψήφισε και δικαστική που επικύρωσε, σε εργαστή συνεργασία μεταξύ τους, ακύρωσαν στην πραγματικότητα, κατάργησαν, χωρίς να αλλάξουν κείμενο, κατάργησαν το άρθρο 16. Η τήρηση του συντάγματος σε αυτήν την περίπτωση επαφείται πια στους πολίτες, όταν καμιά κρατική εξουσία δεν σέβεται το σύνταγμα. Έτσι. Άρα, ξαγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Χρειάζεται γρήγορη κοινωνική, συλλογική δράση, κινήματα και αυτό που είπατε και εσείς, όχι πια από τον καναπέ.
0: Δεν αρκεί να κουράζουμε τα δάχτυλα στο πληκτρολόγιο, ας κάνουμε και λίγο γυμναστική στον δρόμο, για να το πω απλά.
1: Δεν είναι μόνο γυμναστική, γιατί έχουμε παραδείγματα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ας το δούμε έτσι, έστω και με αυτή την άποψη. Αυτό εννοώ.
1: Για το νερό, ό,τι πετύχαμε στο νερό, το πετύχαμε λοιπόν λόγω τη τεράστια κοινωνική.
0: Τη κινητοποίηση επάνω στη Θεσσαλονίκη κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καϊδατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα η θέση που αρθρώσατε για το άρθρο 16. Δεν ξεφεύγει. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ειρήνη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς, αλλά έχει ενδιαφέρον η άποψη που διατύπωσε ο κύριος Καϊδατζής. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και διατύπωσε μια διαφορετική άποψη από την επίσημη θέση μέχρι στιγμής τουλάχιστον για την αναθεώρηση του, μάλλον για τις συνέπειες του άρθρου 16 και το πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί η Ελλάς.

Λοιπόν, επίστροφη στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Και εδώ πέρα με ρωτάει η κυρία Κατερίνα ποιος άραγε θα κινητοποιήσει τους Έλληνες. Φαίνεται αδύνατο. Από πού ενημερώνονται για το τι θα γίνει. Πάντως, για το συγκεκριμένο, να σας ενημερώσουμε εμείς ότι αύριο έχει μια συγκέντρωση στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα, ακριβώς ως διαμαρτυρία για τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Από το Σπύρο Κουτζάνη που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας, καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πυρκαγιά και σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας της Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης στα Τέμπη, τον αμαρτωλό ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα πραγματοποιήθηκε στο 7 Πύργιο ενάντια στην παράδοση του Κολαστηρίου Πολιτικών Κρατουμένων ως χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης συγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πόλεις. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραυματά του. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεκτικών αρχών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Το 2026 έχει χτυπήσει καμπάνα τώρα την ίστατη στιγμή. Πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διόρισε τη Ματίνα Παγώνη, κάνει λόγο ο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γκουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που μίλησε στην ΕΡΤ, Βασίλεια Μυρίδη. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ανθρώπινη υγεία. Το νέο κύμα καύσωνα και οι άνεμοι εντείνουν το φόβο για αναζωπυρώσεις στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα γης σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά σταθεροποιήθηκε στην περιφέρεια της Ζιρότ κατά διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα οριοθετηθεί, με τις αρχές να αποφασίσουν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα της Κωμόπολης Λακανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 800.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υποέλεγχο τις πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ύστερα από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον και την επακόλουθη χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Νότιας Ιαπωνίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, κυρίως στο Κουμαμότο. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε κέντρα εκένωσης, τουλάχιστον 50 άτομα τραυματίστηκαν. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης το κέντρο είχε ήδη εκενωθεί μετά το σεισμό. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για κυλοβισμένους και φόβοι για νεκρούς. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, δήλωσε ο Ζινεντίν Ζιντάν, που από σήμερα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Didier Deschamps στον πάγκο των τρικόλων.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρεούλα μέσω του avi.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη λοιπόν. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Παρέα όπως κάθε απόγευμα μέχρι και τις 6, ένα δίωρο γεμάτο και καλεσμένους σας έχω και τραγούδια και ειδήσεις και μουσικές. Τα πάντα όλα θα ρω. Εσείς χρειάζεται να είστε εκεί, όλοι και όλες, με τα μηνύματά σας, να διεκδικήσετε και τις προσκλήσεις. Είναι λοιπόν για μια παράσταση πολύ πολύ ιδιαίτερη. Κάνει πανελλήνια πρεμιέρα από εδώ, πανελλήνια πρώτη από Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Γης θα τη βρούμε, αύριο, 29 Ιουλίου, και ο λόγος για το έργο «Αϊ Λαός». Είναι το έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλου ως μουσικοθεατρικό έργο για πρώτη φορά. Δύσκολο εγχείρημα θα ρω, από τον Στέλιο Βραχνή, Γιώτα Φέστα και Ιωάννα Πηλιχού στους δύο κεντρικούς ρόλους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα. Τα περισσότερα εξάλλου θα τα πούμε μετά τις 5 καλώς εχόντων με την Ιωάννα Πηλιχού για να μας πει λεπτομέρειες. Ξεκινάτε όμως γρήγορα, στέλνετε μηνύματα με δύο τρόπους όπως πάντα, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970-609-900, θέλω πλούσια μηνύματα, όχι ξέρα, και βέβαια βάζετε και την λέξη θέατρο εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Να τη πρώτη ζωή, Θανάσης, Ανδρέας, καλησπέρα. Έχουμε και κόκκινο βινήλιο κανονικά στη μέρα του, στις 5.30 με τον Πασχάλη Δήμο, οπότε 5 και 25 το αργότερο θα κάνω την κλήρωση και σας θέλω όλους και όλες εδώ να ακούσετε ονοματάκι και να το επιβεβαιώσετε. Τα ξέρετε αυτά. Μέρες ζόρικες για τον πολιτισμό, αδέρφια, με όλα αυτά που στοχεύουν ή έχουν ήδη κανονίσει να κάνουν, να πράξουν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού. Κινητοποίηση επί κινητοποιήσεων και απαγορεύσεις επί απαγορεύσεων. Ακόμη ένα θέμα που προέκυψε σε συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά. Θα τα πούμε όλα αυτά αφού πάμε σε ένα πρώτο τραγουδάκι, έτσι να μπει καλά το μεσημεράκι. I wish you were here από Alpha Blondie.

Εύχομαι να ήσουν εδώ. I wish you were here. Πολύ γνωστό κομμάτι, διασκευασμένο εδώ βέβαια σε ρέγγε ρυθμούς, εννοείται. Η Μαρία, καλησπέρες, καλησπέρα. Λέει φοβερό κομμάτι. Όλοι κάπως, κάπου, κάποτε το αφιερώσαμε αυτό το κομμάτι. Ενδιαφέρουσα διασκευή, δεν την ήξερα. Καλησπέριζω και τον αγαπημένο μου Γιώργο με τα γλυκύτατά του λόγια. Και την Εφούλα εδώ που λέει άλλη σιγουριά έλσα μας να σε ακούμε από Θεσσαλονίκη. Με τέτοια γλυκιά φωνή χαλαρώνουμε ανεξάρτητα από τα γύρω γύρω που μας αγανακτούν. Δεν μας αγανακτούν απλά Εφούλα, δεν μας αγανακτούν απλά. Εδώ μιλάμε τώρα για εγκλήματα ατελείωτα, συνεχόμενα και απροκάλυπτα, έτσι. Γνωρίζοντας ότι απλά μπορούν, έτσι. Το νομοσχέδιο για το ξεπούλημα. Και προσέξτε, επειδή το είδα γραμμένο από διάφορους αυτό στο Facebook, σε σχόλια, δεν είναι ούτε λαϊκισμός ούτε υπερβολή το ξεπούλημα του πολιτισμού. Να τα δώσεις όλα για 50 και πλέον χρόνια σε μια ΑΕ, σε ιδιότητα να διαχειρίζεται τα έσοδα, όχι απλά έναν χώρο, τα πάντα όλα, έτσι. Είναι ξεπούλημα, δηλαδή πώς αλλιώς θα το πεις. Δεν υπάρχει άλλος όρος, καθαρά και ξάστερα. Υπήρχε συγκέντρωση σήμερα στο επιταπύργιο πάνω, το γιατί κουλέ. Ναι, ναι, αυτό που θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να το διαθέτει για δεξιώσεις. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η βαρύτητα, ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία ενός τόπου, ενός χώρου, τίποτα απολύτως. Δεν το έχουν αποδείξει ήδη, παιδιά. Τις πρώτες πράξεις που κάνανε ήταν το να διαλύσουν τις αρχαιότητες του Βενιζέλου. Αυτό το έγκλημα συνεχίζεται ατελείωτα, με τον όποιο τρόπο, παντού. Αύριο υπάρχει συγκέντρωση στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο και στο Καπάκι υπάρχει νομοσχέδιο περί του νερού. Κρατήστε το κι αυτό, το νερό νεράκι που λέμε. Όπως λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, να μείνουμε όλοι ενωμένοι, εννοείς μάλλον Κωνσταντίνε, έτσι, ενυδατωμένοι έβγαλε το μήνυμα, αλλά και αυτό χρειάζεται. Και αγωνιζόμενοι, δεν είναι απλά ξεπούλημα, είναι φτελισμός. Όπως μπορεί να το πει ο καθένας, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Και ο Θωμάς με τον δικό του τρόπο γράφει: πόσα θέλει το Λινάκι να μου νοικιάσει στο Λευκό Πύργο για τη δημιουργία νοικιαζόμενων δωματίων? Μπροστά στη θάλασσα, 300 ευρώ την ημέρα θα νοικιάζω τον Μπουντρούμι. Αν πάει καλά, θα νοικιάσω και τη Ροτόντα για φαγάδικο. Σουτζουκάκια η Ροντόντα και καφέ στην Αβαρίνου. Και όταν λέμε Αβαρίνου, εννοείται μέσα στο χώρο τον αρχαιολογικό. Γι' αυτό και τα κάγκελα. Θα πίνετε τον καφέ σε περιφραγμένο χώρο. Μητσοτάκι άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Α, να ένα καλό σύνθημα. Και τον τρελαίνεις κιόλας, γιατί ακούει το Μητσοτάκι άρχοντα, σου λέει εδώ πέρα με εκθιάζουν. Μην τους δίνεις ιδέες, Θωμά. Μην τους δίνεις. Είναι ικανότατοι να τις πράξουν, αν δεν το έχουν ήδη κατά νου. Στείλτε για θέατρο, αδέρφια. Αυτό μας σώζει. Λοιπόν, αρχαία τραγωδία μπλέκεται με τα τραγούδια Δημήτρη Λάγιου, Μιχάλη Μπουρμπούλη σε αυτό το έργο, το Άι Λαός. Μία μόνο βραδιά στο θέατρο Γης, αύριο. Πανελλήνια πρώτη κάνει εδώ για να περιοδεύσει μετά ανά την Ελλάδα. Θέατρο, γράφετε στο μηνυματάκι σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και εγώ συνεχίζω με το Your House από Steel Pulse.

Λέτε έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στον Αντώνη. Ναι, για να τα διαβάζω και σωστά. Δεν βλέπω κιόλας. Την ίδια ώρα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά έχουμε, όπως σας έλεγα, και απαγορεύσεις. Απαγορεύσεις, κομματάκι έως τελείως ακατανόητες. Μιλώ για, για το θέμα που έγινε στη συναυλία που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Αγαθή Δημητρούκα. Ήταν ένα αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο, που ήταν σύντροφος Δημητρούκα, έτσι, στο Δίον, στην Κατερίνη. Λοιπόν, βγήκε ο Μανώλης Μητσιάς και για πρώτη φορά τραγούδησε το Γιάννη το Φωνιά, όχι ως τραγούδι, το απήγγειλε, το αφηγήθηκε, έτσι. Γιατί ο Ιώσ Χατζηδάκης, θυμάστε ότι είχε γίνει ολόκληρος δώρος και με συναυλία Μποφίλιου Χαρούλη, να μην μπουν τραγούδια του Χατζηδάκη. Απαγόρευσε λοιπόν να τραγουδηθούν και εδώ. Και μιλάμε για τον Μητσιά, ο οποίος και αν δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια του Γκάτσου. Και Χατζηδάκη, κατ' επέκταση. Έσχος, ακουγόταν από τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα τι να πούμε, παιδιά, ως και εξώδικο από ό,τι διαβάζω έστειλε προς την εταιρεία παραγωγής συναυλίας ο Ιώσ Χατζηδάκη. Όπως διάβασε το σκεπτικό της απαγόρευσης η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, η Αγαθή Δημητρούκα, το διάβασε κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Το σκεπτικό της απαγόρευσης βασίστηκε ότι στο γεγονός ότι το 2026 έχει οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζηδάκη, υποστηρίζοντας πως όλες οι σχετικές εκδηλώσεις και εκτελέσεις έργων που πρέπει να εγκρίνονται αποκλειστικά από την ομάδα του. Του Υπουργείου δηλαδή. Μάλιστα. Και του ίδιου του ιού, φαντάζομαι.

Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε, δεν μας πειράζε με Νατάσα Μποφίλιο και τα λοιπά, μας πειράζει εδώ. Όχι, μας πειράζει εξίσου, γιατί και τότε, αν θυμάστε, έλεγα ταπεινή μου γνώμη ότι αυτό το βρίσκω αρκετά υπερβολικό έως προβληματικό. Απ' την άλλη ότι είναι δικαίωμά του, έχει τα δικαιώματα του πατρός, okay. Εδώ όμως φτάνουμε και στο άλλο άκρο, σε έναν καλλιτέχνη μιας ηλικίας που έχει διανύσει μια ολόκληρη διαδρομή, χαρίζοντάς μας με την ερμηνεία του αυτά τα τραγούδια για να μένουν αναλύωτα και στο σήμερα. Και αυτό τώρα τραβάει πολύ για κέρδος, εκδικητικότητα, έτσι θέλω και μπορώ, τι να σας πω. Πάντως μόνο καλή εντύπωση δεν προκαλεί. Και ενόχλησε πάρα πολύ, τα σχόλια πάνε και έρχονται και στα social media. Τι να πω ρε παιδιά, πολιτισμός από τη μια σε απόλυτο κίνδυνο, από και την κεντρική ηγεσία, πολιτισμός από την άλλη σε κίνδυνο, από προσωπικές ενέργειες και στις δύο περιπτώσεις, γιατί έτσι θέλουν και μπορούν. Και άντε να βγάλεις άκρη. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, καλώς τον. Τώρα για να πούμε, λέει, και του στραβού το δίκιο, λογικό είναι να νοικιάζουν τους αρχαιολογικούς χώρους για δεξιώσεις. Δεξιοί είναι. Τι θέλατε δηλαδή να τους νοικιάζουν για αριστερώσεις? Χαμογελάω πικρά, μου αρέσει η Αντώνη. Χαμογελάω πικρά, γιατί ξεφεύγει και από το γέλιο όλη αυτή η παράλογη λογική. Λοιπόν, φτάσαμε 4:28, σας αφήνω και με Μανού Τσάο, με Λαμάν Καλέ. Αυτό είναι το κομμάτι και προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Ακούτε και το τρέιλερ λοιπόν, το διαφημιστικό για την παράσταση, για την οποία δίνω και προσκλήσεις, και θα τα πούμε μετά τις 5 με την Ανδρομάχη, δηλαδή την Ιωάννα Πηλιχού, που ερμηνεύει, υποδίεται την Ανδρομάχη. Η Γιώτα Φέστα ο Σεκάβη εμφανίζεται, είναι η Τροάδα στο Ευρυπίδη, παιδιά, που συναντούν την Σωτηρία Μπέλου μέσα από το έργο του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, έτσι, το Άι Λαός. Σε πανελλήνια πρώτη αυτό το έργο, ένα φιλόδοξο εγχείρημα, ξαναλέω, του Στέλιου Βραχνή σκηνοθετικά, για μία μόνο βραδιά στο Θέατρο Γης αύριο, και σας περιμένουν διπλές προσκλήσεις. Μην καθυστερείτε, 5 και 25 το αργότερο κάνω κλήρωση, ξαναλέω, έτσι, και σας θέλω όλους και όλες εδώ. Ο Θωμάς συμπληρώνει για όλα αυτά που λέγαμε για το επικοινωνιακό που χειρίζονται οι δεξιοί, με τις δεξιώσεις που έλεγε Αντώνης. Μόλις βγεις κάνθαλο, κάτι γίνεται. Σαφώς, έτσι, πάντα. Για να σου τραβάνε την προσοχή αλλού. Ή μια νίκη της αστυνομίας, οτιδήποτε. Τι να πεις τώρα γύρω από όλα αυτά. Λέει ο Θωμάς, νομίζω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν αυτή τη χιλιετία έχουν ζήσει πάρα πολλά. Μνημόνια και πτώχευση, καραντίνες και το χειρότερο, Μητσοτάκης. Η Χούντα με άλλη μορφή, επιτρέψτε μου, εγώ έτσι θα το λέω. Καλησπέρα και σε σένα, Θανάση, καλησπέρα.

Τι, θες να πρωταγωνιστείς στο έργο? Θανάση, έτοιμος, βγαίνεις. Γι' αυτό έγινε σεισμός, με αυτή την επιθυμία. 3,7 εκεί στο Άγιο Όρος. Βέβαια τώρα, τι να πούμε μπροστά σε αυτό που έγινε η Ιαπωνία? Τι είναι αυτό, παιδιά, 7,1. Εγκλωβισμοί, θύματα, σίγουρα θα έχει δηλαδή. Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Το έχω σκεφτεί απείρες φορές, αυτά τα σεισμογενή μέρη που δεν δίνουν απλά ένα σεισμό που τον διαχειρίζεσαι με τίποτα. Από την άλλη, διαβάζω για τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν στην 90 χρονών. 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει, καλά κουράγια, δεν είναι μακριά. Εκεί να δείτε σεισμός που θα γίνει στα αυτιά μας. Αχ, παιδιά, λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου, γιατί τους ξεθάβουν μαζί, ξανά, αναρωτιέμαι. Έκανε ο καθένας δυνατή πορεία σε αυτό που έκανε, οκ, τώρα μαζί και πάλι στη σκηνή. Μετά στα Βέντο με Μαρσό και Νταφ Λόρενς, μετά Μουζουράκης Μαραβέγιας, μετά Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, μετά Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετά Ακύλας και μετά Ρία Ελληνίδου. Πείτε μου ότι δεν έχει παραστάσει εκείνη την περίοδο Θέατρο Δάσους, αλλά έχει, δυστυχώς. Καταλαβαίνετε τι θα ακούγεται, έτσι? Φέτος το πρόγραμμα το βρίσκω πιο ομοιογενές. Είναι σε ένα κάποιο επίπεδο που θέλουν να έχουν εκεί στη ΔΕΘ. Αν εξαιρέσει μια Ζουγανέλη, ας το πούμε, όλο το υπόλοιπο είναι ομοιογενές. Οκ. Ρε, τι πάθαμε. Δεν έχετε κέφι με όλα αυτά, Η Ελένη Στρίτς πάντως αυτό ρωτάει. Are you having any fun?

Απαραίτητο το να έχεις λίγη χαρά, λίγο κέφι, έτσι, να γελάει το χιλάκι, να έχεις χιούμορ, να μην τα παίρνεις όλα στραβά και ανάποδα, να ακούς, να ακούγεσαι, όλα αυτά που καθόλου δεδομένα και καθόλου αυτονόητα δεν είναι. Πλευρά έχει όλες τις, η ζωή έχει όλες τις πλευρές και απώλειες βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο σπουδαίος αρχιτέκτονας Ηρακλής Γερόλυμπος, λίγους μήνες μετά την απώλεια της σύζυγου του, της Αλέκας Γερόλυμπου, που ήταν επίσης μία από τις σημαντικές μορφές της πολεοδομίας στην Ελλάδα. Και ο Γιώργης Γερόλυμπος, εικαστικός πολύ γνωστός γιος τους, έκανε και την ανακοίνωση στα social media. Φωτιές παίρνουν και δίνουν, πάλι προς ωραίο κάστρο ανάψαν μία, τις σβήσαν γρήγορα. Τι γίνεται, συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί τυχαία, δηλαδή εντάξει να ανάβουν όλες εκεί. Στη Μπάρο έχει δυνατή φωτιά από ό,τι βλέπω,

Και έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, μην καθυστερείτε, ξαναλέω. Στέλνετε μηνυματάκια, βάζετε και τη λέξη θέατρο. Η κλήρωση θα γίνει σε λιγότερο καιρό. Ένα μισάρο και κάτι, ας πούμε.

Και εδώ τι μου στείλες μωρέ Θωμά, ένα μπαλκόνι με μια τεράστια ελληνική σημαία και λέει από το μπαλκόνι με αυτό πέφτουν σοβάδες. Μεγάλα κομμάτια όπως και η σημαία Ελληναρά, φτιάξε το μπαλκόνι σου, μην φας κανένα περαστικό και μετά βάλε και το μεγάλο ξέρω στο μπαλκόνι να σε φυλάει. Ναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η σειρά και η λογική. Αλλά άσε τη σημαία εκεί, μας φυλάει, δεν το συζητάμε.

Καλησπέρες, καλησπέρες στη Γεωργία, στην Κυριακή. Καλώς την και τη Δώρα. Η Δώρα λέει καλησπέρα και στους συνεργάτες σου, που τους ξεχνάμε συνήθως. Για σένα, Δημήτρη. Γεια. Η κατάσταση, λέει η Δώρα, είναι θλιβερή από παντού. Όχι, νομίζω δεν τίθεται πια θέμα δικαιωμάτων. Η Δώρα αναφέρεται στην απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να χρησιμοποιούνται τα τραγούδια, να ακούγονται, έτσι. Προστατεύει το έργο από ποιον, δηλαδή, αναρωτιέται η Δώρα. Κινδυνεύει το έργο του Χατζηδάκη από τον Κάτσο και τον Μητσιά, από το κοινό στο Δίον. Είναι μια κομπλεξική και ιδιοκτησιακή θεώρηση ενός τεράστιου έργου, το οποίο όμως δεν χωράει σε κανενός κληρονόμου το θησαυροφυλάκιο. Κάπου υπάρχει ένα όριο στην ανήθικη κερδοσκοπία, και αυτό η κοινωνία το αντιλαμβάνεται και είναι τόσο κόντρα με τον ίδιο το δημιουργό του. Θλίψη μεγάλη και προσβολή μεγάλη του ίδιου του Χατζηδάκη από τον κληρονόμο του, συμπληρώνει η Δώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης μάλλον δεν θα το θέλει αυτό, παιδιά. Έως και σίγουρα μπορούμε να το πούμε με έναν τρόπο, από όσα γνωρίσαμε από την πορεία του και τις πράξεις του. Βέβαια, είχε μια απορία ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο μουσικός, που την εξέφρασε στο Facebook. Εάν ο Μητσιάς τραγουδούσε κανονικά το τραγούδι, υπήρχε περίπτωση κάποιο δικαστήριο να τον καταδικάσει επειδή του στείλε εξώδικο ο ιός? Δεν ξέρω. Έχοντας στο πλευρό του και σχεδόν σύσσωμα, θα έλεγα, το καλλιτεχνικό και το κοινωνικό κομμάτι. Λέω τώρα. Η αγαθή Δημητρούκα, σύντροφος του Νίκου Γκάτσου, ο δικός της λόγος δεν. Απλά μπροστά σε απειλές νομικής φύσεως, λες τώρα που πάω να μπλέξω και πώς και τι. Είναι μεγάλο θέμα, Είναι το ίδιο, παιδιά, που συνέβαινε με τα βιβλία του Καζαντζάκη. Σας το έχω ξαναπεί χρόνια ολάκερα. Με προηγούμενο, έτσι, νόμιμο ιδιοκτήτη, νόμιμο κληρονόμο που δεν άφηνε να ανατυπωθούν. Δεν είχαμε τα έργα του Καζαντζάκη σε επανεκτύπωση. Δεν υπήρχαν. Είχε εξαντληθεί όλο το στόκα, το πούμε έτσι. Ήταν τέτοια η πληγή.

Λοιπόν, απλωθείτε σε θέατρα, συναυλίες, εικαστικά, αρχαιολογικά, όπου βρείτε περί τέχνης, να ανοίγει λίγο η ψυχή και το πνεύμα, αδέρφια, γιατί πολύ στενεύει και στο ευρύ και στο στενό περιβάλλον του καθενός και της καθεμιάς μας, ίσως το βλέπουμε, νομίζω, σε όλα, εν πάση περιπτώσει. Τι λες, Κώστα, καλησπέρα. Θα τον πήγαινα δικαστήρια και θα του πέραν το σπίτι. Λες να συνέβαινε αυτό? Τι να σου πω.

Καλησπέρα πάντως, έτσι, τυπικά. Say a little prayer for you, όπως το τραγουδά η Dionne Warwick.

Μ' αρέσουν και οι προτάσεις σας πολύ, έτσι σας θέλω. Σαν την πρόταση που μου κάνει τώρα εδώ η Δώρα για ένα δίσκο. Θα το ψάξω, Δώρα μου. Κρέοντα Κανακάρη και Νάντι Χατζηγεωργίου, πότε κλείνουν στο S. Μπορεί και να έχω παίξει κιόλας κομμάτι, δεν είμαι σίγουρη. Τόσο πολλά που περνούν και από τα μάτια και από τα αυτιά μου, έτσι για να τα μοιραστούμε, μερικές φορές ξεχνιέμαι. Ναι, καθόλου απίθανο. Okay, θα το ψάξω για να βάλουμε τραγούδια, βεβαίως. Και να το παρουσιάσουμε. Βλέπετε, τα θέματα συρρυκνώνονται ιδιαίτερα για την άλλη εβδομάδα, όπως σας έχω πει ήδη εδώ και μέρες. Πάντως για σήμερα μην ξεχάσετε φυσικά την ακόμα μία παράσταση και μην ξεχάσετε και τις προσκλήσεις σας, όσοι και όσοι έχετε κερδίσει, για το «Μια αληθίδα» του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Αυτή η παραστασάρα φουλ ήτανε στην πρώτη πάλι χθες. Σας το είχα πει ότι είναι γεμάτο ούτως ή άλλως. Έτσι, ακόμα μία λοιπόν απόψε Θέατρο Δάσος. Και αύριο θα βρείτε εκεί το Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, αφιέρωμα βέβαια στον Ξυλούρη, έργο της Ζαχαρένιας Πετράκη σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με τη Μελίνα Κανά σε αφήγηση, αν και δεν έχει εμφανίσει σε όλες τις παραστάσεις από ό,τι έμαθα, η Μελίνα Κανά. Okay, έτσι λέει το πρόγραμμα πάντως. Και Εμιλιανός Σταματάκης ως Ξυλούρης. Είναι όμως και ο Μέμος Μπεγνής, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Γιάννης Ασκάρογλος σε αυτήν την παράσταση, Γιάννης Μαθές στο τραγούδι και σε κριτική μουσική και τραγούδι Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης. Αύριο όλα αυτά στο Θέατρο Δάσους. Επίσης, δύο ακόμη παραστάσεις σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κήπου με το έργο «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθεί», το Ταμίλα Κουλίεβα και η παρέα της. Και βέβαια έχουμε και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ, 7 η ώρα, το «Ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας», έργο βασισμένο σε κείμενα του Μάρκ Τουέιν σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου, και 9 η ώρα στον ίδιο χώρο στο Φουαγέ, το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από 18 Σεπτεμβρίου, νέα σεζόν, θα έρθει το έργο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, που κάνει περιοδία τώρα καλοκαιρινή. Οπότε όσοι και όσες δεν το είδατε, γιατί άκουσα ότι είναι ωραία παράσταση, τα πάνε πολύ καλά οι δυο τους, ευκαιρία στην ΕΜΣ σε κλειστό χώρο από 18 Σεπτέμβρη.

Μέχρι τότε έχουμε τα καλοκαιρινά και βέβαια εκτός πόλης έχουμε και το Φεστιβάλ Θάλασσα στα Νέα Μουδανιά. Σήμερα βρίσκεται εκεί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ως κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Ενώ στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», από το Υπουργείο Πολιτισμού, ντε, που αγαπάει πολύ τον πολιτισμό, στο Ζιτζιρλί Τζαμί στις Σέρες, ακόμα μια θεατρική performance απόψε του έργου «Αγώνας Λόγων», κείμενο σκηνοθεσία ερμηνεία «Διαμαντή Καραναστάση», καλλιτεχνική επιμέλεια «Εμίρ Κουστούριτσα». Και αν πάτε μέχρι τον Δήμο Τεμπών στη Ραψάνη, μέχρι και 31 Ιουλίου φιλοξενείται το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό. Τα λέγαμε χθες με τον Σταύρο Παναγιωτάκη, εικαστικός και διδάσκων στη Σχολή Καλλιτεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Για αυτό το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό με εικαστικούς δημιουργούς, δημιουργούν τα έργα επιτόπου και γίνεται η έκθεσή τους έτσι στο κοινό. Και στόχος, όπως μας έλεγε, είναι να γίνει και πινακοθήκη στο Δήμο Τεμπών. Αυτά τα λίγα, αδέρφια, για σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου. Λίγο έμεινε να τελειώσει και ο Ιούλιος, με τα πάνω και τα κάτω και τα πλαγίω του. Πλαγίως, Σαρδάμ, θέλω διάλειμμα μάλλον. Ένα λεπτάκι ακόμη να πω κάτι. Να θυμίσω λοιπόν ότι με δύο τρόπους, είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, στέλνετε μηνυματάκι, το θέλω χορταστικό, με σκέψεις, αισθήσεις, εικόνες. Να μοιραζόμαστε εδώ τα πάντα όλα. Βάζετε και τη λέξη θέατρο αν θέλετε διπλή πρόσκληση για αύριο. Θέατρο Γης. Προσέξτε, όχι δάσου, Γης στην Τριανδρία. Είναι ο προορισμός για να δείτε την παράσταση «Άι Λαός». Πανελλήνια πρώτη. Και αφού πάμε σε ειδήσεις, καλώς εχόντων, θα μας πει και περισσότερα η Ιωάννα Πηλιχού, που ερμηνεύει την Ανδρομάχη σε αυτό το έργο πλάι στη Γιώτα Φέστα, στη σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή. Να σας αφήσω με Αρίθα Φράγκλιν, Baby I Love You, αγαπησιάρικο έτσι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο καμπί της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρο συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας της Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στον βούρκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Επταπύργιο ενάντια στην παράδοση του Κολαστηρίου Πολιτικών Κρατουμένων ως χώρου ιδιωτικών εκδηλώσεων. Νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο πολιτισμός και ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Στους 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο 27χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου. Είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Το 2026 έχει χτυπήσει η καμπάνα. Τώρα την ίστατη στιγμή πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Παράνομη κρίθηκε από το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιά η απεργία αποχή που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Αριάδνη. Η κινητοποίηση αφορούσε 24ωρη αποχή των μελών του πληρώματος καταστρώματος από τις εργασίες στον γκαράζ του πλοίου με έναρξη στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης και με προοπτική συνέχιση στο πλοίο αναχωρήσεις 8 για Χίο και Μυτιλήνη από το λιμάνι του Πειραιά. Βασικό αίτημα της ΠΕΝΕΝ είναι η καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τα έκτακτα λεγόμενα εξπρες δρομολόγια. Σύμφωνα με το σωματείο, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη έπειτα από επικοινωνία με την εταιρεία και την αρνητική απάντησή της στο σχετικό αίτημα. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διόρισε τη Ματίνα Παγώνη, κάνει λόγο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του συγκατηγορούμενου Ψάρα, που στην απολογία του υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γκουτέρες, ο οποίος είχε συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν πολύ ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις και προειδοποιώντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δέχεται να στοχοποιηθούν το όρος πίκαξα, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν επιδιώκει να το κάνει. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να συνεχίσει να παραβιάζει τις συμφωνίες. Στις αθλητικές ειδήσεις, το στόχαστρο των δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει μπει ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, εξαιτίας της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρός δημοκρατικός βουλευτής, Τζέιμι Ράσκιν, κάλεσε τη FIFA και τον πρόεδρό της να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις επαφές τους με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων έως τις 9 Αυγούστου. Απέτυσε επίσης ο Ινφαντίνο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής όταν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώνυμη πηγή εντός του δημοκρατικού στρατοπέδου προειδοποίησε μιλώντας στους New York Times ότι τα ερωτήματα που εγείρονται σήμερα θα μπορούσαν αργότερα να οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Και καλησπερίζω και τον Μπάμπη και την Πινελόπη, στέλνουν και οι δυο τους εντυπώσεις τους από την παράσταση Μια Λυθίβα, συγκλονιστική τη χαρακτηρίζουν. Η Πινελόπη δεν μας λέει ότι σήμερα ήμασταν ελάχιστοι στο Επταπύργιο να υπερασπιστούμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Νομίζω ότι βλέπω εφιάλτη για αυτό που θα συμβαίνει στα μνημεία μας. Μια μορφή πολέμου θαρώ, πόλεμη παντού με διάφορες μορφές. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ έχουμε μια παράσταση την αυριανή, σε αυτήν αναφέρομαι, που θα δούμε στο Θέατρο Γης, το Άι Λαός, η οποία παντρεύει δύο καταστάσεις. Το 1983 είχε βγει ο δίσκος του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τη Σωτηρία Μπέλου, ομότιτλος «Άι Λαός», και ο Στέλιος Βραχνής, εν έτη 2026, παντρεύει τα κομμάτια αυτού του δίσκου με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Περί πολέμου, απώλειας, απελπισιάς, ιστορίες που επαναλαμβάνεται, μνήμης, όλο το υλικό αυτής της δουλειάς που θα δούμε σε Πανελλήνια Πρώτη. Δύσκολο εγχείρημα, το έχω πει πολλές φορές. Φιλόδοξο, έτσι το νιώθω. Ιωάννα Πηλιχού, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
3: Ανδρομάχη στην παράσταση, ε.
4: Ανδρομάχη, ναι, έχω την τιμή να ενσαρκώ σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το έργο. Mm-hmm. Και τον έχω αγαπήσει πολύ, ομολογώ. Mm-hmm. Όπως και το σύνολο αυτού που θα δούμε, γιατί δεν είναι απλώς οι Τροάδες, όπως είπατε, είναι και το έργο του Δημήτρη Λάγιου. Και νομίζω ότι βγαίνει κάτι μαγικό, που είναι γεμάτο συνέστημα, γεμάτο αλήθεια, mm-hmm. Σκληρή αλήθεια, αυτή που ουσιαστικά χαρακτηρίζει τους λαούς εδώ και αμέτρητα χρόνια και μάλλον θα συνεχίζει να τους χαρακτηρίζει, γιατί ναι, τι κάνουν οι πόλεμοι και πώς επιβάλλεται ο ένας λαός τον άλλον. Πώς ξεριζώνονται άνθρωποι από τα σπίτια τους, πώς χάνουν τα κεκτημένα τους, αυτό που ξέρουν σαν πραγματικότητα, σαν οικογένεια, σαν πατρίδα.
3: Ναι, όλα αυτά.
4: Όλα αυτά νομίζω αναδεικνύονται πολύ μέσα από το συγκεκριμένο έργο «Άι Λαός».
3: Έχει, σε πρώτο επίπεδο, διαβάζοντας τουλάχιστον, έτσι δεν έχουμε δει τη δουλειά, το να ακούσω ότι παντρεύονται αυτές οι δύο διαστάσεις, αρχαίας τραγωδίας και μουσικής, που έχει να κάνει με τραγωδία, από μόνο του έχει μια βαρύτητα, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να το δούμε και σκηνικά λοιπόν, και μένω και στον πλαγιότιτλο στον υπότιτλο αυτής της δουλειάς, για την ήττα, Ρέκιβεμ, για την ήττα ενός λαού. Αναρωτιόμαι, κυρία Πηλιχού, πώς ήττας χωράει η ανθρωπότητα? Γιατί ακόμη και σήμερα περί ήττας μιλάμε σε πάρα πολλά επίπεδα.
4: Ναι, δυστυχώς πολλές, όπως αποδεικνύεται. Θα περιμένει κάποιος να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, να σταματήσουμε να ασκούμε τέτοια βιαιότητα ουσιαστικά ο ένας λαός στον άλλον. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζονται τα φαινόμενα και κάτι μου λέει ότι μάλλον θα συνεχίζονται, γιατί προφανώς κρύβονται πολλά πράγματα από πίσω, πολλά συμφέροντα, πολλά που γι' αυτά είμαστε πολύ μικροί, τέλος πάντων, ουσιαστικά, για να μιλήσουμε γι' αυτά και να τα κατανοήσουμε πλήρως το γιατί συμβαίνουν.
3: Ωστόσο, αν το βάλουμε σε ένα ευρύτερο... Συγγνώμη, σας διέκοψα.
4: Όχι, όχι. Αλήμον,
3: σε ένα ευρύτερο επίπεδο που ξεκινάει από την κοινωνία, θεωρώ, από το μικρό κόσμο δηλαδή, για να πάει στη μεγάλη εικόνα, ό,τι ζούμε και ό,τι βιώνουμε, επειδή είπατε και τη λέξη συμφέροντα, και θέλω να το συνδέσω και με αυτό που είπε και η ακροάτρια πριν, όλο αυτόν τον αγώνα που γίνεται τώρα περί πολιτισμού και τις προσπάθειες να αποδοθεί σε ιδιώτες. Κοιτάξτε τώρα λίγο, χάνουμε κομμάτια που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με τον πολιτισμό, με τις συμπεριφορές μας. Σε τέτοιο επίπεδο το βάζω τον πολιτισμό, ευρύτερο. Οπότε από εκεί μετά είναι πολύ εύκολο να οδηγούμαστε και σε όλα τα υπόλοιπα, θα ρείτε.
4: Νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό που λέτε. Και νομίζω ότι γενικώς πολλά πράγματα, ειδικά σε σχέση με αυτό που πραγματεύεται το έργο στην παράσταση, που είναι ο πόλεμος, πολλά πράγματα ξεκινάνε νομίζω από το πώς μεγαλώνουμε, ήδη από τις οικογένειές μας, από τα σχολεία, από τις αναστροφές με τους ανθρώπους, τους φίλους κτλ. Νομίζω έχει να κάνει δηλαδή με το πώς έχουν πλαστεί οι χαρακτήρες μας. Αν, ας πούμε, μας ενδιαφέρει το ότι ο γείτονάς μας, ένας γνωστός μας κτλ. Έχει ένα πρόβλημα, μπορούμε να βοηθήσουμε ή δεν μας ενδιαφέρει αν μπορούμε, για παράδειγμα. Η ανθρωπιά δηλαδή,
3: ναι,
4: είναι κάτι που σίγουρα υπάρχει μέσα μας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα στηρίζεται και έτσι ώστε να μπορέσει να ανθίσει κιόλας. Σε αυτό δηλαδή έχω πολλά ερωτηματικά.
3: Ναι, έτσι είναι. Η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, ο πόνος, πόσο βρισκόμαστε εκεί. Εδώ έχουμε και τις Τροάδες τώρα, γυναίκες ξεριζωμένες και παλεύουν να βρούνε τι. Είναι αντιμέτωπες με μια απώλεια και μια απόλυτη ρευστότητα για το αύριο. Έτσι.
4: Ακριβώς. Και ουσιαστικά είναι πολλαπλή η απώλεια. Ειδικά αν μιλήσω και λόγω για το ρόλο μου, την Ανδρομάχη, δεν της απομένει τίποτα. Απολύτως. Ούτε πατρίδα, ούτε σύζυγος, ούτε παιδί, τίποτα απολύτως δεν της απομένει. Της απομένει μόνο ένα αβέβαιο αύριο, κάπου στο πουθενά ουσιαστικά, σε μια καινούργια χώρα που δεν την γνωρίζει και στην οποία δεν θέλει να φτάσει καν της ουσίας. Γιατί όταν χάνει όλα αυτά που την προσδιορίζουν ως άνθρωπος, σύζυγος, μάνα, δεν υπάρχει κάτι που να έχει νόημα πια στη ζωή της. Και αντίστοιχα αυτές οι γυναίκες χάνουν τα πάντα. Είναι, αν το συλλάβουμε ότι δεν είναι απλώς ένα θεατρικό έργο, αλλά είναι η αλήθεια αμέτρητων ανθρώπων και σήμερα στο 2026, είναι συγκλονιστικό, δηλαδή σε κάνει να ανατριχιάζεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς τέχνη, αλλά μιλάει για πραγματικά γεγονότα με αφορμή ένα συγκεκριμένο θεατρικό έργο.
3: Βέβαια. Και μέσα ακούγονται τα τραγούδια από το δίσκο, να υποθέσω.
4: Ναι, ναι, και έχουν γίνει πολυφωνικά. Είναι μαγικές οι μελωδίες. Οι άνθρωποι επίσης που είναι στη σκηνή, ο χορός, είτε είναι τραγουδιστές ξεκάθαρα, είτε είναι ηθοποιοί ξεκάθαρα, είναι όλοι τόσο δουλεμένοι, έχουν τέτοιο ταλέντο. Και τους απολαμβάνουμε εμείς που παίζουμε μαζί τους. Φαντάζομαι δηλαδή το κοινό πώς θα το απολαύσει όλο.
3: Έτσι. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει το εμβληματικό «Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη», έτσι. Εγώ το διάλεξα χοροδιακά από το δίσκο, να το ακούσουμε, για να σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, φωνή της Μπέλου δεν το συζητάμε, δεν συγκρίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό το πολυφωνικό που λέτε δίνει άλλη ένταση. Το πάει αλλού το πράγμα. Λοιπόν, περιμένουμε πώς και πώς να σας δούμε. Για μία μόνο βραδιά. Εύχομαι να πάει εξαιρετικά και στην υπόλοιπη περιοδία και να το ξαναδούμε το έργο, αν είναι δυνατόν. Όσο και όπως, δεν ξέρω, θα εισηγηθώ στο Βραχνή, που τον ξέρω και χρόνια. Να το επιστρέψει όπως και δίβανται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
3: Και να το γευτείτε ολάκερο και εμείς μαζί σας. Να είστε πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Τι να λέμε τώρα για αυτή τη τραγουδάρα, έτσι. Λάγιος Μπουρμπούλης, Σωτηρία Μπέλου, ερμηνεία, αλλά στον ίδιο δίσκο το Αηλαός υπάρχει και με τη χοροδία το κομμάτι, έτσι όπως το ακούσατε. Λοιπόν, αύριο για μία και μόνο βραδιά η παράσταση, όπως σας είπα. Σε πολύ λίγο θα κάνω την κλήρωση, ίσα που προλαβαίνετε, να βάλετε τη λέξη θέατρο. Θα κληρώσω τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή βραδιά για να δούμε αυτή τη δουλειά. Τροάδες στο Ευρυπίδη να παντρεύονται με το έργο του Δημήτρη Λάγιο.

Καλώστε και τη Γιάννα από τα μακριά. Χαίρομαι που βρήκα τη συγκλονιστική την παράσταση, παιδιά, μια αληθίβα. Εντάξει, είδατε, δεν υπερέβαλα καθόλου.

Καλώς και την Άννα, καλώς και την Ελένη, καλώς και τον Στέφανο με τις απορίες του. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να το μεταφέρω όλα αυτά στον Πασχάλη, Στέφανέ μου. Δηλαδή είσαι απίστευτη πηγή απορριών, έτσι, δεν το συζητώ.

Εγώ λέω να την κάνουμε την κλήρωση, για να απολαύσουμε μετά και το άλλο κομμάτι που έχω διαλέξει από τον ίδιο δίσκο, Αλλάως, με τη Σωτήρια Μπέλου. Οπότε θα μου δώσεις 3 νούμερα από το 1 έως το 19. Θέλω, Δημήτρη. Ναι. Νοηματική, πάει σύννεφο. Και μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, Θανάσης Φωτίου, Αθανάσιος Πλωμαρίτης και Ζωή Πετρίδη. Ζωή Πετρίδη, Θανάσης Φωτίου και Αθανάσιος Πλωμαρίτης. Θέλω τώρα ένα οκ okay ότι ακούσατε τα ονοματάκια σας. Θανάσης Φωτίου, Ζωή Πετρίδη, Αθανάσιος Πλωμαρίτης. Και εγώ ευχαριστώ που είστε ταχύτατοι. Ευχαριστώ. Ακούσουμε και τη Σωτηρία Μπέλου, Σαν το σίδερο, από τον ίδιο δίσκο λοιπόν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Υπέροχος Γιάννης Πανός, αυτό το αφιέρωμα. Έχουμε από Πασχάλη Δήμου, βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, Γιάννης Πανός, ένα ειδικό αφιέρωμα στα πρώτα λαϊκά του. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο, βέβαια, εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα με τον Γιάννη Σπανό. Αφορμή η επέτειος της γέννησής του στις 26 Ιουλίου. Το 1934 είχε γεννηθεί στο Κιάτο. Το 1969 μπήκε δυναμικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, αλλά είχε ξεκινήσει ήδη με την επιστροφή του από το Παρίσι το 1964 να δισκογραφεί τα πρώτα του λαϊκά τραγούδια. Ένα από τα πρώτα ήταν το «Μια φορά μονάχα φτάνει», που δισκογράφησε στη Γαλλία ο Μαρσέλο Ροθέλ, και την ίδια χρονιά στην Ελλάδα η Εύθη Καρά, μια ωραία τραγουδίστρια της εποχής, με σύντομη παρουσία στη δισκογραφία. Έγινε επιτυχία βέβαια με τον Γιάννη Πουλόπουλο, η στίχη ήταν του Κώστα Κινδύρη. Εμείς ξεκινήσαμε από το 1966 και το «Εξαίσιο στον ουρανό είναι αστέρι», με την Κέτη Χωματά, σε στίχους Αλέκου Σακελάριου. Και το επόμενο τραγούδι έχει έμεσα σχέση με τη Χωματά, αφού προέρχεται από τη ταινία «Σκιές στην άμμο», όπου ήταν πρωταγωνίστρια η Χωματά. Mm-hmm. Είναι το «Πήρες λάθος μονοπάτι», στην ταινία του τραγουδούσε ο ηθοποιός και τραγουδιστής Αλέξης Γεωργίου. Η στίχη είναι του Κώστα Κοτούλα. Το ίδιο τραγούδι το δισκογράφησε το 1970 και η Μπέμπα Μπλάντς με το Στέλιο Ζαφυρίου στο μπουζούκι. Και στην άλλη όψη του δίσκου 45 στροφών το μετράω κάθε στεναγμό, και πάλι σε στίχους Κώστα Κοτούλα, που θα ακούσουμε αμέσως μετά.

0: Ωραιότατα.
1: Τη ταιριάζε ο σπανός της Μπέρπας Μπλάντς.
0: Αχα, βεβαίως.
1: Το Ζαμπέτα και το Μιτσάκι, τον Καραμπεσίνη και όλους αυτούς. Τη ταιριάζε και ο σπανός και έχει πει και ένα τρίτο τραγούδι του, βέβαια, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο», το «Ένα ναϊτό αγάπησα», mm-hmm. το είπε στην ταινία η Μπέμπα Μπλάντς. Στη δισκογραφία πέρασε με τη φωνή της Αλέκας Μαυρίλη, 1969, στίχη Αλέκος Ακελάριος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε έναν, μάλλον μη αναμενόμενο τραγουδιστή, για Γιάννη Σπανό πάντα, mm-hmm. Νίκος Ξανθόπουλος.
0: Όντως μη αναμενόμενος.
1: Ναι, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Στα δικά σου καλοπάτια» από το 1968.

0: Συμπαθείς, εντάξει, και Ξανθόπουλος.
1: Έχει τραγουδήσει και Σταύρο Ξαρχάκο και άλλους συνθέτες του ύφους αυτού. Μετά το Μίκη Θεοδωράκη, ο Γιάννης Πανώσης ήταν από τους πρώτους συνθέτες που έντυσαν με λαϊκό ήχο, με μπουζούκι δηλαδή, το λόγο σπουδαίων ποιητών στις ανθολογίες του, τις περίφημες, ιδιαίτερα στην πρώτη ανθολογία το 1967. Να ακούσουμε το «Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά» με ερμηνευτή το Μιχάλη Βιολάρη της Εμιλίας Δάφνη και το «Παιδί μου, ώρα σου καλή» με ερμηνευτή το Γιάννη Πουλόπουλο του Γεωργίου Βυζίνου.

0: Και χωράν ανετότατα και τα άλλα δύο τελευταία πασχάλια.
1: Αρκούν.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Το 1969 ο Γιάννης Πανός υπέγραψε με την Κολούμπια και συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, Γρηγόρη Βυθικότση, Βίκη Μοσχολιού, Σταμάτη Κόκοτα. Κυκλοφόρησαν οι δύο πρώτοι δίσκοι από αυτή την εταιρεία. Το 1969 ο δίσκος Μια Κυριακή. Από εκεί θα ακούσουμε τον τραγουδιστή Χρήστο Εμμανουήλ, που αν θυμάσαι του είχαμε κάνει και αφιέρωμα και συνέντευξη το γιο του. Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Το «Θα σου στείλω Περιστέρι» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και από τον επόμενο δίσκο, το Σαββατόβραδο 1970, για να φτάσουμε έτσι ως τις παρυφές του 70, το «Μαρικάκι» με το Μανώλη Μητσιά, σε στίχους και πάλι Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτά από μένα. Ναι, γεια σας και χαρά σας.
0: Και την άλλη εβδομάδα βέβαια είναι το τελευταίο μας πριν τις διακοπές.
1: Είναι το
0: αποχαιρετιστήριο. Σε ευχαριστούμε, Πασχάλη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Περιστέρι, Μαρικάκι, Μανώλης Μητσιάς που είναι και στην επικαιρότητα. Με αυτά τα δύο κλείνουμε, αδέρφια. Κλείνω κι εγώ, μπριλίτσα, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο Κάμπι της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, το πρώτο καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Κάμπι, Μπούγαδος και Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς Αλική. Το δεύτερο καλεί όσους βρίσκονται στο Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναπληρώτης εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου Εύρου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης από βήματος της Ολομέλειας Βουλής εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρεναδούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βούρκο της διαφθοράς. Επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα Τέμπη, τον ΟΠΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εναντίον στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Τετάρτη, στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά διάρκεια εκδήλωσης εγγενείων των έργων της Αρχαίας Αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πόλεις. Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκκίνησης της αναφοράς, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδόνα. 92 οι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος Αιγύπτος εργάτης που νοσηλευόταν σε μεθ από τις 11 Ιουνίου όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδομών, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Το 2026 έχει χτυπήσει η καμπάνα. Τώρα την ίστατη στιγμή πρέπει τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας να συντονιστούν για το θέμα δανειοδότησης και αδειοδότησης, συγγνώμη, και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζόμενων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Ένταση δημιουργήθηκε στην αίθουσα με τους συγγενείς θυμάτων να διαμαρτύρονται για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Για θεσμικό πραξικόπημα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τον διορισμό της Ματίνας Παγώνη, κάνει λόγο Παύλος Πολάκης. Αυτό δεν είναι αποκατάσταση της νομιμότητας, είναι ομή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του, στην οποία αναρωτιέται αν στείνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του Συλλόγου. Παράνομη κρίθηκε από το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Πειραιά η απεργία αποχή που είχε προκηρύξει Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Αριάδνη. Βασικό αίτημα της ΠΕΝΕΝ είναι η καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τα έκτακτα δρομολόγια. Σύμφωνα με το Σωματείο, η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη έπειτα από την αρνητική απάντηση της εταιρείας στο σχετικό αίτημα. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορούμενος, αδελφός του συγκατηγορούμενου ψαρά, που υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην Ιαπωνία μετά το μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ που έπληξε τα νοτιοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Κουμαμότο. Την ίδια στιγμή, 20-30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια η Ιαπωνική τηλεόραση. Που σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού. Τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές, διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και ρήγματα στους δρόμους. Στις αθλητικές ειδήσεις, είναι ένα όνειρο το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί. Δήλωσε ο Ζινέντιν Ζιντάν, που από σήμερα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, αντικαθιστώντας τον Ντίντιε Ντεσάμπ στον πάγκο των τρικόλων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Για πάμε να είμαστε πάλι. Μάνος Ζανακάκης και εκπομπή Globalista. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο. Και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Η ανάρτηση της εκπομπής την επόμενη μέρα συνήθως, καμιά φορά και το ίδιο βράδυ. Στο Facebook του σταθμού, στο 91 και 4, και μετά στην προσωπική μου σελίδα Μάνος Ζανακάκης στα λατινικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια εκδήλωση αύριο στο μαγικό χώρο εκεί στο θεατράκι, στο Πόρτο Βαλίτσα, δίπλα στη θάλασσα, στο Παλιούρι, και με Πανσέλινο να φωτίζει τις υπέροχες μουσικές. Τα είχαμε πει για το πρόγραμμα αυτό το φετινό που διοργανώνει η μικρή σκηνή εκεί πριν λίγο καιρό, πριν λίγο ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου, με την Δανάη Κλάδη και τον Μάρκο Τότσκα από την μικρή σκηνή. Αύριο παρουσιάζεται ο απόκοπος του Μπεργαδί με την Ναταλία Κοντσάνη, τη φίλη μας ακορντεονίστα, εξαιρετική ερμηνεύτρια, από τους Εγκαρδία, τον Ross Daily και τον Βαγγέλη Ζωγράφο στο κοντραμπάσο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που είναι και κόσμημα, βιβλίο, αν θέλετε να το πάρετε δώρο, μαζί με τον Τάσο Κοφοδήμα από τους Γκιντίκη, ο οποίος δυστυχώς τουράρει με τις Γκιντίκη και δεν θα βρίσκεται αυτή τη βραδιά. Μελοποίησαν τον απόκομπο του Μπεργαδί, το σημαντικότερο κείμενο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας, το πρώτο δημόδες ελληνικό λογοτεχνικό έργο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1509. Έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ποιητικό κείμενο της κριτικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα και ξεχωρίζει με την ενιγματική του γοητεία, τη δύναμη και την σύγχρονη ποιητική του αίσθηση που αγγίζει τα όρια της φιλοσοφικής σύλληψης. Αύριο λοιπόν με Πανσέλινο στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, στην Κασάνδρα, ακούμε το Μέλι, εδώ με την Ναταλία Κοτσάνη στη φωνή και το πιάνο, η οποία έγραψε και τη μουσική, Τάσος Κοφοδήμος φωνή, λαούτο, κιθάρα, Ross Daily λύρα, Βασίλης Δρακόπουλος ηλεκτροκλασική κιθάρα, Βαγγέλης Ζωγράφος κοντραμπάς, Άγγελος Πολυχρόνου drums.

0: Λοιπόν, ο απόκοπος του Μπεργαδί είναι ο πρόγονος του Ερωτόκριτου, λοιπόν, το πρώτο σημαντικό κείμενο της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα. Μελοποιημένο από την Ναταλία Κοτσάνη τον Εγκαρδία και τον Τάσο Κοφοδήμο τον Κιντίκη, η Ναταλία Κοτσάνη με το Ross Daily στη λύρα με συμπαθητικές χορδές, την Ναταλία Κοτσάνη στο ακορδεόν και το τραγούδι και ο Βαγγέλης Ζωγράφος στο κοντραμπάσο, θα βρίσκονται στο υπέροχο χώρο στο Πόρτο Βαλίτσα, εκεί στο Παλιούρι, στην καλοκαιρινή διοργάνωση της μικρής σκηνής, αύριο με Πανσέλινο, μαγική βραδιά. Να πούμε ότι και την Πέμπτη θα είναι τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, αναβληθήσα συναυλία λόγω βροχής πριν λίγες μέρες, πριν μια εβδομάδα, και συνεχίζεται το πρόγραμμα μέχρι μέσα Αυγούστου. Προλάβετε. Και μπορείτε να πάτε και να έρθετε από Θεσσαλονίκη. Είναι εφικτό και χωρίς διανυκτέρευση εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το Breathworks, το νέο άλμπουμ του φίλου μας, του Θωμά Μελετέα, στην Pick-up Music, του Πέτρου Κλαμπάνη. Έχουμε παρουσιάσει την προηγούμενη δουλειά, να δούμε αν θα μας δοθεί ευκαιρία το φθινόπωρο καλά να είμαστε. Λοιπόν, θα ακούσουμε το ενιδρίο από το Breathworks, Λευτέρης Ανδριώτης, λύρα με συμπαθητικές χορδές, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου που έκλεισε πριν λίγες μέρες στα 29 πολιτική λύρα και έπαιξε και εδώ με τον Νίκο Ανδρίκο στο Βυζαντινό Μουσείο πριν λίγες μέρες, Γιώργος Βεντούρης κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ drums, Θωμάς Μελετέας ούτη και αφήγηση στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Πάνω από τα υγρά βλέμματά μας ορθώνονται δαγκάνες πέτρες σμιλεμένες από το αγέρι. Ξεπροβάλλουν από το βρύινο μανδύα τους. Οι σταγόνες των θερινών ήχων γλιστρούν παιχνιδιάρικα από τις κόψεις των βράχων. Ανακατεύονται, στα πέτρινα κάτωπτρα ανακλώνται. Εστιάζονται, στο ενιδρίο συγκεντρώνονται. Ώσπου ακούει κανείς μόνο δέσμες από μπλεγμένα τραγούδια. Το κελάρισμα των πουλιών, τις σταγόνες από τις τζιτζικές, το κελάιδισμα του νερού όταν πιτσιλάει στα καυτά από τον ηλιοβότσαλα. Σε τούτο το κρυμνόδες ενιδρίο δεν θυμάμαι πότε γλίστρισα και έπεσα. Δεν θυμάμαι πότε μέθησα από το φως των πυγολαμπίδων που ανθίζουν μέσα στο νερό, που αναβοσβήνουν το σινιάλο, μαρτυρούν το ζεστό καλοκαίρι που έρχεται.

από το νέο δίσκο Breathworks του φίλου Τίστα και συνθέτη του Θωμά Μελετέα. Ακούσαμε το ενιδρίο με την δικιά του απαγγελία στην αρχή. Κρατάμε το Θωμά Μελετέα ως guest στο νέο δίσκο του συνθέτη Αντώνη Πλέσα. Είναι ο γιος του Άιμνης του Μίνιμη Πλέσα και έχει ένα αρκετά εκτενές βιογραφικό μέσα στα χρόνια. Έπαιξε και με τον πατέρα του και έχει ζήσει και κάνει και σπουδές στο εξωτερικό και συνεργασίες. Musing 2 ακολουθεί το δίσκο Musing του 24, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσουμε το κομμάτι Anticipating με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο, τον Δημήτρη Κλονή στα drums και τον Θωμά Μελετέα στο ούτι. Στο δίσκο βέβαια συμμετέχει κι άλλος κόσμος, ο Βαγγέλης Καρύπης, ο Χρήστος Ραβαϊλίδης, ο Γιώργος Λιμάκης, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και πάει λέγοντας. Θα ακούσουμε και περισσότερα από αυτό το άλμπουμ. Αντώνης Πλέσας, λοιπόν, με τον Θωμά Μελετέα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Κλονή, Anticipating από το Muse 2.

0: το κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Globalista με τον Γαλλο-Λιβανέζο τρομπονίστα αποκάλυψη, τον Ρόμπινσον Χούρι.

στα σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης, της ευρωπαϊκής τζαζ και των μουσικών της Ανατολής, ο τρομπονίστας, συνθέτης και ο λιγομβοκαλίστας, ο Ρόμπινσον Χούρι, Γαλλολιβανέζος, γεννημένος στη Γαλλία από μουσική οικογένεια, ο πατέρας του τζαζ πιανίστας, η μητέρα του τραγουδίστρια, ομοιότητες στα ηχοχρώματα με τον Ιμπραήμ Αλούφ βεβαίως, με τον οποίο έχει παίξει και με την Ατάσα Άτλας και με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες, την ορχήστρα του Quincy Jones, την περίφημη Metropole Orchestra από την Ολλανδία, την πειραματική ορχήστρα. Πέρσι κέρδισε το περίφημο Django Reinhardt βραβείο ως καλύτερος Γάλλος jazz μουσικός για το 2025. Το καινούργιο project του λέγεται Mia και περιλαμβάνει την περκασιονίστα βοκαλίστα Ανίσα Νεχάρη και τον πιανίστα κιμπορντίστα τον Λέο Ζασεφ. Ρόμπινσον Χούρι θα τον απολαύσουμε με KH, το χου το αράβικο, το χοντρό. Κουγί το λένε οι Γάλλοι, το λέμε εμείς αράβικο όπως πρέπει, και γαλλογεννημένος. Λοιπόν, θα τον απολαύσουμε μία από τις επιλογές στο WOMEX του Las Palmas, που ξαναγίνεται στο Las Palmas, ύστερα από το 2019, στα τέλη Οκτωβρίου αυτής της χρονιάς. Και είναι από τους καλύτερους δίσκους το Mia, που λέγεται Transara, Mia Trio, γράφεται M, Y με διαλυτικά και A, το γράφουμε κεφαλαία. Ο δίσκος Transara στην ACT, το εξαιρετικό γερμανικό jazz και world label που έχει διανομή εδώ στην Ελλάδα από την Αλφα και Νη του Νίκου Βοζίκη. Και πάμε στον δεύτερο δίσκο με τίτλο «Οι φανφάρες» του Μιχαήλ Άγγελου του Ιμπραήμ Αλούφ, ο οποίος είχε σηκώσει το χαμούλι όταν είχε έρθει και Αθήνα στο Λυκαβητό πέρυσι το καλοκαίρι και Θεσσαλονίκη στους Λαζαριστές και παλιότερα στο Ηρώδιο. Ήρθε και πρόσφατα σε ένα privé event εκεί στη Λεσολυμπίου Διός με κορυφαίους μουσικούς και φωνές από την Ελλάδα, με πολύ ωραία τζαμαρίσματα. Αυτά θα είναι διατεθειμένα σύντομα στο YouTube. Πάμε λοιπόν, Ζάταρ και Ζέιτ από το Fanfare de Michel-Ange Volume 2, Ιμπραήμ Αλούφ.

0: Χαμό στο ίσχυμα από το δεύτερο δίσκο, το Volume 2, Le Fanfare de Michel Ange. Ο φοβερός και τρομερός και πολυπράγμων μουσικός με τις άπειρες συνεργασίες ο τρομπετίστας. Ο... Να τον πούμε Γαλλολίζα, Βιβανέζο γεννημένο στο Βιεριτού, ο Ιμπραήμ Μαλούφ, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να γίνει mainstream με αρκετά εξειδικευμένο ρεπερτόριο, παρόλο που έχει κάνει και αρκετά εμπορικά project. Και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά, τον επερχόμενο δίσκο με την σύζυγό του Hiba Tawaji, αλλά Φρανσέζ, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου, το Le Fanfare de Michel Ange Volume 2, κυκλοφόρησε τώρα στις 12 Ιουνίου, πότε ήτανε, ναι, αρχές Ιουνίου τέλος πάντων, μέσα. Το Σεπτέμβριο ο δίσκος με τη σύζυγο, τη Hiba Tawaji, την 38χρονη Λιβανέζα τραγουδίστρια, ηθοποιό και σκηνοθέτρια, η οποία έχει φωνή 4 οκτάβων και έγινε γνωστή ως βασική φωνή στα musical των αδερφών Ραχμπάνι. Λοιπόν, από το Αλα Φρανσέζ, Hiba Tawaji και Ιμπραήμ Μαλούφ, το ζευγάρι Jardin d'hiver.
1: Je vous...

Αλλά Φρανσέζ, ο γαλλόφωνος δίσκος του Ιμπραήμ Μαλούφ με τη Λιβανέζα σύζυγό του, την Χίμπα Ταουάζη, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Ακούσαμε λοιπόν τον χειμερινό κήπο, έτσι ντάλα καλοκαίρι και με καύσωνα, Jardin d'hiver, δροσιστήκαμε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και χορεύτρια, η οποία έχει χορέψει επανειλημμένα με τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Μιλάμε για την Καταλανή Νούρια Ροβίρα Σαλάτ, η οποία ζει στο Παρίσι και έχει μια διπλή καριέρα ως χορεύτρια σε μουσικές τσιγκάνικες, φλαμένκο, οριεντάλ. Καταπληκτική χορεύτρια και εξαιρετική ερμηνεύτρια με ένα πλούσιο βιογραφικό, με σχήματα όπως Finzi Mosaic Ensemble, Radio Trakia Electric, Βαλκανικά, Lassi Mohain, τσιγκάνικα και νομαδικά κομμάτια και Καυκάς, με μουσικές του Καυκάσου και με πολλές φανφάρες έχει συνεργαστεί και η δικιά της εκδοχή στο περίφημο κουβανέζικο Λάγριμας Νέγρας ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια views. Συνεργασία και στο σχήμα Κίμερα με τον κιθαρίστα Σουφιάν Ντακί. Δεν προλάβαμε να την παίξουμε τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι έχει χορέψει με σχήματα όπως η Φανφαρά, η Χαντούτη Όρκεστρα, στα διάφορα project του Τόνι Γκάτλιφ, έτσι, με τον Τίτι Ρομπάν. Και έχει συμμετάσχει σε soundtrack του σπουδαίου συνθέτη του Αρμάν Αμάρ. Φοβερό βιογραφικό και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε είναι και μια από τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο, με απίστευτα μάτια, φωνάρα, καταπληκτική χορεύτρια, ελπίζω κάποτε να τη δούμε. Ο πρώτος προσωπικός της δίσκος που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες είναι το Amor de Flores, από εκεί θα ακούσουμε το Sin Reproches, με τον έναν από τους τρεις Παλαιστίνιους αδερφούς Τζουμπράν που μας έρχονται στις 25 Σεπτεμβρίου στου Φιλοπάπου. Νούρια Ροβίρα Σαλάτ και Wissam Τζουμπράν μαζί. Χρόνια της πολλά, είχε την Παρασκευή τα 44 της γενέθλια.

0: reproches, sin reproches, reproches, reproches.
1: Sin reproches, χωρίς επικρίσεις, από το debut album της Νούρια Ροβίρα Σαλάτ, Amor de Flores. Μια πανέμορφη, καταπληκτική ερμηνεύτρια, αηδόνη και φοβερή χορεύτρια σε τσιγκάνικα, οριεντάλ κλπ. Νούρια Ροβίρα Σαλάτ μαζί με τον Wissam Djoubran, το Ούτι, τον έναν από τους τρεις αδερφούς από τη Ναζαρέτ, οι οποίοι μας έρχονται, όπως είπαμε, 25 Σεπτεμβρίου στο Φιλοπάπου Hill Sessions, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Τα τρία αδέρφια τους έχω δει, είναι σαν να έχεις έναν άνθρωπο με έξι χέρια, είναι συγκλονιστικό. Σαμίρ, Wissam και Αντνάν Τζουμπράν. Το άχαστο των αχάστων, 25 Σεπτεμβρίου, καρφώστε το με τη Βαριοπούλα στην ατζέντα σας. Πάμε να τους ακούσουμε σε πρόσφατη συναυλία για το Παλαιστινιακό στην περίφημη αίθουσα στο το Zenith του Παρισιού, σε ένα κομμάτι που αναφέρεται στον μεγάλο Παλαιστίνιο συγγραφέα και ποιητή, τον Μαχμούντ Νταρουίς. Τρίος Τζουμπράν ζωντανά στο Παρίσι και 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.
2: سيدتي أستحق لأنك سيدتي

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Βελιμέζη. Ξεκολουθεί να μένει τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωματερή στον Άγιο Χαράλαμπο στο καμπί της Πάρου, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο. Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα μπαράς μηνυμάτων από το 112. Το πρώτο καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεραδιά να απομακρυνθούν προς Αλική. Το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στο Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς Αλική. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Ιωάννης Αρτοπιός σημείωσε πως πρόκειται για δύσκολη φωτιά, με την κατάσταση να τη δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, επισημένοντας ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα της συστηματικής εμπορευματοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μετατροπής του πολιτισμού από δημόσιο αγαθό σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το ευρύτερο πολιτικό κλίμα, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση που βρίσκεται βυθισμένη στο βρούκο της διαφθοράς, επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη σκανδαλώδη υπόθεση της Νοβάρτης, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα τέμπη των ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Κινητοποίησης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο παραδίδει ολόκληρη την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην αγορά. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στο Θησείο, κατά διάρκεια της εκδήλωσης εγγενείων των έργων της αρχαίας αγοράς από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στηρίζει τις κινητοποίησεις ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. 92 είναι νεκροί στους χώρους εργασίας από την αρχή του έτους. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος εργάτης που νοσηλευόταν σε μέθα από τις 11 Ιουνίου, όταν και τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Και σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου είχε κάνει λόγο το Συνδικάτο Οικοδόμων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Τώρα, την ίστατη στιγμή, πρέπει τα αρμόδια υπουργεία να συντονιστούν για το θέμα αδειοδότησης και λειτουργίας στις βιομηχανικές μονάδες, είπε στο κόκκινο ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Με την απόρριψη όλων των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης για τα Τέμπη και την εκφώνηση του κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορούμενους, ολοκληρώθηκε η τελευταία δικάσιμος πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου. Ένταση δημιουργήθηκε στην αίθουσα με τους συγγενείς θυμάτων να διαμαρτύρονται για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη σεξιστική αθλειότητα που είχε απευθύνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει κανένα παιδί. Ο γαλάζιος βουλευτής εγκάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον συκοφαντεί διαρκώς λόγω εκκίνηση αναφορά, την οποία χαρακτήρισε ευχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών από πολλά κόμματα αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια, μπορεί να σηματοδοτήσει μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινωτικών συνομιλιών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Με την κατάθεση του δεύτερου κατηγορουμένου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και ο δεύτερος κατηγορουμένος, αδελφός του συγκατηγορούμενου Ψαρά, που υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του βγήκαν για ψάρεμα την ημέρα του περιστατικού. Στις 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών έως την Πέμπτη. Οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν πολύ ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενδέχεται να στοχοποιηθούν το όρος Πίκακς, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβαλ Γραφείο, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην Ιαπωνία μετά το μεγάλο σεισμό 7,1 ρίχτερ που έπληξε τα νοτιοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Κουμαμότο την ίδια στιγμή. 20-30 εργαζόμενοι ενός εμπορικού κέντρου που είπε στις ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας. Υπάρχουν φόβοι για νεκρούς, ενώ τα Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης πως έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές, διακοπές, ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και ρήγματα σε δρόμους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Άλλη μία εκκρεμότητα από την Παρασκευή για ευχές. Η αγαπημένη τραγουδίστρια των Κατσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο από την Πούλια, η Αλέσια Τόντο, έκλεισε την Παρασκευή τα 35 της χρόνια. Ξεκίνησα να τραγουδά σε πολύ μικρή ηλικία με το σχήμα Mera Menhir της γιαγιάς της. Πολλές συνεργασίες και είσοδο στην περίφημη ορχήστρα Lanote de la Taranta από τα 13 της χρόνια. Και μετά αλυσίδα συνεργασιών από την Carmen Consoli με τον Goran Bregovic μέχρι τον Lodovico Einaudi και όλες, και όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί το περίφημο αυτό σχήμα που έκλεισε τα 50 χρόνια πορείας της οικογένειας Ντουράντε υπό την διεύθυνση του Μάουρο Ντουράντε πλέον. Λοιπόν, ο οποίος είναι και αυτός εκεί λίγο μεγαλύτερος. Ακούσαμε ένα κομμάτι, το Πατσέντζα, υπομονή, από τον προσωπικό της δίσκο Σίτα. Και πάμε στους Κατσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο. Την προηγούμενη Τετάρτη που ο Άγγλος κιθαρίστας και παραγωγός ο Justin Adams έκλεισε τα 65 και είχαμε έτσι ένα ημίωρο με ορισμένα από τα διάφορα σχήματα και τα διάφορα projects του που ανατρέχουν τον κόσμο. Είπαμε όμως ότι σε λίγες μέρες θα αναφερθούμε και στη δουλειά του ως παραγωγού και θα ακούσουμε τη δισκάρα, από τη δισκάρα Meridiana των Κατσόνιερε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο, το Lu Citaturo, με την παραγωγή και την κιθάρα του Justin Adams.

Λοιπόν, από τη δισκάρα των Καντσονιέρε Γκρεκάνικο Σαλεντίνο του 2021, Λούσι Τατούρου, σε παραγωγή και κιθάρα του Justin Adams, τον οποίο θα ακούσουμε και ως παραγωγού του εξαιρετικού δίσκου που έχουμε παίξει και αυτόν έτσι επανειλημμένα στην εκπομπή, της Πορτογαλίδας Λίνα του 2014, Φάντο Καμόες, ένας φάντο δίσκος αρκετά πειραματικός που βασίζεται στα ποίηματα ενός από τους εθνικούς ποιητές της Πορτογαλίας, του Λουίς Βάς Ντε Καμόες, παραγωγή του Justin Adams. Θα ακούσουμε την Λίνα που μας επισκέφθηκε και για δύο καλοκαίρια στη σειρά στο Ηρώδιο ως μία από τις καλεσμένες του Μίνο Αμάτσα, εδώ με τον χαρισματικό τραγουδοποιό, οργανοπαίκτη, performer και ακτιβαστή της ΛΟΤΚΙ κοινότητας από την Αστούριας, τον Ροντρίγκο Κουέβας. Άλλη μια παραγωγή του Justin Adams στην Galileo Music. Ένα υπέροχο κομμάτι, Λίνα και Ροντρίγκο Κουέβας μαζί.

από τη δισκάρα Fado Camões με μελοποιήσεις των ποιημάτων του Luís Vaz de Camões, του εθνικού ποιητή της Πορτογαλίας, ο δίσκος της Λίνα, η παραγωγή του Justin Adams, το ντουέτο με τον Αστουριανό Ροντρίγκο Κουέβα στο υπέροχο κομμάτι «Ο και τέμω, εο και ντεσέζω», αυτό που φοβάμαι και αυτό που επιθυμώ. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στο 2026, από το 2024, και πάμε στον καινούριο δίσκο της αλγερινής τραγουδοποιού, της αγαπημένης Σουάντ Μάση, που λέγεται «Ζαγκάτ». Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι, μια γαλλοαλγερινή παραλλαγή του γαλλικού σασεγκάτ, που ουσιαστικά σημαίνει «τα πράγματα ξυνίζουν, παρακμάζουν, είπαμε κατά διαόλου». Η παραγωγή και η κιθάρα είναι και στην μπάντα της Σουάντ Μάση, του Justin Adams βεβαίως. Κοιτάξτε την ποικιλομορφία του ως παραγωγού αλλά και ως μουσικού. Ζαγκάτ, Σουάντ Μάση.

Zagat, το ομότιτλο κομμάτι από το τελευταίο δίσκο της Swad Massey σε παραγωγή του Justin Adams. Η σχέση του με την αλγερινή μουσική, μεταξύ άλλων βέβαια, πάει πολύ πιο πίσω. Πάμε στο δίσκο του αξέχαστου Rashid Taha, το Zoom του 2013, το κομμάτι Zoom sur Zoom πάνω στην στην Καλθούμ. Υπάρχει και sampling από περίφημο κομμάτι της. Σε αυτό το δίσκο σε παραγωγή του Justin Adams συμμετείχαν και ο Mick Jones, τον Clash και ο Brian Eno. Πάμε λοιπόν, Rashid Taha σε παραγωγή Justin Adams, Zoom sur

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
5: Πέρασαμε αμεσίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista και το στρίβουμε καλιφορνέζικα με τους Groundation. Babylon Ruled Them, ζωντανά στο Παρίσι τώρα πρόσφατα 16 Ιουνίου.

Η Groundation από την Sonoma County της Βόρειας Καλιφόρνιας, ζωντανή πριν κάνα μήνα, 16 Ιουνίου, στο περίφημο Zenith του Παρισιού, Babylon Ruled Them. Ιδρύθηκαν το 1998, έχουν περάσει και από Θεσσαλονίκη στο στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά το 2013. Πριν λίγους μήνες, Απρίλιο νομίζω, έπαιξαν μόνο στην Αθήνα. Μία μεικτή φυλετικά μπάντα και άσπρους και μαύρους και μουλάτους και μουλάτες. Με διεθνώς καταξιωμένη μπάντα, και πάμε σε μια μπάντα που ιδρύθηκαν 4 χρόνια μετά. Να πούμε ότι το Groundation προέρχεται από το τζαμαϊκανό Ground Nation, που είναι τελετουργία των Rastafari. Από το LA είναι οι Agrolites που ιδρύθηκαν το 2002. Super Atomic ο καινούριος δίσκος. Instrumental κατά βάση. Run Come Reggae.

Από το LA Agrolites, Run Cam Reggae, αν και είναι στο ρυθμό του Rocksteady, το ενδιάμεσο ρυθμό μεταξύ ska και reggae. Και πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη να ακούσουμε μια μπάντα που μας επισκέφθηκε πριν λίγα χρόνια στο Νιάρχο στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να κατέβω και τραβάω τα μαλλιά μου. Η Ορκέστα Κοκάν, μια μπάντα που φτιάχτηκε στη Νέα Υόρκη με top μουσικούς από την Κούβα και ορισμένους από τη Νέα Υόρκη, που προέρχονται από γκρουπάρες όπως η θρυλική Ιρακέρε. Οι δίσκοι τους κυκλοφορούν στην Dubtown Records στο Brooklyn, Αμέρικα, με θαυμαστικό το τέταρτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες στις 17 Ιουλίου. Το Ακοκάν είναι στην γλώσσα των Γιορούμπα της Δυτικής Αφρικής, σημαίνει από την καρδιά. Λοιπόν, από το Αμέρικα της Ορκέστα Ακοκάν, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι «No me voy».

Νόμι, εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Έχουμε λίγο μουσκούλα ακόμα από τους ορκέστα κοκάν που φτιάχτηκαν στη Νέα Υόρκη από top κουβανούς και νεοϊορκέζους μουσικούς και παραγωγούς. Και πάμε στον καινούριο δίσκο της αγαπημένης Άννα Κάρλα Μάζα που μας είχε σαλέψει στο Παλάς πριν πόσο 1,5 χρόνο. Ο νέος δίσκος λέγεται Αλαμάρ για την χαρισματική τσελίστα που ζει εδώ και χρόνια στην Ευρώπη και Ισπανία και Παρίσια. Η Άννα Κάρλα Μάζα, One Woman Show, καταπληκτική με το τσέλο της, το οποίο το χορεύει πολύ ωραία. Κορασονσί το μείο, καρδούλα μου, πάμε να την ακούσουμε.

Λοιπόν, κορασονσίτο μείο από την τσελίστα τη νεαρή στα 31 της χρόνια, την Άννα Κάρλα Μάσα και τον καινούριο της δίσκο Αλαμάρ που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου. Και για το τέλος, άλλος ένας κουβανός που ζει στα Παρισίους, ο Μανσφαρόλ, ο Αμπραμ Μανσφαρόλ Ροντρίγκες, Αφρικα Σι, ο νέος δίσκος με πάρα πολλούς καλεσμένους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κομμάτι Σισόκο εν ελ Γουάσο, ο Σισόκο στην εξοχή, είναι ο περίφημος Μαλινέζος κοραδόρος, να το πούμε, παίκτης κόρα, ο Μπαλακέ Σισόκο. Και στο κομμάτι συμμετέχει η φίλη μας η Μόνικα Καμπασέλε, η Ελληνοκογκολέζα από την Αλεξανδρούπολη που είχε περάσει από την εκπομπή που διαπρέπει εκεί στο Παρίσι. Έχει καινούριο σίγκλ, δεν θα το προλάβουμε σήμερα, αύριο νομίζω. Μανσφαρόλ και Μπαλακέ Σισόκο και Μόνικα Καμπασέλε από τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη και τον Μάνο Τζανακάκη. Καλό βραδάκι, τα λέμε μανιάνα!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες υγρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο.

0: απ' τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου,
1: γιατί δεν
0: γιατί
1: τους αφήσατε
0: σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική σας
1: μόνο για

κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου.

viagens. Μαζί μου δεν έχεις τόση ανάγκη υποκρισίας. Ζεις μέσα στη λάμψη της εξουσίας. Στα ίχνη σου δεν αφήνεις υποψία. Μην πεζείς μαζί μου. Εγώ ζω σε άλλη σφαίρα, περικυκλωμένος από χιλιάδες κινδύνους. Δεν περιμένω τίποτα

πέσεις μαζί μου. Δεν έχεις τόση ανάγκη υποκρισίας. Ζεις μες στη λάμψη της εξουσίας. Στα ύπνη σου δεν αφήνεις υποψία. Παίζεις μαζί μου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: for laughter.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 9.
1: '91 και 4

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Μουσική ειδικά για σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.